Κέρδισε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει. Αποκτήσε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή.

είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και άπλη επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Λέει μια κουβέντα ο άνθρωπος περιεκτική σε χιούμορ.
4: Θα τη δούμε τη Σαρλίζ Θερόν στην Οδύσσια, η άσχετη πληροφορία στο σχόλιο.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ' αρέσει η Σαρλίζ Θερόν.
3: Την είδες πως έγινε?
4: Όχι.
3: Α, δεν την είδες?
4: Δεν την είδα.
3: Πάτε λίγο, τελευταία φωτογραφία της Σαρλίζ Θερόν. Ανησύχησαν πάρα πολύ όλοι.
4: Μπα.
3: Αποστεωμένοι.
4: Ελάρισε.
3: Και, ναι, και άμα έχεις μια μορφιά, ας πούμε, αλφα. Αρχίζουν ναι. Βγαίνουν οι γωνίες, ας πούμε, από τα ζυγωματικά και τα λοιπά και λες τι έγινε τώρα. Μα, για πάτε λίγο.
4: Δες σαν την Αντζελίνα Ζολή,
3: ναι,
4: ένα
3: πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άμα πατήσει, ανησύχησαν οι φαν της. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ. Άντε ρε.
5: Καλημέρα.
3: Πάμε.
4: Καλώς τον.
5: Λοιπόν, ήθελα να μπω χθες στο τηλέφωνο και να φωνάζω ρε Σικώστα, αλλά δεν μπορούσα.
3: Τι
5: είδε? Το εισιτήριο για τη Σάμμο.
3: Το κλείσα.
5: ναι, οκ. Okay. Απλά ήθελα να σου πω το εξής. Είμαστε στην εποχή του AI.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, οποιαδήποτε απορία ενός κοινούνου που έχει ένα κινητό τηλέφωνο,
3: ναι. Λύνεται.
5: Μπορεί να μπει μέσα, να κάνει την ερώτησή του και χωρίς καν να το πληκτρολογήσει, πατώντας το μικρόφωνο.
3: Ωραία.
5: Και να του βγάλει την απάντηση.
3: Εσύ τι?
5: Δυστυχώς λοιπόν για εμάς,
3: ναι.
5: Σαν χώρα, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Στην 28η θέση,
3: ναι.
5: Με βάση τη Eurostat, στις μισθολογικές αποδοχές,
3: ναι.
5: Καθαρές.
3: Ναι, ναι, και είμαστε τέταρτη στα έξοδα.
5: Λοιπόν,
3: για καφέ και τσιγάρα και, συγγνώμη, και φαγητά και εστιατόρια. Okay. Τέταρτη.
5: Και πέραν αυτού, άστε τώρα αυτό.
3: Ναι, αλλά δεν απαντάτε σε αυτό, πώς γίνεται, δεν μου απαντάει κανένας.
4: Εγώ απάντησα.
3: Δύο μέρες ρωτάω.
4: Πώς σου απάντησα.
5: Δεν είναι λογική αυτή.
3: Γιατί?
5: Δεν είναι λογική
3: γιατί?
5: Αυτή. Η λογική είναι όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι κατά μέσο όρο στα 18.000 ευρώ.
3: Ναι.
5: Και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι πάνω από 35.
3: Ωραία.
5: Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εγώ δεν έχω ζητούμενο, έχω απορία. Το ζητούμενο, εγώ συμφωνώ με τον Χρήστο, είναι αυτό, ναι, να πάμε να ανεβάσουμε και εμείς τους μισθούς μας, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν έπεσαν ποτέ οι τιμές. Ποτέ.
5: Αυτό
3: στην ιστορία.
5: Το πώς, ναι. Αυτό το πώς θα το καταλάβουμε.
3: Θέλω να μου πεις όμως πώς γίνεται ποτέ. Ο τελευταίος λαός σε αγοραστική δύναμη να είναι ο τέταρτος σε έξοδα για καφέ.
5: Είναι μια απορία την οποία την είχαμε πάντα όμως, Κώστα
3: μου. Θα τη λύσουμε. Α, δεν λύνεται, είναι άλυτη.
4: Ναι, αν δεις βέβαια την αγοραστική δύναμη.
5: Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
3: Εντάξει, αγόρι μου, γεια σου, Χρήστο μου.
4: Εγώ Χρήστο απάντησα.
3: Έλα,
4: είπα, είναι στην κουλτούρα μας. Μπορεί να μην πάρει μπλούζα, μπορεί ναι. να πάρει παπούτσι, αλλά την ταβερνούλα θα την πα.
3: Μάλιστα. Ωραία κουλτούρα.
4: Αυτή
3: η κουλτούρα,
4: κουλτούρα
3: που φέρνει μνημόνια να είναι.
4: Φέρνει
3: ξέρετε.
4: Όμως και.
3: Φέρνει τι φέρνει.
4: Φέρνει και τι, τέτοιο. Και... λιγότερο στρεσάρισμα, ξέρει. Η κοινωνικοποίηση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το να βγει.
3: Ενώ με αυτοχεύσει.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερε. Με το σεμέντο.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη.

0: στιγμή μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
8: Μπαίνεις τσουλώντας!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της

Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
1: παπά,
0: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.

0: σήμερα, προ-Παρασκευή, Ντίνο μου.
1: Μπράβο, είσαι ρε. Τι Πασόκ είσαι ρε.
0: Προ-Παρασκευούρα στην καρδιά του Ιούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Μποντζόρνο.
1: Έχει χαιρετίσματα στο Σταυρό πήγα χθες.
0: Τι Σταυρό, άντε, ναι.
1: Και έκανα ένα live και ήταν πολλά παιδιά εκεί πέρα, δώσε φιλιά τον Κουλ. Με έδωσε και μέλη ο οδηγός μας.
0: Α, ήθελε Θανάση.
1: Το ξέχασα στο Χατζινάκου το πορμπαγάζ.
0: Το μέλη το θέλω.
1: Την Κυριακή.
0: Το θέλω. Την Κυριακή. Είναι το μόνο που ξέρει ότι έχω αρρώσια με το μέλη.
1: Την Κυριακή. Και μέρα
0: γι' αυτό είμαι τόσο γρήγορο.
1: Κάπα να σταματήσω να πηγαίνω από την Ίστα.
0: Ξέρω.
1: Την Κυριακή θα πάω Βέρεια.
0: Απλά εσύ μέχρι να με το φέρεις μπορεί να σπάσει.
1: Όχι. Την Κυριακή που θα πάμε Βέρεια θα το πάρω και θα το
0: κάνω. Στο γυρισμό.
1: Δυο μεγαλάρες μέλη να πούμε. Στον Κουλ μας ήρθε εκεί. Έγινε ανάστα ο κύριος. Φοβερός. Οδηγάρα μας.
0: Οδηγάρα μας. Και τώρα τον ετοιμάζω και πράγματα. Δεν τα έχω πει.
1: Μου λείπει το φορτράσι, αλλά μου έδωσε μήνυμα ότι το χειμώνα θα έχουμε εκδρομές.
0: Κάτι θα γίνει. Πάω και εκδρομές και τα λοιπά. Έτσι.
1: Ναι, κόλπα αυτά.
0: Σε βλέπω ανανεωμένο. Μια χαρά σε πήγε ο Σταυρός.
1: Τρεις ώρες ύπνο έκανα. Εντάξει.
0: Λίγο κοιμόμαστε. Εντάξει. Τώρα με αυτό το μουντιάλ. Εμένα θα μου λείψει το μουντιάλ, το λέω. Παρότι.
1: Φίλε, χθες είδα το ωραίο μάτσο. Είδα χθες.
0: Ήταν το καλύτερο.
1: Είδα και μπάλα, είδα και
0: ξύλο, εντάσεις, λάθη τακτική.
1: Διαιτητή παλιά σκοπή.
0: Διαιτητή να αφήνει το ξυλίκι.
1: Τι ξυλίκι ήταν
0: αυτό. Ήταν πολύ ωραίο το χθεσινό μας. Δηλαδή, οι ποδοσφαιρόφιλοι το χαρήκαμε. Άσχετα αν το κουμάρι πήγε ή δεν πήγε καλά, ανάλογα για τον καθένα. Αλλά το μας το χαρήκαμε. Προχθές δεν το χαρήκαμε.
1: Δεν το χαρήκαμε, όχι.
0: Ας βγάλω το κουμάρι, μην το υπολογίζει κανένα.
1: Δελασάλιζε το μάτσε.
0: Ναι. Προχθές ήταν η Ισπανία και έπαιζε Μπεγλέν τη Γαλλία. Χθες είχαμε ματσάρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα το δούμε το μάτς, θα το σχολιάσουμε. Αλλά πρώτα να δούμε ατζέντα ημέρας. Έχουμε μεταγραφολογίες, έχουμε τολιοπουλιάδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Αχ, τι ωραία πράγματα που
0: έχουμε. Σ' άρεσε το μπριζ του Λύκου, ε.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι μας κράτησε το Μουντιάλ. Αλλά μας κράτησε πολύ.
0: Και τα μπάσκετ.
1: Τα μπασκετικά πάρα πολύ μας κράτησαν. Μας κρατάνε δηλαδή.
0: Φίλε, κοίταξε, 16 σήμερα. Σε δύο εβδομάδες φεύγουμε.
1: Οι λαοί των ομάδων της Θεσσαλονίκης, γιατί στην Αθήνα έχουν άλλα, ας πούμε. Αλλά ασχολούνται και με τα δικά μας τα θέματα, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Πλέον αναγκαστικά θα ασχολούνται. Τι θες, το χαμηλώσουμε.
1: Αμάν αυτή δεν
0: πλέον είστε, αναγκαστικά θα ασχολούνται, γιατί πάω και άριστο μπάσκετ. Πάνε και παίρνουν παίχτες από κάτω. Από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Θα δοθεί μεγάλη θεαματικότητα. Η ακροαματικό της.
0: Άρα πρέπει να λίγο να ευαθύνει στο μπασκετικό κομμάτι.
1: Θα πάω σε σχολή προπονητική.
0: Σχολή προπονητική, μπράβο.
1: Θα πάω σε σχολή προπονητική του μπάσκετ.
0: Γιατί το μπάσκετ πλέον θα καλύπτει το 50% των συζητήσεων των αθλητικών.
1: Νομίζω στην πόλη θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μα στο μπάσκετ σκουμέτα, έχουμε δύο πλέον πάρα πολύ καλές ομάδες.
1: Και μια καλή.
0: Και μια καλή.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Και δύο κακές.
0: Μία μέτρια και μία δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί.
1: Η μέτρια είναι ο Ηρακλής.
0: Ναι, ο Ηρακλής λογικά θα είναι μέτριος. Και τον Άρη δεν ξέρουμε. Δηλαδή τον Ηρακλή, εγώ τον βλέπω σημαίες βαθμολογίας.
1: Θα σωθεί και ο Άρης.
0: Άρα το ενδιαφέρον λογικό να επικεντρωθεί στους πιο καλούς. Διότι γιατί έχουμε αυτή τη ρημαδοκουλτούρα. Κάτσε. Ό,τι πάει καλά, με αυτό ασχολούμαστε.
1: Έχει και άλλο, έχει. Την. Πώς λέει, την Ιβανιάδα. Και την,
0: αυτό θα κρατάει. Εντάξει, λένε, απλά έχει
1: μυστακιάδα.
0: Εντάξει, αυτό έχει. Έχουμε. Έχω παράπονα από τους Σαββιδικούς. Λέει κουλ. Λέω ρε παιδιά, εμένα τι μου τα λέτε. Εγώ με πάω. Μην με τρελαίνετε.
1: Τι παράπονα.
0: Φανταστείτε να κάναμε τέτοιο επικοινωνιακό λάθος εμείς στην ΠΑΕ. Στον ΠΑΟΚ, στον ΕΣ, τι θα γινόταν, θα μας είχε κρεμάσει τα μανταλάκια.
1: Ναι. Αλήθεια λένε.
0: Αλήθεια λένε, ναι, αλλά εγώ με πάω, παιδιά. Ναι, οκ. Okay. Και ο ένας άμα κάνει κάτι και ο άλλος θα τον αφαίρουμε. Ναι, φανταστείτε αυτό το λάθος έτσι να τον πάρει και ο Άρης έχει να γίνει. Λέω παιδιά, εντάξει, okay, θα γίνουν και λάθη. Επικοινωνιακά γίνονται, είναι καινούργοι, μαθαίνουν.
1: Είστε πες.
0: Εγώ με πάω, εντάξει, θα κάνουμε.
1: Στον πόλεμο στα σκηνιά, πες είστε να πούμε εσείς.
0: Ναι, όχι, σου λέει, μας αδικούν εμάς. Εμάς μας αδικεύουν τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε πολύ πράγμα. Μεταγραφές, μπάσκετ, πάω, καρνίσει, ζάρτ. Δεν μπαίνει στο κλαπ, θα πω πιο μετά. Έχει πολύ σούσουρο. Στο ποδόσφαιρο. Λίγα πράγματα από τα μεταγραφικά εδώ Βόρειο Ελλάδα σήμερα τουλάχιστον.
1: Και κάτω μην νομίζεις ότι.
0: Σήμερα, για σήμερα λέω. Γιατί ο Πάπης κάνει τέσσερις κινήσεις. Αργό, σταθερό τέμπος από το Σβάμπι.
1: Το σήκωσε το τηλέφωνο η Κομπεκάκη.
0: Το σήκωσε, ναι. Αναγκαστικά δεν γινόταν.
1: Τι έγινε, το παίζει.
0: Απλά το κλείσε το Σαββατοκύριακο.
1: Το παίζει γκόμενα η Κομπεκάκη. Τι έγινε, πενθήμερα τα παίζει.
0: Κάνει ναζάκια γιατί και πέσει το Πάπη μας έκανε. Το σήκωσε το Σαββατοκύριακο το
1: κλείσε. Ναι, με είπαν εμένα ότι ο Χατζηδιάκουλα μπαίνει στο αεροπλάνο σήμερα και έρχεται.
0: Είναι πολύ καλή κίνηση. Είναι μια μεταγραφή που λες ρε φίλε, κάτσε, εγώ ξέρω ότι θα τι παίρνω.
1: Έρχεται για εξετάσεις και τέτοια για τον
0: Πάο. Ναι, τελείωσε.
1: Έρχεται στην Χαλκιδική να βουτήξει και στην παραλία Διονυσίου να
0: βουτήξει. 7 η ώρα θα πάει ο Χάρης.
1: Θα πάει ο Χάρης 7 η ώρα.
0: Είναι το Χατζηδιάκουλα που είναι ψηλέας όμως, να ξέρεις, δεν είναι σαν τον άλλονα.
1: Τι ψηλέας είναι?
0: Είναι 1,87, είναι καλό boy ο Χατζηδιάκουλα.
1: Όχι, τον 87 ο Χατζηδιάκουλα.
0: Εκείνη.
1: Όχι.
0: Εκείνη το boy του. Θα τον δει ωραίο, κομψό, καλοσυνάτο, είναι... γενικό παλικαράκι.
1: Άρα είναι πιο κοντός από τον Μιχαήλ, ίδιο πόντος.
0: Όχι, μαζί ίδιο boy.
1: Κοντά είναι.
0: Ίδιο boy. Ναι, άμα μια που έλεγε για boy, ορίς, άμα ξεκινάει Χατζηδιάκος με τον Μιχαήλ, είναι ψηλά παιδιά και τα δύο.
1: Αυτή
0: 1,87.
1: Ναι.
0: Κάτσε, περίμενε, ο Πάκος θα πάρει κι άλλο στόπερ.
1: Θα πάρει, πρέπει να πάρει και ένα στόπερ.
0: Και γενικώ οι μεταγραφές του Πάκου αυτή τη στιγμή είναι στο 50%. Έχει άλλες τόσες τουλάχιστον.
1: Θα πάρει και ένα ξυλοκόπο στόπερ.
0: Συμφωνώ.
1: Ξυλοκόπο.
0: Ένα
1: τύπου, μανδραβλή να πούμε.
0: Ένα τύπου βαρέλα, ένα
1: δυνατό. Ναι.
0: Ένα
1: καλιτζάκι να πούμε.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Πρέπει να
1: πάρει. Να πάρει ένα γαϊδουρά να πούμε.
0: Θέλει γαϊδουρά.
1: Ένα κασκιαμπί, ένα βόδαρο να πούμε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, θα τα πιάσουμε όλες τις μέρες. Είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Τα γουστάρεις τα φιδάκια?
1: Τα φοβάμαι, αλλά δεν τα σκοτώνω.
0: Εντάξει, γιατί θα τα σκοτώσει, φίλε. Εντάξει. Εγώ μια φορά κατά λάθος πάτησα ένα με τα μάξι. Κατά λάθος στον δρόμο. Δεν το προλάβα, ήταν τέτοιο.
1: Δεν θέλω να τα σκοτώσω κανένα ζώο.
0: Όχι, ρε, γιατί θα τα ενοχλήσουμε. Δεν ενοχλούμε κανένα. Καθένα, το κάθε ζωάκι, αλλά δεν θέλω να με πειράζει και κανένα.
1: Το φιδάκι, το καημένο, δεν νομίζω ότι.
0: Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πλήν τη
1: ζωή. Δεν πειράζει κανέναν εάν δεν νιώσει απειλή.
0: Ναι,
1: από φόβο,
0: και από φόβο.
1: Σαν τη μέλισσα, βαράει να πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ατσίμπησε το γατάκο μου το ράγνο, μια μέλισσα, τον έτρεχα χθες στα ναι. Τέτοια. Βρίσκει λίγο το ματάκι του εδώ.
1: Εγώ πάλι πήγα να χαλαρώσω στον κλειάδο τον Βαλαρούτσο προχθές.
0: Σε τσίμπησε?
1: Όχι. Σωνά τις μέλισσες που θέλετε να πνιγούν στην πισίνα. Βρήκα να.
0: Α, τις έσωσες. Να μην
1: πνιγεί. Να μην πνιγεί.
0: Μπορεί να θέλουν μια δροσιά, ρε φίλε. Μπορεί και τη μέλισσα. Μια βουτιά στην πισίνα να είναι, ρε φίλε, ένα πάρτι στο σπίτι του Χιου Χέφνερ. Άσο να βουτήσει.
1: Κολυμπούσε τον κόκκινο η μέλισσα.
0: Πώς κολυμπάει δηλαδή ο κόκκινος? Ξέρεις και πώς κολυμπάει ο Γρηγόρης?
1: Έλεγε ότι ήταν πολύ στα στανιάτα.
0: Ήτανε. Μην τον τρώσεις για κάποια πράγματα. Γιατί τον τρώσεις τον άνθρωπο.
1: Έπαιζε πόλο.
0: Πώς, αφού έπαιζε.
1: Πού έπαιζε, ρε πόλο?
0: Σε βουλιαγμένη που έπαιζε. Γλυφάδι που
1: έπαιζε. Στη βουλιαγμένη δεν έπαιζε. Μόνο στη βουλιαγμένη που έπαιζε πόλο.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε σαν σήμερα και να μας πεις σε λίγο και τα νέα του Πίνακα. Έτσι, να ξέρουμε τι γίνεται, αν έχουμε καμιά εξέλιξη. Πάει καλά η μπίζνα, πώς πάει? Προχωράει η επιχείρηση με τις Πίνακες.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Το καλό το παιδί. Ναι. Ο Ανδριάδης, ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Θα πάει με το καμιόνι στην Λίμνο, στη Λίμνο, λέω, στη Σύρο.
0: Για να τραβήξει να πάρει τα έργα τέχνης.
1: Τα έργα τέχνης. Τα φέρνει εδώ.
0: Τα φέρνει εδώ και μετά αρχίζει με το ξεπούλμα. Εδώ, μικρά σασίες, η λαϊκή. Εδώ ο καλός Πίνακας.
1: Κοίταξε.
0: Κάτα στην αρχή εκεί.
1: Λέω να πάω εκεί που ήταν η Δέσπο. Τη θυμάσαι τη Δέσπο?
0: Ναι, ρε, με τις ρόπτες.
1: Όχι, η Ζητιάνα.
0: Α, η Ζητιάνα, ναι.
1: Δώσε μου καλά κανένα ευρώ για την ψυχή της μαμάς σου.
0: Χαρακτηριστική
1: φωνή. Μπαμπά σου, ναι.
0: Χαρακτηριστική. Θα λες, δώσε για να κάνω καλό πίνακα, Βαν Γκόγκ, Βαν Μπομ.
1: Πάρε καλέ κανένα πίνακα εδώ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, οι Beatles. Αν θυμηθείς τα όνειρά μου, με αγγλικό στίχο.
1: Καλά ήταν.
0: Honeymoon Song.
1: Μάγος.
0: Το έχεις?
1: Μάγος.
0: Το έχεις, μεγάλε.
1: Μάγος ο Μίκης. Μάγος. Μάγος.
0: Πρόσεξε, το 63 γίνεται.
1: Μάγος ο Θεοδωράκης.
0: Θυμηθείς τα όνειρά μου, σε περιμένω να έρθεις. Και το κάνανε οι Beatles.
1: Τι μελωδίες βγάζανε, ρε, οι άνθρωποι, ρε. Και τώρα έχουν να βγουν.
0: Τώρα άκου το τσιγάρο κάτω πέτα.
1: Τις βλακίες.
0: Κοίταξε τα πάντα, ρε. Είδες πως ήταν το ποδόσφαιρο πριν 50 χρόνια και δες πως είναι τώρα.
1: Ναι. Το ποδόσφαιρο βελτιώθηκε.
0: Την Αργεντινή την έχω ερωτευτεί ποδοσφαιρικά. Γιατί είναι αυτό που θέλω να είναι και η ομάδα μου. Το λέω και τον αυτό το πάθος, αυτή την ψυχή που βγάζουν, αυτό το τζαμπουκά, αυτή την αυταπάρνηση σε συνδυασμό με την ποιότητα που βγάζουν στο χορτάρι, έτσι. Και να έχεις τον περπατητή, γιατί χθες βγήκε ένα άρθρο
1: ότι
0: ο Μέσης το 67% των αγώνων περπατάει.
1: Όχι, χθες πήγε και στο κέντρο.
0: Ναι, φίλε. Ναι, αλλά αν στο άλλο 33, ρε φίλε, κρίνει τα μάτς, ας περπατάει και 87%.
1: Κοίταξε.
0: Κρίνει μάτς, κάτι περιμένει.
1: Επειδή άλλαξε το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να έχουμε 11 αθλητές.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχουμε και κάποιον. Που στα αντέλεια κάποιο Μέση, κάποιον τέτοιον, ας μην μας μαρκάρει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ας μην μας μαρκάρει.
0: Που εχθές και εγώ γουστάρω σκαλώνει, ξέρεις γιατί? Γιατί κάθεται ακούει και τους παίχτες του τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Τον έκανε συστάσεις.
1: Παρατήρηση.
0: Του λέει, δες εδώ, αφήνουμε τον μπακ, μένει μόνο του.
1: Τι θες, λέει, τρίτο στόπερ θέλεις.
0: Τρίτο στόπερ, στον βάλω.
1: Μα... Και ο άλλος έβαλε τρίτο στόπερ, αλλά την πάτησε να πούμε.
0: Ο άλλος ήταν αλέφαντος ο άλλος. Δεν βάζει τρίτο στόπερ στο 60.
1: Ο αλέφαντος έβαζε, αλλά έφευγε στις αντεπιθέσεις.
0: Ναι, οκ, αμπράβο. Δεν βάζει τρίτο στόπερ στο 60-65. Λες, ελάτε να με πάρετε. Ελάτε με βάζεις για μένα τρίτο.
1: Αυτό είχα πει.
0: Στις Καϊσερίες βάζεις.
1: Αυτή είναι η διαφωνία μας.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε κατηδίαν.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλήσαμε απευθείας εγώ και το εμπλεκόμενο πρόσωπο που θα σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μέσω κοινών φίλων.
0: Ναι.
1: Είναι η μεγάλη διαφωνία του Γρηγορίου με μένα σε ένα Ιωνικός Λαμία. Που είχε βάλει στο 60, 65 τρίτο στόπερ.
0: Λάθος.
1: Το 2-0 έγινε 2-2.
0: Λάθος.
1: Και την γύρισε την ομάδα πίσω. Είναι η μεγάλη κριτική που του είχα κάνει τον Γρηγορίου.
0: Λάθος τόσο νωρίς.
1: Σε μικρό γήπεδο, μικρό διαστάσιο εκεί έγινε 2-2. Ήμουνα παρόν στο μάτς.
0: Σε βάζει μέσα στην περιοχή ο αντίπολος και πολύ πιθανό να φάσει αγώνα.
1: Και σώθηκε η Λαμία του Βόκολου, να πούμε τότε, θυμάμαι.
0: Για μένα αυτές οι κινήσεις του τρίτου στόπερ έχουν μία λογική και μία αξία. Να το βάλεις στο 90, είναι το μάτς 1-0.
1: Καταρχήν έβγαλε.
0: Για 5 λεπτά να έχω τη δύναμη.
1: Όταν θες να κρατήσεις μπάλα. Και να βγεις δεν βγάζεις γρήγορο παίκτη καταρχήν.
0: Ναι, ένα αυτό, αλλά το άλλο δίνεις την μπάλα αναγκαστικά στον αντίπαλο.
1: Φύγε.
0: Έτσι,
1: φύγε.
0: Πρέπει να έχεις τους παίκτες.
1: Δεν είχε.
0: Που βγάζει τον Γκόρντον.
1: Ναι.
0: Ο Γκόρντον. Πιο γρήγορο.
1: Ναι, βγάζει τον Γκόρντον.
0: Βγάλε τον Γκέιν να μην μαρκάρει και βγάζει τον
1: Γκόρντον. Χίλιες φορές τον Γκέιν.
0: Ναι, σου λέω, έκανε χθες ο Τούχελ που τον βάλουν στο στόμα. Το χάσε μόνο του.
1: Ναι.
0: Το χάσε μόνο του. Λοιπόν, σας θα το πιάσουμε το μάτς.

0: φιατάκι,
1: ναι, και, να
0: και να ταξιδεύω με αυτό.
1: Και ένα μωρό δίπλα, να είσαι και 25 χρονών.
0: Όχι, να είμαι τώρα, ρε, όπως είμαι τώρα.
1: Γιατί τώρα, να... τώρα δεν θα έρθουν τα 25 χρονά, γι' αυτό.
0: Δεν θέλω να 25
1: χρονών. Εκτός αν είσαι κανένας εφοπλιστής. Άμα είσαι εφοπλιστής. Γι' αυτό σου πάρ' τα χρόνια πίσω που εγώ δεν τα αλλάζω με τίποτα.
0: Δεν τα θέλω να τα χρόνια
1: πίσω. Να μου πούνε, κουλ, θέλεις να γυρίσεις 20-25 χρονών, αλλά θα σε μπατήρεις και δεν θα έχεις. Θα τα πω, ναι. Θα το ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας, μια χαρά.
0: Όχι, μου λείπει.
1: Εγώ γυρίζω το χρόνο πίσω.
0: Δεν γυρίζω τίποτα.
1: Γίνομαι 20-25, ας μην έχω ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό μου.
0: Τίποτα.
1: Και ας μην είμαι τίποτα επαγγελματικά. Να ξεκινάω από το μηδέν. Αλλά δώσε μου τα 30 χρόνια πίσω. Ω, με τρέλα.
0: Δεν τα παίρνω.
1: Τι δεν τα παίρνεις.
0: Για χαρά.
1: Κάτσε μια ανάσα από το θάνατο και εσύ τότε. Γίνα πίσω το χρόνο, βρε άνθρωπε.
0: Ναι.
1: Θα ξαναζείς ξανά μανά πραγματάκια. Εγώ το έπαιρνα.
0: Θα ξαναφάω την κούραση. Όχι, δεν είναι πολύ. Δεν θέλω. Να ξανακουβαλάω και να χάνω.
1: Κοίταξε, το ιδανικό θα ήταν να γινούσαμε και με το μυαλό που έχουμε τώρα.
0: Ναι,
1: αυτό θα ήταν το ιδεατό. Αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε. Λοιπόν, μεγάλη Beatles, μεγάλη.
0: Αυτή είναι η μαγεία της ζωής.
1: Ναι. Δεν τα έχεις ποτέ όλα.
0: Όχι.
1: Ποτέ δεν θα.
0: Αυτή είναι η μαγεία.
1: Και κανένας δεν τα έχει ποτέ όλα.
0: Μαγεία.
1: Ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι τα έχουν όλα, δεν τα έχουν
0: δεν
1: όλα.
0: Τα έχουν.
1: Και οι εφοπλιστάδες και οι έτσι θα έχουν ένα, δύο, τρία κουσούρια προβλήματα που θα τους κυνηγάνε.
0: Συνήθως
1: ναι.
0: Βγάζουν κουσουρλίδικα παιδιά.
1: Καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βγάζουν κουσουρλίδικα παιδιά. Βγάζουν κάτι βαλούτες να πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέει τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν τον πέταγα κάτω από το.
1: Το τσιγάρο κάτω πέτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, Απόλλω 11. Τώρα βλέπω τον Παναθηναϊκό. Έχω ρίξει τον Γιάννη Τσαρκούδα, θες με τον Πλιάκο.
0: Γιατί?
1: Γιατί όπως τον μνημονεύεις, εσύ σε μνημονεύει κι αυτός. Έτσι.
0: Μου
1: λέει, ποτέ πρόλαβε και τον είδε και τον έδωσε πρωταθλητή. Μόλις είδε το 4-0, 4-1, πόσο έγινε, τρελάθηκε, έκλαιγε. Λέει, πάει ο Παναθηναϊκό, τον χαντάκουσε από
0: νόημα. Τώρα,
1: τόρτι, ρε φίλε, από τη Ραπίτ Βιέννης, από ομάδα της Πλάκας στην Αυστρία. Η Ραπίτ έρχεται τελευταία χρόνια, τέταρτη, πέμπτη. 4. Βέβαια τα φιλικά είναι φιλικά. Αλλά μόλις είδαμε το 4-0, μας έπιασε ένα νευρικό
0: γέλιο. Ξέρω, είμαι σίγουρος.
1: Λέει, πάρ' τον τηλέφωνο. Λέω, θα κάνει live. Άσονα τώρα, άσονα. Λοιπόν.
0: Α, πέμπερε, τι live, εντάξει, κοιτάξτε. Σε ένα φοβερό μαγαζί, φίλοι μας.
1: Σταυρός, ρε φίλε.
0: Μου βάλανε μια.
1: Παουσομάν όμως.
0: Αυτό που έχει το μαγαζί, υπέροχο, δεν θα μην πω για να μην γίνει διαφήμιση και.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι και Κρεοπόλης. Και...
1: Α, είναι μισό καφέ, μισό κρεοπολείο.
0: Όχι,
1: double fast.
0: Φέρνει τα κρέατα από εκεί και τα ψήνει εκεί πέρα.
1: Ωραίος.
0: Και κάνει μια κατάσταση ότι πας.
1: Σταυρός, ρε φίλε, εξωτικό σταυρός.
0: Μας έβαλε μια πριζόλα να πούμε.
1: Α, έφαγες γι' αυτό κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την έδειξε και μεγάλη κιόλας την πριζόλα.
0: Μια πριζόλα, ναι. Μες την έκανε και αλάτια, κόλπα εκεί.
1: Πλέον το έχει γυρίσει το φαγητό. Δηλαδή, αντί να μου πει πήγα στο σταυρό και είδα τρεις-τέσσερις τουρίστες δυνατές.
0: Α, κάτσε
1: το φαγητό μου.
0: Υπήρχε τουρισμός, βαλκανιοτουρισμός.
1: Ξέρω, εκεί μετά την Πιερία.
0: Ναι.
1: Μετά την Πιερία, εκεί στο 80-90, έφυγαν οι Τσέχες, οι Σλοβάκοι, οι Βρονές και πήγαν και σταυρό.
0: Φίλε, το τόξο εκεί πέρα.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά!
0: Εγώ είδα γεμάτο κόσμο.
1: Ναι, ρε, ναι, γεμάτο πολύ ωραία,
0: κόσμο.
1: Πάρα πολύ
0: γεμάτο κόσμο. Και ποτάρες είχε να πούμε.
1: Μέρη Χρονοπούλου σας σήμερα γεννιέται.
0: Το 33 ή το 34.
1: Το
0: 34, 33.
1: Ναι, και πέθανε πριν από 3 χρόνια.
0: 90 πέθανε
1: γεννήτη. Μια χαρά.
0: Ωραία γυναίκα. Σιρτάρο, ψηλή.
1: Πιο γυμά... πολύ από τη Μάρο Κοντουμάριζε Μέρη Χρονοπούλου.
0: Ναι, ναι, έχει τα πιο θηλυκό να πω.
1: Μάρο Κοντουμάριζε. Ωραία γυναίκα ήταν.
0: Ναι, είχε το στυλ που θα σε προκαλούσε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ένα 74.
1: Α, ήταν το.
0: Ένα 74, μακρομούρα, έτσι όπως εσείς αυτές κάνουν καλό.
1: Ναι, τα ξέρεις αυτά. Οι μακρομούροι, σιρτάρο, κάνουν δουλειές.
0: Κάνουν δουλειές, φοβάρες, προσωπικότητα, ναι. Ωραία τύπησα. Ωραίος άνθρωπος και η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Αγαπάμε.
0: Στεραχωρέθηκα για την Κοντού. Είχε καρκίνο, δεν το λέγεται, το τελευταίο μήνα στο πνευμόνι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε καρκίνο στο πνευμόνι.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Να σου πω κάτι.
0: Σε 91 το έβγαλε.
1: Και εγώ δεν θα ήθελα να με λυπάται κανένας. Δεν θα ήθελα να το δημοσιοποιήσω σε τέτοια ηλικία κιόλας. Εντάξει, άστο. Είναι η φάση της ζωής που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Τι να το πει τώρα, σε λυπηθούν σαν 90. Είναι και θέμα περηφάνειας, να ξέρεις. Εγώ το αντιλαμβάνομαι 100% αυτό που έκανε η Χρονοπούλου. 100% το αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, η Κοντού.
1: Η Κοντού, ναι. Η
0: Κοντού, ναι.
1: Λοιπόν, Νίκος Παπάσα σήμερα η γενέθλια. Πολιτικός.
0: Αντιπαθέστατος.
1: Δεν το συμπαθεί στον Παπά.
0: Με τίποτα δεν μας. Όχι.
1: Καθόλου. Τίποτα, Παπά. Είναι τώρα που είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι.
0: Όπου και αν είναι, το υφάκι του δεν
1: είναι. Είναι λίγο υπεροπτικό.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει η μάπα.
1: Έτσι λένε και οι Γερμανοί για την υπόθεση του Γιαννούλη. Λέει, πολύ υφάκι λέει, είχατε στις διαπραγματεύσεις. Λέει, τώρα καθίστε να φάτε το.
0: Όχι, και ο Γιαννούλης ήταν λίγο
1: μπελάκι. Ο Γιαννούλης μια χαρά ήταν ο Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης έκανε υπέροχος. Ουάουα, βάλτε μια πιπίλα εκεί πέρα.
1: Καλά, όλοι ουάουα κάνουν. Όλοι κάνουν ουάουα.
0: Φέρε και μια ταντάρα τον κάνει κουπεπέ που πα μόλι στο μπακάλι για τυρί. Α, στάρε τώρα το μομέντο.
1: Τι άλλο έχουμε σας σήμερα.
0: Θάρετε.
1: Χάρεν Μπέλ, ο Γερμανός συγγραφέας. πήρε βραβείο λογοτεχνίας το 72.
0: Ο Καραγιάννης, ο Χέρμπερτ φον Καραγιάν.
1: Ναι, και ο Χέρμπερτ φον Καραγιάν.
0: Καραγιάννης.
1: Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας σας σήμερα.
0: Αυτός ήταν μεγάλος παίκτης.
1: Καραγιάν, έτσι.
0: Μεγάλη παιχτάρα.
1: Λοιπόν, και έχουμε και τον Αρσάκη σήμερα, τον Απόστολο Αρσάκη το 1874. Φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος, πολιτικός, διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Δεν ξέρω από εκεί αν βγήκε το Αρσάκιο και δεν συμμαζεύεται. Μάλλον γιατί ήταν και φιλάνθρωπος. Έτσι ο συγκεκριμένος. Πέθανε το 1874 αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμόμαστε. Δεν γίνεται να τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, τελειώσαμε με την ατζέντα της ημέρας.
0: Βέβαια, αυτά ήταν.
1: Θα πάμε να ξεδιπλωθούμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ενώ έχουμε και δεκάδες μηνύματα εδώ ήδη. Πολλά
0: τι θέλουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό που είδε χθες ο Ραπτόπουλος θα πρέπει να το έχει παράδειγμα για την αλεφαντιάδα του και την καλτήλα του. Η τακτική του αλέφαντο έχασε από το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Ο αλέφαντος, φίλε, στην κόντρα έχει κάνει μεγάλες ζημιές σε ομάδες.
1: Χθες ο Τούχελ, όταν το κάνει αυτό, τουλάχιστον κράτα δύο
0: ομάδες. Και ο αλέφαντος είχε ομάδες χαμηλού
1: ελληνικού σχεδίου. Δεν είχε τον Μπέλιχαμ και τον. Ναι. Καλημέρα, βουνά μου. Ο Στελάρας που πήγε χθες ο Ραπ στο Σταυρό είναι αδερφός.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Καδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το λόγο της ομάδος.
1: Εντάξει. Facebook Μετρόπολης.
0: Τι ξέρεις ποιος τον έσωσε.
1: Ποιος.
0: Τι θα το διαγράψω από τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ο
0: Κλεάνθης Βαλαρούς. Ξέρεις γιατί. Είναι υποξής
1: και δεξιός.
0: Καλός είναι, κρίμα είναι.
1: Κρίμα, αλλά.
0: Άμα ήταν αργιανός και αριστερός.
1: Πρώτο-πρώτο θα τον είχαν στείλει.
0: Στο εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Πρώτο-πρώτο θα τον είχαν στείλει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τη χθεσινή ματσάρα λίγο, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Και θα πάμε μετά στις ομάδες μας.
0: Χόρτασα χθες από
1: μπάλα. Ήταν καταπληκτικό, παιδί. Εγώ ξέχασα και το στίγμα τη διάρκεια του αγώνα.
0: Εν τω μεταξύ, φάνηκε ότι η Αργεντινή ήθελε να το πάει όχι στην παράταση, γιατί ο Μέση, ας πούμε.
1: Τι ο Μέση, εγώ είδα τους άλλους να κουράζουν πολύ. Είδα τον Δεκλαράζ να βγάζει τα σπινάδερα του.
0: Θα σου πω τώρα την κακία μου να πούμε.
1: Να την πεις, ναι.
0: Θα την πω.
1: Πες.
0: Εδώ την έχω.
1: Πες την.
0: Πολύ ύποπτο το σπριν του στο δεύτερο γκολ του Μέση.
1: Αφού περπατάρει στο 70%.
0: Πολύ ύποπτο το σπριν του Μέση.
1: Ξέρεις τι καλά, άμα περπατά 90 λεπτά περίπατο ξαφνικά δεν έχει για να
0: κάνει. Δηλαδή το rebound εκείνο έφυγε σαν άμπαρθ 132 Fiat.
1: Έφυγε. Είπαμε το 67% του αγώνα ο Μέση περπατάει. Ναι. Είχε θέμα προχθές που διάβαζα. Ναι. Μέση, ναι. Ο περπατητής.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: ναι, αλλά εγώ στο 95 είδα ένα sprint.
1: Ωραίος.
0: Το οποίο.
1: Ξεκουράστηκε και προχθές.
0: Το θεωρώ και ύποπτο να πούμε το sprint.
1: Μέση.
0: Λοιπόν. Για τους Αργεντίνους το θεωρώ ύποπτο το sprint του.
1: Ύποπτο ξύπνο.
0: Δεν θέλω να προκαλέσω.
1: Πάμε σε ένα τρελό τελικό. Ύποπτο ξύποπτο. Αν έπαιζε Ισπανία, το είχα πει και πριν το ματς. Αν έπαιζε Ισπανία. Αγγλία τελικό, θα έκανε ο Λίν στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ.
0: Αργεντίνη.
1: Όχι, δεν μπορώ, θα δούμε. Τώρα θα ψάξουμε κάτι παραπλήσω. Παράταση, δεν ξέρω.
0: Φωνάζει.
1: Λοιπόν, φωνάζει. Αλλά πριν φωνάξει ο φίλος μας ο Ιωάννης Λελίδης, να πούμε ότι αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή μας είναι μία, παιδιά. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμό ασφαλείας.
4: Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνικής Αντιστάσεως, 114 στην Καλαμαριά, με μεγάλο πάρκινγκ εκεί, παιδιά, να ξέρετε. Το κατάστημα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία, Stop, παιδιά, στην Καλαμαριά Εθνικής Αντιστάσεως. Ενάρετο διαφημιστικό, χαλαρώνουμε λίγο και μπαίνουμε μπουκαδούρα να δούμε τι έγινε χθες στη ματσάρα της Ατλάντα και τι έχουμε πλέον από σήμερα και μπρος, όπου δεν θα ντυθούμε γαμπρός, αλλά θα μπούμε σε mood πλέον ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για τους συλλόγους μας.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: μεγάλη σας μέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται το Μουντιάλ με την Ισπανία και την Αργεντινή να διεκδικούν το παγκόσμιο τίτλο την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Η κάτοχος του τροπέου Αργεντινή στοχεύει στη διατήρηση των κεκτημένων. Ενώ η Ισπανία επιστρέφει σε τελικό μετά τις προκρίσεις επί Αγγλίας και Γαλλίας. Επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλλη και Μπαπτή Σάντα Μαρία να ενσωματώνονται κανονικά στο πρόγραμμα. Κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου μέσου Νικολάς Φονσέκα. Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνούς αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκου. Κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα εν ώψη της αναχώρησης αποστολής για την Ιταλία, με τη διοίκηση να στοχεύει στην άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Διευθετούνται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Νταν Μιούνιοθ και Κάρλος Μορένο με τον Ηρακλή. Απομακρύνεται οριστικά η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου από το σχεδιασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει τη μη απόκτηση του Διεθνούς Γκάρτ λόγω πληρότητας στην περιφέρεια. Παρήλθε χωρίς να κατατεθεί πρόταση η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνου Α από τον Άρη, με το συμβόλαιο του παίχτη να διατηρείται σε ισχύ παρά τις ψυχρές σχέσεις των δύο πλευρών. Στην Ευρώπη διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, με τον Ηρακλή να μετέχει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες. New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 69 76 360 365.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από καλύτερα.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

0: εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα Σαλούκα μου, πάμε λίγο να ξυπνήσουμε. Έλα μποτζόρνο ατούτης όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Έχουμε Ιωάννη Λελίδη απέναντι στη ρύθμιση των ήχων εδώ.
1: Σκληροτράχυλος.
0: Ναι, τα πιο σκληρά χέρια του ομίλου, φίλε, νομίζω.
1: Δάχτυλα.
0: Δάχτυλα, ναι.
1: Στη χειραψία
0: δεν παίζεται.
1: Απίστευτο.
0: Χάρη Μανουλίδη, έχουμε πάντοτε αρχισυνταξία, θα τον ακούσουμε σε λίγα δεύτερα. Αλλά πρώτιστα,
1: ναι,
0: όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και με την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάτσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν, Ντίνο μου, ομοτενάτσι, ενσωματώνεται λοιπόν και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία και την ευκαιρία να το ζήσετε από κοντά.
2: Ομοτενάτσι.
0: Ομοτενάτσι. Μαθαίνουμε και κανένα Ιαπωνέζικο. Έτσι, εσύ που ψάχνεις αυτοκίνητα, ορίστε, δώσε.
2: Ονιπον.
0: Ονιπον.
1: Θα πάρω Ιαπωνέζικο.
0: Εντάξει, εγγύηση είναι τα Ιαπωνέζικα. Είναι εγγύηση.
1: Ποιο Ιαπωνέζικο τώρα, κυκλοφορεί δηλαδή.
2: Νάτο.
0: Νάτο. Εδώ. Lexus. Εδώ είσαι.
1: Αλλά αυτό είναι.
0: Τι είναι, high class.
1: High class.
0: Εντάξει, παίχτη τώρα και εσύ.
3: Καλά, αυτό λέγεται.
0: Ολόκληρο ένα
3: σκόντο.
0: Έχει εδώ, έχει μοντέλα, εδώ χιλιάδιο που διαβάζω. Πολύ δυνατά. Έχει το NX, έχει το LBX, έχει το RX, έχει πολύ πράγμα.
1: Έχει αλόγατα αυτό.
0: Έχει αλόγατα όσο δεις τα καβαλίστα.
2: Και πόνι και
0: όλα. Να πας μέχρι που πας στους άλλους. Μέχρι την επανομή πας. Τώρα, δεν στο είπα.
1: Τι έγινε.
0: Έχουμε ο άλλος ο απίθανος, τώρα που ανεβήκαμε απάνω, που θα πάμε στο τελικό του Super Cup.
1: Ναι, μπάγκερ, θα πάμε Dortmund, ναι.
0: Έχει κλείσει και ένα έξτρα δωμάτιο, ας μην πάει κανένας.
1: Αυτό το θέλω.
0: Γι' αυτό μου λέει θα κλείσω και ένα λέει free, μήπως λέει χρειαστεί τίποτα το παιδί μας.
1: Κάνα μασάζ.
0: Κάνα μασάζ, κάνα έτσι.
1: Happy end. Δεν προλαβαίνω να κάνω μασάζ.
0: Δεν προλαβαίνουμε ούτε μασάζ.
1: Δεν προλαβαίνουμε ούτε μασάζ να κάνω.
0: Τώρα με την κίνηση τι γίνεται, χάρη μας. Για πες να προλαβαίνουμε.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Μάστα.
2: Και έχουν ξεκινήσει από την Άγρια Δύση, θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος εκεί στο 424, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν όταν φτάσουν στο ύψος της Τριανδρίας. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν υπάρχουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο κέντρο της πόλης, στην Λεωφόρο Στρατού, έχουμε καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για την Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Κατσιμίδη με προβλήματα στην κίνησή της, ενώ όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή σε Τσιμισκή και Εγνατία θα δουν πολύ καλές ταχύτητες για την ώρα. Στην κάθοδο από τη Μίκη Θεοδωράκη, εκεί λίγο υπομονή, όπως και στο τρίγωνο στα δικαστήρια. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ωραίο, ωραίο γκαλοπάκι σήμερα. Λοιπόν, είναι λίγο ζουμερό είναι
0: γκαλοπάρα
1: σήμερα το γκάλο.
0: Γκαλοπάρα.
1: Βγάλω την να μην τη βλέπω.
0: Τι. Εντάξει, όσο τη βλέπω, τόσο πιο πολύ μου θυμίζει την Ιφηγένεια.
1: Όχι, ρε.
0: Τη μοιάζει, τη μοιάζει. Μια χαρά τη μοιάζει. Μια χαρά τη μοιάζει.
2: Πείτε γιατί λέτε όμως.
0: Για την Μουρζούκου λέω. Για την. Για την Καρσιανού. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
0: Για πάμε. Τι έχουμε στο Γκάλοπ.
2: Πάμε Γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην απόφαση του ΠΑΟΚ να αποσυρθεί από την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Να αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Έλληνα Άσο. Και έχουμε τέσσερις επιλογές θέλοντας να μεταφράσει το κοινό.
0: Γιατί έπραξε
2: το, γιατί το έκανε.
0: Ναι.
2: Η πρώτη επιλογή είναι ότι δεν τον έδινε ο Παναθηναϊκός και έτσι ο Πάουκ.
0: Δεν έβγαζε άκρη με τον Παναθηναϊκό.
2: Και έτσι ο Πάουκ αποφάσισε λοιπόν, δεν θα το ξενυχτήσουμε κιόλας. Αποσυρώμαστε και γεια σας. Η δεύτερη επιλογή ότι ο ίδιος ο αθλητής ήθελε να πάει στον Άρη. Οπότε το είχε επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Το είχε επικοινωνήσει.
0: Σου λέει κάτσε να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα.
2: Μπράβο, ναι. Και οι ίδιοι είπαν ότι αποσυρώμαστε από την υπόθεση. Τρίτη επιλογή, η οποία έρχεται στο Γκάλοπ, έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό για αγωνιστικούς λόγους. Αυτό το οποίο το επιχείρημα
0: προέταξαν. Δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι.
2: Ναι, γιατί,
0: δηλαδή τον θέλω την Πέμπτη και δεν τον θέλω την Τρίτη. Σε τρεις μέρες τι αλλάζει.
2: Ναι, με τη,
0: δεν
2: με,
0: το δέχομαι. Είπαμε εδώ τώρα είμαστε παντελονάτοι και λέμε τι ισχύει. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά τώρα. Τον θέλω, σε θέλω εσένα την Παρασκευή και το Σάββατο δεν σε θέλω.
1: μόνο κυκλοθυμικός χαρακτήρα.
0: Ναι, πρέπει να είναι διπολικός.
1: Δηλαδή,
0: μπράβο,
1: διπολική
0: ναι.
1: προσωπικότητα.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, αλλά βάζω.
1: Αν ήταν η γυναίκα ο προπονητής, μπορεί να σου έλεγα μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά δεν είναι γυναίκα.
1: Αλλά δεν είναι γυναίκα.
2: Και τέταρτη επιλογή, ότι ο ΠΑΟΚ το έπραξε για επικοινωνιακούς λόγους, ότι αποσύρθηκε. Έβλεπε ότι η υπόθεση δεν είναι στα.
0: Δεν θα προχωρήσει.
2: Ναι, ακριβώς, στις ράγες όπως την ήθελε και λέει. Για να μην χαλάσω και το έμαθα, γιατί το είχε φτιάξει πάρα πολύ με την υπόθεση του, με τη μεταγραφή του Σμαν. Οπότε λέει: πάμε πάσο. Αυτές τις τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και λίγο αργότερα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το γκάλο που έχει να κάνει με την Τολιοπουλιάδα. Ναι. Έτσι, Τολιοπουλιάδα. Όπου να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Πλέον είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα. Ή καταλήγει στον Άρη ή παραμένει στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τρίτο.
1: Δεν παίρνει τον Τρέγια τηλέφωνο που ήπιανε καφέ με τον Τρικέρι. Μήπως τελικά είναι αλήθεια αυτό. Ότι τελικά τον ήθελε
0: τη Δευτέρα. Είναι γεμάτο το ρόστερ. Έχει
1: έξι γκάρτ να πούμε.
0: Κοιτάξτε, λάθη θα γύρουν στην επικοινωνία. Είναι ένα λάθος που έχει γίνει. Αν δεν έχει κλειδώσει κάτι, αν δεν έχει κλειδώσει.
1: Δεν πανηγυρίζει.
0: Ή δεν το βγάζει, δεν το επικοινωνεί. Ή βγαίνει την πρώτη μέρα που όλοι εδώ λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ανάσα. Βγαίνει και λε παιδιά. Δεν είμαστε καθόλου μια ανάσα. Έχουμε πολλή δουλειά, μην τρελαίνετε.
1: Μήπως επειδή τα λεφτά που του δίνω πάνω ήταν πολλά, θεωρήθηκε δεδομένο ότι θα τελειώσει και τα λοιπά.
0: Κοίταξε, όταν είσαι.
1: Μήπως ο Γιαννακόπουλος φρέναρε την ιστορία όλη.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί σου λέει τώρα αυτοί να μας ψήνισουν.
0: Κάτσε δύο παίξαμε πάση μια εβδομάδα πάω από πού και σου. Από πού και σου τον κάνω εισάξιο κατευθείαν συνομιλητή μου. Όταν έρχεται και μη σου πω και ο Πάκου ψηλώνει κι άλλο. Έρχεται και μου παίρνει δύο παίχτες από το ρόστερ μου. Έτσι με αγορά κιόλα. Τα δείχνει.
1: Πάντως οι Αριανοί μου πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Εάν δεν πάει στον Άρη, δεν πρέπει να πανηγυρίσουν.
0: Όχι, ναι, βέβαια.
1: Αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
1: Αν πάει, μπορεί να πούνε. Κάναμε μαγιά, να πούμε. Ναι, έτσι.
0: Κοίταξε. Ο Άρης, σαν πολιτική, αυτό που μπορεί να πει ότι ούτω ή άλλω εγώ το κέρδισα είναι να μην πάει στον Πάο. Γιατί μπήκα σφίνα κι εγώ, έκανα ανακατοσούρα.
1: Πρώτη φορά βλέπω. Φιλάθλους να πανηγυρίζουν όχι γιατί ήρθε στην ομάδα τους ένας παίκτης, αλλά γιατί δεν πήγε στην άλλη την ομάδα.
0: Εντάξει,
1: φίλε, δεν υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Η μεταγραφή του Οσμάν, το ξαναλέω φέτος, είναι η κορυφαία στην Ευρώπη. Την έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεταγραφή. Ακόμα και του Μοντέρο στον Ολυμπιακό, που είναι ένας.
1: Ένα κλικ πιο κάτω.
0: Είναι ένα κλικ πιο κάτω, ναι, γιατί την πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός από μια ομάδα της Ισπανίας που φέτος έκανε υπέρβαση. Οκ, που έκανε διαφορά ο Μοντέρο, ήταν MVP. Αλλά ο ΠΑΟΚ του EuroCup. Του EuroCup ο ΠΑΟΚ πάει και παίρνει από τον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκα που ο Παναθηναϊκός είναι Real, Barcelona, Manchester, Inter, τέτοιο στυλ είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, στο μπάσκετ.
1: Γιατί εσύ τώρα πας να ανέβεις.
0: Ναι, εγώ τώρα πάω να ανέβω.
1: Εσύ τώρα πας να ανέβεις στο σκαλοπάτι σου.
0: Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα κάνει και λάθη επικοινωνιακά. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένας γαμπρός που πάει σε ένα κλαμπ με πολλά λεφτά, αλλά δεν τον ξέρουν ακόμα.
1: Ναι, δεν έχει κάνει τις δημόσιες σχέσεις.
0: Δεν τις έχει κάνει. Δεν τον ξέρουν ακόμα τον ΠΑΟΚ. Θα το μάθουν.
1: Γι' αυτό σου λέω πρέπει να πάρεις την. Πώς ήταν τη διαιτητήνα.
0: Την Τζαρούχα.
1: Την πας στη Μαύρη Θάλασσα, ναι. Και δεν έχεις γαρίδες. Πρέπει τέτοια να κάνεις.
0: Μήπως ανοίξεις... το τηλέφωνο του Σπανούλη έκανε καλό, λέει εδώ ο Μπίλης. Τι να μην πανηγυρίζουμε, ρε. Κόψαμε μεταγραφές στο 90 από τον αντίπαλό μας, λέει. Γιατί να μην πανηγυρίσουν. Σου λέει ναι, φαντάζομαι να παίρνανε και τον Τολιόπουλο που ήταν αρχηγός. Έχει λογική.
1: Άρα εσείς οι Αριανοί κόψατε, όπως λέτε, όντως την μεταγραφή στον Πάο.
0: Είναι κάτι.
1: Αλλά δεν αυξήσατε την προσφορά σας 100 χιλιάρικα προς τον παίκτη να τον πάρετε εσείς. Δηλαδή λέτε. Να μην τον πάρει ο αντίπαλος, αλλά και να μην τον πάρω κι εγώ, είμαστε ισοπαλία. Γιατί πανηγυρίζετε.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή.
1: Αν τον πάρει.
0: Ναι.
1: Θα βγουν στον δρόμο να φωνάξει. Ωραία.
0: Αν τον πάρει, είναι τρομερή νίκη.
1: Είναι μεγάλη
0: νίκη. Και επικοινωνιακή, κυρίως επικοινωνιακή και αγωνιστική. Γιατί ο Τολιόπουλος είναι παιχταράς. Έτσι, εγώ δεν θα βγω εδώ πέρα να πω ότι. Α, έλα μου, ρε, ποιος Τολιόπουλος. Είναι παιχταράς. Ο Τολιόπουλος συμπεριφέρεται σαν Αμερικανός στο πρωτάθλημά μας. Σου βάζει κοσάρες. Είναι παιχταράς και είναι Έλληνας. Δεν το συζητάμε. Άλλο εάν. Όντως και ο ΠΑΟΚ έχει 6 γκάρτ, είναι γεμάτος, είναι το φλιώνει 7.
1: Και ο Άρης είναι γεμάτος. Για μαθαίνω τα γκάρτ.
0: Και τώρα μια που πιάσαμε, ξεκινήσαμε ήδη με τον μπάσκετ, άμα δεν στα γκάρτ. Ναι, έχει 6-1, είναι γεμάτη. Λοιπόν, ο Άρης τον κλείνει τον Τζερεμάια Ρόμπισον Ερ. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Ενεργοποίησε την προθεσμία που είχε βάλει ο Άρης. Είχαμε λήξει προθεσμία και ενεργοποιήθηκε η συμφωνία. Μεγάλη κίνηση για τον Άρη ο συγκεκριμένος. Είναι NBA ο Ρόμπισον Ερ.
1: Του ΠΑΟΚ NBA γύρισε ο, πώς το λένε, ο κύριος.
0: Ο Τσιάρας δεν
1: ο
0: είναι.
1: Τσιάρα.
0: Ο Τσιάρας είναι. Τι μάνατζερ είναι.
1: Όχι, έφερε NBA.
0: Ο Βαλανσιούνας έκλεισε στην. Μια που θα σα τα πούμε τώρα.
1: Γιατί τα πασχετικά ήταν ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κλείσει ένα NBA.
0: Ναι, NBA, μπράβο, Ντίνο.
1: NBA.
0: Ο Βαλανσιούνας επέλεξε να πάει τελικά στην πατρίδα του και στην ομάδα του.
1: Why?
0: Ήθελε να κλείσει και την καριέρα του. Είναι 34 στα 35. Ναι. Θα κάνω άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Θα πάρει 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί δεν είναι. Δηλαδή, ακούω κάποιος, κούλε, τι να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ του έκανε μεγαλύτερη πρόταση. Επέλεξε να πάει Ευρωλίγκα και στην ομάδα του. Αυτά είναι πολύ.
1: Δηλαδή, πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει παίκτες με υπεραξία, αλλά τελικά δεν κατορθώνει να τους πάρει. Όλους παρά το γεγονός ότι πάει σε υπεραξίες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ λογικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί είμαστε ακόμα. Όχι εμείς, ο κόσμος είναι νιούφης εδώ πέρα. Δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ και ξαφνικά νομίζει ότι αν πληρώνεις τα πάντα.
1: Τώρα, άμα ρωτήσεις 1000 παοξίδες και 1000 ασχολούνταν με τον μπάσκετ.
0: Οι παλιοί ασχολούντουσαν, ναι. Οι δικοί μου, οι 50άριδες. Οι 20άριδες οι καινούργοι τώρα θα μπουν στη διαδικασία. Μάλιστα. Ακούνε ονόματα, τρελαίνονται, είδαν Οσμάν. Ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε προσεγγίσεις και τον Βαλανσιούνας. Τον προσέγγισε οικονομικά, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει EuroCup, έτσι. Ακόμα είναι στο ξεκίνημά του, επέλεξε Ευρωλίγκο άλλο. Είναι πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Θα έχουμε και άλλες χιλόπιτες. Απλά το τρόπο επικοινωνίας πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να μην βγαίνει πολύ απρόσωπα έξω τελειωμένο.
1: Δηλαδή το επικοινωνιακό λες πρέπει να είναι πιο προσεκτικό.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τη ΠΑΕ, ας πούμε, που δεν βγάζει.
0: Στην ΠΑΕ πλέον είναι σφίγγα. Ναι. Είναι τα πρώτα πράγματα που είχα πετύχει πέρσι το Βιερίνια κάποια στιγμή.
1: Ναι, πέρσι.
0: Ναι, είχε έρθει στο στούντιό μου να κάνει μια συνέντευξη για ένα μέσο τη Αθήνα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι δεν γίνεται να συζητάμε μέσα στο γραφείο και βγαίνοντας από το γραφείο, μπαίνω στα μάξι, ανοίγω ραδιόφωνο και να ακούω τι συζητήσαμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το πρώτο λέει που θα αλλάξει, να ξέρεις.
1: Ναι, και το αλλάξατε.
0: Το αλλάζουν, ναι, το αλλάζουν. Ναι, φυσικά.
1: Γι' αυτό μαθαίνετε τα ρεπορτάζ από τους ξένους.
0: Από τους ξένους.
1: Από τους ξένους.
0: Από τους ξένους. Και έχω πάλι και άλλο ρεπορτάζ από Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, θα αργήσει πολύ. Θα αργήσει πολύ.
1: Θα έχει πολύ.
0: Θα αργήσει πολύ.
1: Πολύ δάκρυ το στούντιο.
0: Θα αργήσει πολύ, ναι.
1: Θα κάνουμε ανάσκελο κρόλ.
0: Μην τον δούμε. Αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείο. Ναι, μην τον δούμε τέλη Αυγούστου ή μην τον δούμε από το Γενάρη να έρχεται. Όπως ο Ζαφύρη. Να μπαίνει δηλαδή σε ακόμα ένα χρόνο και να πει άντε. Εντάξει, ας το δώσουμε. Μην τον δούμε και αυτό το σενάριο.
1: Το φιλενάμε στην Άουγσμπουργκ φίλαθλο. Θα το συγχαθεί η ψυχή μου να πούμε.
0: Γιατί μια χαρά θα παίζει ο Γιαννούλη.
1: Θα το συγχαθεί η ψυχή μου. Είχα φάει πάγκο Γιαννούλη.
0: Λοιπόν,
1: έχει να φάει πάγκο Γιαννούλης.
0: Απάντησε
1: ο. Την δεκάδα δεν θα τη δει ο Γιαννούλης φέτος.
0: Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, πάντως θα τα πιάσουμε μετά. Απάντησε στο συμβόλαιο του Άρη που την προθεσμία. Θα είναι και αυτός παίχτης του Άρη. Πάρα πολύ καλή κίνηση. 25χρονος.
1: Αυτός τι θέλει.
0: Τον είχε στο γι' αυτό είναι ψηλός.
1: Ψηλός, είναι κρεμανταλάς.
0: Αυτός είναι ψηλός. Ο Έρλ.
1: 2-10 είναι πόσο.
0: Όχι, λίγο πιο κοντός είναι. Δεν είναι τόσο ψηλός.
1: Είναι κρεμανταλάς, τον είδα.
0: Είναι ψηλός. Έχει μπόι καλό. Είναι ψηλός. Θα βοηθήσει τον Άρη.
1: Γερό παιδί το βλέπω.
0: Ναι, και ο Άρη σιγά-σιγά αρχίζει. Γεμίζει έτσι το ρόσο του και στους.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω να γεμίζει.
0: Το ποδόσφαιρο είναι άδειο. Είναι άδειο. Όταν λέμε πιο άδειο, πεθαίνει.
1: Εσόδων εξόδων.
0: Και υπάρχει και το θέμα του Νουά για τον Άρη, όπου προς το παρόν δεν έχει καμία πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκα για να δει αν θα αποχωρήσει ή όχι. Έχει τα δικά του θέματα ο Άρης.
1: Βεβαίως
0: θα δούμε πώς θα το πάει με τον Τολιόπουλο πλέον ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, έχει μείνει ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε πώς θα το πάει. Αν θα το αφήσει.
1: Πάντως μέχρι σήμερα που μιλάμε, έμαθα ότι ο Άρης δεν αύξησε την προσφορά του. Ούτε ένα ευρώ.
0: Γενικώς ο Άρης δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Δεν αύξησε την προσφορά του.
0: Ο Έρλ είναι τεσάρι καθαρό. Δεν τον λες πεντάρι. Τεσάρι είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι power forward, θα βοηθήσει εκεί. Ο Άρης γεμίζει γι' αυτό στο ρόστερ του με ποιότητα. Ξεκάθαρα με ποιότητα. Λοιπόν, αυτά. Αν έρθει ο Ντόρσε, τότε δεν θα μιλάμε για ήττα από κανέναν. Ο Ντόρσε δύσκολα θα έρθει, αδερφέ. Ο Ντόρσε ο Ολυμπιακός έχει κάνει ολί να τον κρατήσει. Σας το λέω, δεν είναι πολύ μεγάλες οι ήττες των Αθηναίων να χάνουν παίκτες από ΠΑΟΚ και Άρη. Ακόμα δεν μπήκαν στην αγορά.
1: Πρέπει να γίνει αυτό και γίνεται πρώτη φορά.
0: Έγινε πρώτη φορά με τον Οσμάν.
1: Γίνεται πρώτη φορά και αυτό είναι.
0: Μπράβο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ που το έσπασε αυτό, το βρήκε τον τρόπο, πλήρωσε
1: τον τρόπο. Ναι.
0: Αλλά δεν θα γίνεται συνέχεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι δικοί μας. Δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο. Μπαίνει σε μια αγορά που είσαι νιούφης. Λεφτάς μεν, ναι.
1: Εγώ μίλησα με ένα στο γυμναστήριο χθες, ο οποίος είναι στο Στεχνιάρη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και είναι το γυμναστήριο, να πούμε κοντά εκεί πέρα. Και μου είχε πει πριν βγάλει την ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ ότι δεν θα πάει, λέει, στον ΠΑΟΚ. Λέει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθει σε εμάς.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Το μπάσκετ, φίλε, είναι σαν την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Πολλοί πηγαίνουν, λίγοι το καταλαβαίνουν.
1: Ναι, αλλά το θέμα το ξέρεις ποιο είναι τώρα. Υπάρχει ένα μυστικό. Τελικά ο Τολιόπουλος τι ήθελε. Γιατί είναι και ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος το φρενάρει. Ποιος το φρενάρει. Δηλαδή. Μπορεί να θέλω ο Τολιόπουλος να έρθει στον ΠΑΟΚ και τον φρέναρο Γιαννακόπουλος.
0: Εγώ.
1: Ήθελα να έρθει στον Άρη και τον φρέναρο Γιαννακόπουλος. Τι έγινε, αυτό, πού ήθελε
0: αυτό
1: να πάει.
0: Που καταλαβαίνω,
1: πού ήθελε να πάει. Ποιο ήταν το δίλημά του.
0: Δημοσιογράφου και σοβαρού.
1: Ο ίδιο, ρε παιδί μου, τι ήθελε.
0: Θα πρέπει ο κόσμο να καταλάβει ότι στο μπάσκετ τι μεταγραφέ αυτά αλλάζουν διαρκώ και θα έχουμε μέσα σε εισαγωγικά κολοτούμπε που δεν είναι κολοτούμπε.
1: Είπε το όχι.
0: Αλλάζει τα ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή, τι ήθελε ο Τόλιο να παίρνει 500 χιλιάρια στο Παναθηναϊκό ή να πάρει στον Πάο και στον Άρη το 1,5.
0: Αναλόγω τι ρόλο θα έχει ο Γιανακόπουλο από ό,τι κατάλαβα από ρεπόρτε.
1: Θα του τα αυξήσει το μισθό τώρα για να
0: κόψει.
1: Μπορεί να το κάνει.
0: Μπορεί να του πει πάρε και.
1: Πάρε 700.
0: Τέτοια, ναι. Πάρε 700, θα έχει και. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ήθελε να δώσει κι άλλον παίχτη μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις στον Πάο.
1: Στον Πάο, ναι.
0: Προφανώς ο Πάο μπορεί να κατάλαβε ότι είναι πιο κοντά στον Άρη. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά είναι δύσκολο. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος σίγουρα πάντως γουστάρει Σπανούλη. Αυτό το ξέρουμε. Είναι ο μέντορας του, ρε παιδί μου. Πώς εσύ γουστάρει τον Αλέφαντο. Είναι ο μέντορας του.
1: Εσύ ποιο είναι.
0: Ο δικός μου μέντορας. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο. Όχι, τώρα μέντορα στα 50, εγώ μου 50. Όχι, κάποιο συγκεκριμένο μέντορα δεν είχα. Πολλούς που πήρα πράγματα, ναι. Έτσι, πήρα πολλούς. Στον Παναθηναϊκό παίρνει 550. Στον Άρη θα παίρνει κοντά στο εκατομμύριο. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά και θα παίζει και 20 λεπτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εδώ τώρα λέει κουλ, μήπως...
1: Το handball του πάω και είναι πολύ δυνατό.
0: Και θα είναι, και θα είναι, αφού τα παίρνω όλα συνέχεια. Φέτος double έκανα.
1: Είναι... φωνάζει αυτό.
0: Double έκανα. Λοιπόν, μας διώχνει. Το σκηνικό με το Λιόπουλο, μήπως είναι ένα τρανό παράδειγμα ότι ο προπονητής δεν πρέπει να είναι και στην εθνική μας και σε κλαμπ. Γιατί επηρεάζει τους παίχτες.
1: Καλά, τώρα το κατάλαβες εσύ ότι δεν πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε σε ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο που γινόταν στην Ελλάδα, γινόταν λαμογές να πούμε.
0: Γινόταν, ε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα που θα πάμε.
1: Το συγχωρεμένο τον Πετρόπουλο.
0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, παιδιά. Η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, έτσι, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν τα γαράδες Waterland δίπλα μας από το 1994. Λοιπόν, πιάσαμε λίγο το Λιόπουλο, okay. Λίγο το Λιόπουλο, λίγο μπάσκετ. Θα συνεχίσουμε με τα ποδόσφαιρα. Θα πάμε και στο Μουντιάλ, θα πάμε και στις μεταγραφές των ομάδων μας. Ως ο παρόν, δίπλα μας Παναγιώτης Σωτηρόπουλος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Rap and cool με Λελίδη στα Dex και πάντοτε Χάρη Μανουλίδη εδώ μαζί μας, δημοσιογραφική υποστήριξη. Μέχρι και τις 11 επιστρέφουμε, Ερμάνος.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται από προχθές το απόγευμα στο Θερμαϊκό. Το σκάφος που επέβαινε ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Η σύζυγός του διασώθηκε, ενώ έχει εντοπιστεί και η βάρκα. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, τη μητέρα και τάπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Η σύζυγός του διασώθηκε, ενώ έχει

0: 10 η ώρα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρου Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
2: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI.

0: οι συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα που τέλειωσαν και τα μουντιαλικά μάτς, μας έμειναν δύο ουσιαστικά. Ο μικρός τελικός.
1: Ποιος θα τον δει αυτόν?
0: Θα κάτσουμε να το δούμε τώρα Σάββατο.
1: Ποιος θα κάτσει μόνο τη Σάββατο?
0: Γιατί να με το δεις?
1: Τι να δεις?
0: Θα δεις λίγο Γαλλία που θα ρίξει τρύπα.
1: Βέρεια θα είμαι μόλις τελειώσει το.
0: Λοιπόν.
1: Τι ώρα είναι ο μικρός τελικός?
0: 12 η ώρα Σάββατο.
1: Δεν μου λες και άμα πάει παράταση το άλλο, τι θα βλέπουμε δύο μάτς?
0: Όχι, όχι. Όχι, το ένα είναι
1: Σάββατο. Α, το ένα Σάββατο, ναι.
0: Σάββατο και το άλλο είναι Κυριακή, 10 η ώρα. Μας μια χαρά είμαστε.
1: Δεν θα κάτσω εγώ να πιω ποτέ. Θα δω το δεύτερο τελικό. Εδώ τα αυτιά του Τούχελ να πούμε, να τα βάζει στόπερ.
0: Όχι, θα παίξουμε ένα ωραίο να τώρα εδώ θα κάνουμε ένα ολίν.
1: Πέμπτο στόπερ το αυτή έβαλε.
0: Ένα ωραίο ολίν στη Γαλλία, 2-10, απόδοση ο Άσος. Τον βλέπω.
1: Α, για κουμάρευση.
0: Κουμάρι, ναι, κουμάρευση. Κουμάρευση.
1: Εγώ δεν θα το δω το μάτς.
0: Δεν θα το δεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει, Σάββατο βράδυ, άμα δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο.
1: Εσύ, θα βρω να κάνω.
0: Θα βρεις. Και βγήκαν οι αποδόσεις, 2-10 περίπου άσους Γαλλίας, 3-80 για την Αγγλία, την οποία μέσα σε όλα χθες την είδα και να έχει ψοφήσει εντελώς. Το που λέγαμε για την κόπωση, δικαιωθήκαμε εν τέλει.
1: Καταρχήν ο καημένος ο Κέιν.
0: Γιατί ο Κέιν, ο Ράις, που δεν άντεξε και παίξει 55 λεπτά.
1: Ναι, βγήκε ο Ράις.
0: Βγάλ τον έξω.
1: Παίξαν και ξύλο πολύ, δεν ήταν συνηθισμένοι στο
0: σύνολο. Τους τέντωσαν οι άλλοι, τους τέντωσαν οι Λατίνοι, το ζηλεύω αυτό από τους Λατίνους. Βγάζουν ψυχούλα για την ομάδα τους.
1: Κοίταξε με το πολιτικά κόλλη του ποδοσφαίρου, κοίταξε τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό τώρα, χθες δεν υπήρχε πολιτικά, γι' αυτό μ' άρεσε το μάτς.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Πέρασε σε μια δεκαετία του 80. Μου θύμισε προοδευτική, Ιωνικό. Μου θύμισε Μηχανιώνα Επανομή. Μου θύμισε Εγάλιο, να πούμε.
0: Προοδευτική.
1: Ελευσίνα, ναι.
0: Προοδευτική. Δεν γίνεται να βάζει προοδευτική μέσα.
1: Προοδευτικά
0: είναι. Βέβαια. Προοδευτική είναι νοένα αυτά, ρε φίλε.
1: Πλάκα γιατί αυτό το καθώς πρέπει λύκη γενικότερα και το διθερή λύκη, το είδα να το σπάει και η Αργεντινή πρώτη. Ακολούθησε και η Αγγλία στο ξύλο. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο.
0: Όσο μπορούσε, γιατί μετά οι Λατίνοι δεν μασάνε. Αυτοί τρώνε, δίνουν. Λοιπόν, την Κυριακή βγήκαν οι αποδόσεις για τον τελικό.
1: Αυτός ο γιος του Κοσίσαου, του Σιμεώνη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τρελό να πούμε.
0: Όλοι έχουν τρελό. Όλοι βγάζουν, είναι λόκο. Όλοι είναι τρελαμένοι, ρε. Μπαίνουν μέσα λες και είναι καμικάζοι.
1: Και κουράστηκε και τον έβγαλε.
0: Δεν κουράστηκε. Ναι, αλλά μπαίνουν μέσα λες και είναι η τελευταία μέρα της ζωής τους και πρέπει να σώσουν το τομάρι τους.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Καλά, το πρώτο 20 λεπτό ήταν μαγικό χθες.
1: Είχε γίνει καμιά 40 φάουλ.
0: Και ο άλλος έδωσε 1-2. Κλωτσούσα, βαρούσα. Παίξε. Ήταν μαγικό. Βέβαια, όσοι παίξαν οι κάρτες, γιατί τα είπαμε, εκνευρίστηκαν. Αλλά αφού δεν βγάζουμε, τα έχουμε πει. Δηλαδή πρέπει να έχει 7 κάρτες το ημίχρονο.
1: Είχε μία,
0: ναι.
1: Ή δύο.
0: Λοιπόν, η Ισπανία φαβορεί, σωστά για μένα.
1: Γιατί σωστά?
0: Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: 2-50.
1: Φαν ξύλο και αυτή τώρα δηλαδή.
0: Τώρα και 3-60 το διπλό.
1: Ή επειδή δεν έχει νησιά του, φάνηκε. Θα παίξουν. Άμα παίξει σετ παιχνίδι, η Αργεντινή θα χάσει.
0: Η Αργεντινή πρέπει να πάει πάλι συνέντευξη στο ξύλο.
1: Στο ξύλο πρέπει να πάει.
0: Πάλι έτσι πρέπει να πάει.
1: Γιατί αν πάει να παίξει μπάλα θα την πατήσει, να πούμε.
0: Δεν θα μπορεί να την πιάσει μπάλα.
1: Με τίποτα.
0: Οι άλλοι είναι μπαλαδόροι. Άσο, είναι μάγοι. Δεν έχουμε κανένα να είναι ουάδο.
1: Εάν τους παρασύρουν σε κάτς ποδόσφαιρο, τότε θα δούμε. Ναι.
0: Εδώ τώρα.
1: Αν και νομίζω θα κάνει το λάθος η Αργεντινή και θα πάει να παίξει μπάλα.
0: Εδώ τώρα, προχθές είχα το στο μυαλό μου και στο συζητούσαμε κιόλας και πριν τον αγώνα και λέω: θα μπορέσει η Γαλλία να κάνει το παιχνίδι της, έτσι, να αντέξει αυτό το passing game της Ισπανίας και να βγει με εντάσεις ψηλά με ριπρές. Τώρα εδώ άλλο είναι το ερώτημά μου. Θα αντέξει η Ισπανία στο ξύλο των Αργεντίνων? Αυτό είναι το ερώτημά μου πλέον σε αυτό το μάτς.
1: Γιατί αν το πάει
0: εκεί θα το πάει.
1: Δεν
0: μπορεί να το πάει αλλού. Αυτό είναι το όπλο της. Αυτή είναι η δύναμή της. Είναι το ξυλίκι και βγάζω και.
1: Φοβάμαι.
0: Βγάζω και την παπαρούνα που είναι ο Μέση και σας μαγεύω.
1: Φοβάμαι όμως ότι στον τελικό η διαιτησία θα είναι πολιτικά correct.
0: Α, θα είναι πολιτικά correct. Δεν θα παίξει το τελευταίο μάτς του Μέση. Είναι τελευταίο μάτς του Μέση.
1: Θα το δώσει.
0: Γουτσουγούτσου. Μέση είσαι. Ο οποίο Μέση χθε. Είπαν περπατούσε, βγάζει τη σέντρα με το κακό το πόδι, το δεξί.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Που να την έκανε με το αριστερό, έτσι. Και τη στέλνει συστημένη.
1: Έβγαλε κι άλλες.
0: Ναι, όλες ήταν φαρμακερές.
1: Είναι λίγο Χατζηγιοβάνι στο τέλος.
0: Ό,τι επαφή κάνει ο Μέση είναι επαφή ποιότητας. Δεν έχει.
1: Τι σουμπάδες τώρα η Αργεντινή. Τώρα, ο άλλος έβαλε τα στόπερ, σου λέει το πάει στον αέρα.
0: Έχει φάει ξεφωνητό. Είδα ο Όουεν, είδα ο. Ο Ρούνι, όλοι τον ξεπατώνανε τον Τούχελ, ο οποίος δεν ξέρω αν θα γυρίσει κολυμπώντας ή με το αεροπλάνο.
1: Ας πάει ο Ρούνι να κάνει τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο τελικός θα είναι μία κόντρα της ποιότητας με το ξύλο.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως έχει και τον αρχιποιότητα.
1: Εάν δεις ότι πάει στο ξύλο Αργεντινή και δεν βγαίνουν κάρτες, είναι αβάντα στο Μέση, να ξέρεις.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: 100%.
0: Λοιπόν, η Αργεντίνη του μεταξύ. Από το πρώτο λεπτό είδαν ότι ο διαιτητής δεν σφυρίζει και άρχισαν να βαράνε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτή είναι η μαγιά, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η μαγιά. Εκεί... Να ψυχολογήσει ο διαιτητή με το καλημέρα.
1: Ναι, γιατί αν πήγαινε σε κάρτες, η Αγγλία σου είχε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το
0: φυσικά, φυσικά. Ναι. Άμα άρχισε να μοιράζει από το τρίτο λεπτό, πάρε κάρτα.
1: Γι' αυτό λέω, θέλω να δω το διαιτητή στο τελικό τι καπνό θα φουμάρει στο πειθαρχικό κομμάτι. Από το πρώτο μαρκάρισμα θα βανεί.
0: Από το πρώτο μαρκάρισμα.
1: Άμα εκείνη στο έκτο λεπτό κάνει μαρκάρισμα και πάει την πόρτη κάρτα, θα την πει την Αργεντινή, τώρα παίξω εγώ 50-50. Άμα αρχίσουν παίζουν ξυλίκι να πούμε. Α, ναι, εύνοια προς το Μέση.
0: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Το κουστάραμε. Κάτι
1: τώρα γέλασε στο κινητό.
0: Ήθελε, δεν μπορώ να το διαβάσω. Παίζουν
1: πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω για την ιντερνετική σας εκπομπή. Πάνω κάτω.
1: Ποια όμως από όλες.
0: Εδώ, στον Όμιλο. Που χθες απουσίαζε, ήταν ο Γρηγόρης, ήθελε να κάνει.
1: Όχι, τους είπα, θα το κάνουμε Πέμπτη. Όχι, ναι. Δεν ήθελα να ξεφύγω. Όχι. Λέω τον Εσεγκερίδη εκεί, τον Δεινόσαυρο.
0: Ναι.
1: Το λέω.
0: Πώς τον Εσεγκερίδη.
1: Εσεγκερίδη. Του λέω εσύ, να το κάνουμε Πέμπτη.
0: Ρίμαξε τον άνθρωπο.
1: Με λέει, δεν έχω την Πέμπτη σκηνοθέτη.
0: Το ρίμαξε τον άνθρωπο.
1: Τότε λέω, πότε την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Πότε από κάτι μια μέρα μετά.
0: Έγινε χθες εδώ, λέει, και έγινε κάτι ένας φίλος εδώ, τέλος πάντων.
1: Παρακολουθεί, βλέπω.
0: Όλα αυτό ναι, ναι, είναι φαν του Γρηγόρη ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, oh.
0: Ό,τι κάνει ο Γρηγόρης είναι από πίσω του. Είναι μεγάλη επιτυχία του Γρηγόρη να τον έχει, να έχει κάποιους που θέλουν να κράξουν, αλλά τους παρακολουθούν για να δουν τι είπαν για να τους κράξουν.
1: Αυτό είναι φανατικό.
0: Ναι, ναι. Φανατικό, τον που δεν χάνει τίποτα, αλλά για να κράξει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι τον σέρνει ο Γρηγόρης όπου θέλει. Έτσι, σε ό,τι και αν κάνει.
1: Ας το δούλεμα, ρε.
0: Πάμε! Πέθανε ο Λορέντζο, ρε φίλε, και έσκασα χθες. Να χωρέθηκα τα τόπια.
1: Από τι πέθανε ο Λορέντζο?
0: Είχε μια αρρώστια.
1: Τι αρρώστια?
0: Είχε μια αρρώστια. Έδινε μια σοβαρή, αθόρυβη μάχη με πρόβλημα υγείας. Λένε εδώ πέρα. Ήθελα να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα.
1: Ταλαιπωρημένο παιδί.
0: Συνομήλικο.
1: Καλό παιδί, ωραίο παλικάρι, καλός.
0: Δεν το θυμάσαι από το... για τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε μια μάνα, μια παλαβιάρα να πούμε.
0: 50-51 χρονών.
1: Τη ματούλα την ήξερες?
0: Όχι, δεν την ήξερα τη ματούλα.
1: Ήξερες για
0: παιδί. Δεν την ήξερα τα
1: 300 βιβλία, δεν ήξερες τη ματούλα.
0: Τη ματούλα δεν τη γράφω στα βιβλία, ρε φίλε. Τα 300
1: βιβλία. Τη ματούλα, δηλαδή μέχρι τη τούμπα, ξέρεις, την κελαφρόσα.
0: Στο μπαρ που ήταν αυτό, ήταν στο μπαρ, ναι. Το 75 γεννηθείς, παιδιά, όταν
1: δεν τα είχε καλά με τη μάνα του, ήταν παλαβή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό πολύ καλό παιδί,
0: ένα νέο παιδί έφυγε. Αυτό είναι μα ενδιαφέρει τώρα, α τη μάνα του. Η μάνα του ζει, αυτό δεν ζει τώρα.
1: Δεν ζει η μάνα του, ρε.
0: Δεν ζει η μάνα του.
1: Καλά, τη ματούρα την ξέρει που είναι το άλογο που πήγαινε μέσα στο κολονάκι με τον μπάρκουλ εκεί και
0: γάλα.
1: Δεν τα ξέρει αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτά τη ματούλα δεν ξέρει.
0: Δεν την ξέρω τη ματούλα. Τι να σου πω, την ξέρω.
1: Την κυραφρό απέναντι με τα σόβρακα που.
0: Αυτή την ξέρω.
1: Να σε πω, να...
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τελειώσαμε με την τελειώσαμε. Τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε. Τελικό περιμένουμε. Και γεια σας.
1: Στεναχωρέθηκα και εγώ γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
0: Εσύ, εγώ στεναχωριέμαι γιατί είναι νέο παιδί, 50 χρονών.
1: Τα παιδάκια μικρά άφησε.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Με την καραβά του δεν είναι το παιδί.
0: Δεν τα ξέρω τα κοτσοπολίστικα. Δεν ασχολούμαι. Εσύ διαβάζει τα gossip, τα τσάω και τα χάι. Εσύ τα διαβάζει. Εγώ δεν τα διαβάζω.
1: Εγώ λέω να φέρουμε το Σιαμίτρα 10 λεπτά και 10 λεπτά το μπάκα. Και 10 λεπτά το μπάκα για τα κουτσοπολιά.
0: Μπράβο.
1: Τη κακομοίρα. Αμερικανιά να κάνουμε.
0: Αμερικανιά
1: να κάνουμε, βρε. Χάρη Εμμανουηλίδη έξω. Γκάλοπ, κίνηση, κόλπα. Μεταγραφέ. Αεροδρόμια, κόλπα, ιστορίες, τι ψήρα, τι θέλει.
0: Πουλάει τρέλα για το προγνωστικό του Γρηγόρη. Καλημέρα για τη Γαλλία. Τη Γαλλία όμως τη χάσαν όλοι, παιδιά. Εντάξει, μην πουλάτε τρέλα. Ούτε έδωσε.
1: Όλος ο πλανήτης ένας τον άλλον κόλλησε στον Γρηγόρη, κόλλησε εσύ. Όλος ο πλανήτης έμεινε έξω.
0: Όλος ο πλανήτης.
1: Ποιος δεν το έπαιξε γκολ, γκολ και over. 2-10.
0: Η χ που κι εγώ έβλεπα πολύ χ στο μας προχθές.
1: Κονόμησε ο Μπουκ. Έκανε μια χεριά και κονόμησε.
0: Στο τελικό Ισπανία καθαρά αγωνιστικά θα την καταπιεί την Αργεντινή. Το κέντρο της Ισπανίας θα την παραλύσει. Αν πάει στην κλωτσιά και. Ναι, ο Τούχελ χθες δήθηκε αλέφαντος και το χάσε μόνος του το παιχνίδι.
1: Ο αλέφαντος σας έχει διαλύσει, εσείς αντεπιθέσετε. Αλμανίδη, Σαλτζάκη, σας έχει διαλύσει το χώρο.
0: Είπαμε για τον Ερλ Ρόμπισον του Άρη, παιδιά. Είναι η νέα κίνηση του μπασκετικού Άρη. Πολύ δυνατός. Έτσι, έρχεται, τεσάρι. Γεμίζει κι άλλο το ρόστερ του Άρη, ο οποίος περιμένει τώρα να δούμε τι θα κάνει με τον Τολιόπουλο. Έτσι.
1: Τον Τολιόπουλο, ας πάει ο Σιάο. Να δώσει και ένα 150 εσύ, παραπάνω, 200 άρι να πούμε. Ανεβάσει την προσφορά ένα 100.
0: Ο Σιάο αντιπροσωπεύει ένα φαν. Δεν είναι όλα, δεν είναι τα η περιουσία ατομική του Σιάο. Ο Σιάου εκπροσωπεί εδώ ένα φαντ.
1: Ξέρω, μου λέει πω είναι στοιχηματικέ.
0: Εκπροσωπεί, ναι, ακριβώ.
1: Εκπροσώπηση κάνουν.
0: Γι' αυτό και είναι και πιο μετρημένε οι κινήσει του Άρη. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μόνο του.
1: Η μαγιά είναι να πάρει τηλέφωνο και να πει ρε παιδιά, κάνουμε κανένα κόλπο. Να ξεφύγουμε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Φεύγουμε, πάμε. Πού θες να πάμε στα ρεπορταζιακά, να ξεκινήσουμε λίγο με τις.
1: Άμα ζούσε ο Μπουτάρης και τα έκανε καλά, τους έδινε κανένα τετρακοσάρι. Αλλά τον βρίζανε να πούμε αγνώμονες οι Αργιανίκοι στο Παλέντε Σπορ.
0: Λοιπόν, σήμερα. Πάμε, πάμε.
1: Κάνα τέτοιο, να... Να δεν έχετε εκεί πέρα, κάνα μεγάλο Εβραίο εκεί πέρα να δώσει κανένα φράγκο να πούμε.
0: Πάμε, πάμε. Τα τεντώσαμε στο μπάσκετ. Φτάνει. Τα εξαντλήσαμε. Έχουμε φάει μια μισή ώρα τη εκπομπή με τον μπάσκετ σήμερα.
1: Καλό είναι, πουλάει.
0: Εντάξει, πουλάει, βέβαια. Ο Μέγα μας έλεγαμε για μπάσκετ πριν δύο μήνες.
1: Άλλο αυτό.
0: Στη Σμυριάρα, τι είναι αυτό.
1: Τα πάντα Ρέι.
0: Ρέι, ο Ρίτσαρντ Ρέι Ρίτσαρσον. Το θυμάσαι, τον Ρίτσαρντ Ρέι Ρίτσαρσον. Όχι. Πολόνια έπαιζε αυτό κάποτε, 91-92 για μας μπασκετικούς λέω.
1: Ναι.
0: Ρέι Ρίτσαρσον, παιχτάρα.
1: Με τον Κουρτινάκι έπαιζε.
0: Κουρτινάκι. Ό,τι θυμάσαι τώρα λες, έτσι πραγματικά, Κληρώνει σήμερα το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί χθες είχαμε και την τελική απόφαση για την προεδρία της Super League. Όπου νέος πρόεδρος Super League πλέον είναι ο Γιάννης ο Αλαφούζος για φέτος.
1: Έκανε πίσω.
0: Κοκοκό.
1: Έκανε πίσω.
0: Κοκοκό, έκανε.
1: Ο πρώην φίλος σας έκανε πίσω.
0: Πρώην που κάνει ξανά μανά πρώην.
1: Και κάνει καταγγελίες κατά Σαββίδη. Θα τις πεις αυτές.
0: Πώς δεν τα λέγαμε χθες.
1: Ο Σαββίδης έστελνε
0: εσύ
1: μηνύματα.
0: Εσύ να τα κοιτάς αυτά.
1: Σε ομάδες ότι θα καλύψει τον μπάτζετ του, αν δεν ήταν καλά παιδιά και
0: εσύ να τα κοιτάς αυτά που έλεγες είστε φίλοι, τι έγινε, συντεράξει, δεν τα εσύ. Τον εαυτό σου τώρα τη
1: στιγμή
0: πετροβολά.
1: Δεν πετροβολά.
0: Τον εαυτό σου πετροβολά.
1: Δεν πετροβολά.
0: Έγινε φιλαράκια κολυτάκια σου λέγα αλλάζουν να πα στην
1: Ελλάδα. Ήσασταν.
0: Μην εκτίθεσαι, σου λέω.
1: Ήσασταν.
0: Α, ήσασταν, ναι. Και τι θα κάνουμε κάθε φορά, δηλαδή που κάνουν κολοτούμπα, θα κάνουμε κι εμείς.
1: Θα πηγαίνει στο σαράζι το μαγαζί κάθε φορά κι άλλο.
0: Δεν μπορώ εγώ να κάνω κολοτούμπες, να ξέρει. Είμαι θεία γραμμή. Τέλος.
1: Ναι, είσαι όντω αυτό μπορώ. Το πράγμα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένα, βέβαια.
0: Δεν μπορώ να το
1: για
0: κάνω.
1: Για τον Μαρινάκη δεν είπε ότι καταγγέλει τον Σαββίδη.
0: Όχι, τα είπα χθε. Πώ δεν είπα ότι έριχνε βολέ στον Σαββίδη.
1: Καλά, πώ αφού.
0: Τα είπα χθε. Χθε τα είπα.
1: Σε ποιε ομάδε έστελνε. Πε μα, Μαρινάκη.
0: Δεν λέει. Είναι
1: θα καλύψει τον μπάτζε.
0: Πού τα ξέρει αυτό.
1: Και πώ θα τα κάλυπτε. Αφού ήταν φίλοι, τα ήξερε ένα με τον άλλον. Ξέρει, άμα μαλώσουν οι φίλοι, πάει μετά και του δίνουν.
0: Ναι.
1: Που έτσι, ο αλλιώ που ήταν αυτό και έκανε εκείνο και τα. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι φίλο με κάποιον.
0: Και να τα λε ο άλλο.
1: Μετά όταν μαλώσει. Όπω δεν μ' αρέσει να είσαι σε μια εταιρεία να συμφωνήσει και μετά όταν μαλώσει να πάει να τη δώσει το ίκα δεξιά και αριστερά. Ότι. Κατάλαβε τα λεπτά. Είναι αλητία.
0: Αλητία είναι αυτό, είναι αλητία. Αλαφούζος λοιπόν πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και το μεθεπόμενο θα είναι ο Μαρινάκης.
1: Ο Μπουτόταυλος.
0: Παρότι στην αρχή είπε δεν το δέχομαι, δεν. Προφανώς ο συμβούλευσε, μου λέει κοίταξε.
1: Ποιος και είναι κερδισμένος από αυτή την ιστορία.
0: Ποιος λες.
1: Ο Μαγουλήθρας.
0: Ο Γκαγκάτσης, ναι.
1: Ο Μαγουλήθρας.
0: Ξέρεις
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Θα αναγκαζόταν να ψηφίσει τον.
0: Αλαφούζο τα ψήφισε και το έμαθε ο Μαρινάκης.
1: Το έμαθε και
0: λέει, από το 0 α πάρω το 1.
1: Και χθες έκανα μια ερώτηση σε ένα κανάλι που βγήκα.
0: Ναι.
1: Και λέω: θέλω να κάνω μια ερώτηση σε κάποιον ο οποίος ανακατεύεται εκεί με το παρασκήνιο της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ένας δημοσιογράφος, παιδί μου, ο οποίος είναι στα πράγματα και οργανωμένος κάτω στην Αθήνα. Μπορείς πλέον να μου ερμηνεύσεις, σε παρακαλώ, και αυτό μπορεί να το πεις και εσύ. Πώς είναι δυνατόν ο Μάκης ο Κακάτσης να είναι ο άνθρωπος που βοηθήθηκε από τις ομάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και να πάρει την Προεδρία.
0: Κυρίως από τον ΠΑΟΚ.
1: Κυρίως και από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται μέσα σε πόσο καιρό. Ναι, είναι δυσαρεστημένο και ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης.
0: Γιατί τα πανταρεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι συζητήσεις, τι κουβέντες, με ποιους πήγε, ποιος χτύπησε πόρτες, ποιος άνοιξε. Δεν ξέρουμε τι.
1: Δηλαδή
0: έχει
1: και γίνει.
0: Δεν ξέρουμε την καθημερινότητα
1: και ο άλλος είναι δυσαρεστημένο από τον Κακάτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ σίγουρα.
1: Αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ναι, ο
1: ότι δεν ευνόησε τους ευεργέτες του.
0: Λοιπόν, σήμερα 9 η ώρα. Θα μάθουμε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά θα προκύψει το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περίοδου 26-27.
1: Θα βγάλουμε το Γιώργο Μάντιο.
0: Στο βράδυ είναι 9 η ώρα. Πού
1: είναι το
0: βράδυ, 9 η ώρα. Ναι. 14 ομάδες. Θα μάθουμε τη σειρά των αναμετρήσεων.
1: Λίγες είναι.
0: Συμφωνώ. Και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. 16.
1: Ας είναι 18 και να μην έχει μπαράζ.
0: Η κλήρωση θα την μεταδώσει ζωντανά η Nova Sports Smart, το επίσημο κανάλι της Nova Sports στο YouTube. Και η ιστοσελίδα του Super League στο Twitter.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Όχι στη Nova, το κανονικό στο.
0: Ναι, το Nova Sport Start είναι κανάλι της Nova.
1: Ναι.
0: Έχει ένα-δύο Nova Sport Start, Nova Sport Premier και δεν συμμαζεύεται. Η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη σε όλους, καθώς η μετάδοση θα συνοδεύεται και από διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Είναι σημαντικό αυτό για να δώσει δυνατότητα σε κοφούς και βαρύκους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά διαδικασία.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλό.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλό. Είπαμε 9 η ώρα, θα μάθουμε το πρόγραμμα. Είπαμε επίσης ότι Γιάννης Αλαφούζος φέτος στην προεδρία της Super League. Αυτά για να τα αφήνουμε πίσω σιγά σιγά τα θεματάκια μας ένα προς ένα. και να πάμε πλέον. Τι έγινε?
1: Είναι μια τύπησα.
0: Τι έγινε πάλι? Αυτές τηλεοράσεις.
1: Κύριε, γιατί... μια κατσαρίδα την.
0: Τι κατσαρίδα? Α, έπεσε την ώρα που έκανε ρεπορτάζ πάνω της και τα είδε όλα.
1: Φοβήθηκε.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που φοβούνται. Φοβάσαι τα έντομα και αυτά?
1: Όχι. Ούτε φίλοι μου τα έντομα.
0: Ναι, δεν φοβόμαστε κανένα.
1: Θα ήθελα να με σμικριθώ,
0: ναι,
1: και να δω το μαγικό κόσμο των εντόμων.
0: Θα τα έτρωγε σαν βατραχάκο που είσαι. Θα βρει το γλωσσί. Δηλαδή, χλακ, χλακ.
1: Να ήμουν σε μια λίμνη και με βατράκια.
0: Ναι. Δεν θα έχει αφήσει για κουνούπια, κουνούπια, φίλοι. Και μετά θα έλεγε, τα κουνούπια είναι οι σπεσιαλιτέ μου, τα γουστάρουμε. Λοιπόν. Πού θες να πάμε? Ο Μόντρις υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν στα 40 του.
1: Είναι ηλίθιοι στη Μίλαν.
0: Εσύ, άμα είναι καλά ο παίχτης και το δηλώνει. 40 χρονών ο Μόντρις είναι και 41 ο Κριστιάνο. 39 ο Μέση πάει να πάει στα 39 του Μουντιάλ. Και είναι ο κορυφαίος. Γιατί τους κράζει η ηλίθιοι?
1: Είναι ηλίθιος ο πρόεδρος της Μίλαν που θα πάρει το Μόντρις.
0: 40 χρονών, εγώ τον Μόντρις θα τον έπαιρνα.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στον ΠΑΟΚ θα τον πάρει.
0: Στεγνός. Εσωμάγουλος. 67 κιλά,
1: ναι.
0: Μια χαρά κατάσταση, δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν βγαίνει το βράδυ για γυναίκες. Μια χαρά είναι ο Μόντριτς.
1: Και τι ζει δηλαδή αυτός?
0: Τι ζει? Είναι αθλητής ρε φίλε, όταν είσαι αθλητής κάνεις θυσίες ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις.
1: Ήθελες στα 40 το Μόντριτς στον ΠΑΟΚ?
0: Μου αν τον ήθελα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Στην επανομή, δύο φορές, πάλι πίσω στα καθίσματα, επανομή δίπλα. Αν ξεχάσει κάτι, πετιέ το παίρνει.
1: Ναι.
0: Πα καβάλα, έχει εκεί πόσου φίλου, θα σου δώσουν κάτι. Δεν χρειάζεται αμάν αμάν. Καβάλα επανομή. Καβάλα επανομή. Εγώ ξέρω ότι δεν έχω καταλάβει πάντω, ρε φίλε, τώρα μια που λέμε για αποστάσει.
1: Και Αθήνα έχω.
0: Ναι, εντάξει. Ούλ, γι' αυτό σε αγαπάω και σε σέβομαι και δεν αλλάζω εκπομπή ποτέ, ακόμα και όταν με νευριάζει ο Κωστής που σου έλεγα. Είσαι, να είσαι καλά, Λευτέρη. Α, για την στάση γενικότερα που αναφέρουμε σε το Λιόπουλο, πάω και άρι. Παιδιά, εδώ πέρα θα λέμε πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Έκανα μια συνέντευξη, ναι, κάπου.
0: Μέσα να που έκανα, στον Κυριάκο, γιατί.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι κακό.
1: Και λέω. Έχω, λέω, ένα συνεργάτη, τον Κουλιανό, ο οποίο, λέω, είναι, το θαυμάζω για ένα πράγμα. Και πάω και είναι, λέω, και κάνει κριτική και στα δύο. Την ίδια κριτική. Και νομίζω, λέω, ότι έχει πάρει την αγάπη.
0: Είπες τέτοια πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τα κόψουν.
0: Για το κουμπά. Μπορεί να τα κόψουν. Ναι,
1: ναι, γιατί είπα κι άλλα.
0: Τα είπες, θα
1: είπα για παπάδες, λέει, θα κοπούν αυτά.
0: Με παπάδες, έπιασε παπάδες. Έτσι, έτσι, ναι. Τώρα που τόσο πολύ λατρεύει τα αμάξια,
1: ναι,
0: τον βλέπω στο τέλος με ένα Opel Record ή Ford Sierra. Όχι, αυτά τώρα πέρασαν. Πέρασαν αυτά τα αμάξια. Μαούνα, τι να το κάνει το Record, εσύ.
1: Κοίταξε, αν μου τυχαίνει το πρωτοχρονιάτικο λαχείο.
0: Τι θα έπαιρνε, μπράβο.
1: Θα έπαιρνα. Θα άνοιγα ένα μεγάλο κατάστημα για την κόρη μου για να κάνει τα νύχια από αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι, σωστό, ωραίο.
1: Θα τη έπαιρνα μια σπιταρόνα.
0: Και σπίτι.
1: Καλύτερη,
0: καλύτερη από αυτή που έχει, ναι.
1: Θα τη έπαιρνα.
0: Στο τέλος δεν θα έμεινε τίποτα για σένα.
1: Ξάρα,
0: και θα έπαιρνε πάλι κανένα,
1: ναι,
0: τσικουετσέντο εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έπαιρνε στου άλλου. Παιδιά, έτσι κάνει, να ξέρετε. Παίρνει την κόρη, τη γυναίκα, του άλλου γύρω. Στο τέλος τι έμεινε για μένα. Γι' αυτό λέω, κοίτα πρώτα λίγο εσένα. Του έχει τακτοποιήσει του άλλου, ρε φίλε.
1: Έλα, εντάξει,
0: εντάξει. Άρα τι θα έπαιρνε στο τέλος πάλι.
1: Λοιπόν, τι θα έπαιρνα?
0: Τι θα σου μείνει να
1: πάρεις? Θα έπαιρνα ένα αυτοκίνητο για μένα καλό, ναι, και μια αντίκα.
0: Α, θα είχες και την αντίκα, όπως σε
1: παράδειγμα. Την αντίκα θα την είχα σε ένα γκαράζ, θα έπαιρνα μια BMW 2002 Ti.
0: Α, παλιά, την παλιά, ναι, αυτή να. Ναι. Παιδιά, έχουμε. Τώρα να το πω αυτό και κλείνουμε. Είμαστε στο δρόμο για να πάμε για τη TV100. Κανονικά οδηγάει και ξαφνικά έχει υποδηγάει. Πάψα, ματάει. Δεν έχει ούτε ξέρεις αυτά τα που είναι ψωνί, ψηλικά. Τι κάνει, ρε φίλε. Βγαίνει έξω. Τι κάνει ξαφνικά, μετά από τρία λεπτά έρχεται. Μου λέει, δες, είχε δει σε ένα στενάκι μια μπεβέ αντίκα και πήγε να τη βγάλει φωτογραφία. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι.
1: Του έκανα
0: που είχε πίσω στο στενό μια. Πού την είδε, σου λέω, ρε φίλε.
1: Την έχει φτιάξει αυτό εκεί.
0: Α, την έκανε.
1: Έχει μαγαζί με ανταλλακτικά, ναι, και την έχει φτιάξει. Αλλά είναι 1502. Και του έκανα τεστ. Ποια λέω είναι αυτή. Γράφανε. Μια κοπέλα το βρήκε. Κοπέλα, 50. Ναι,
0: μεγαλοκοπέλα.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Ναι, ναι, μεγαλοκοπέλα, ναι. Πιο εύκολα να πιάσει τα προγνωστικά ο κόμπης παρά να αγοράσει αυτοκίνητο ράπλε, λέει, ναι. Η ψήρα, η οποία πουλάει τρέλα. Λοιπόν, τρελά πανηγύρια των Αργεντίνων, δες εδώ σαν παλαβούς μέσα από την τρέλα.
1: Λυπάμαι να δώσω λεφτά για αυτοκίνητο.
0: Να μην τα λυπάσαι, φίλε, είναι για την πάρτι σου. Είναι για την απόλαυσή σου, είσαι μέσα στο αυτοκίνητο αρκετές ώρες. Θα πρέπει να το δεις. Θα πρέπει να το δεις πολύ κοινικά.
1: Είναι μια επένδυση.
0: Κοινικά.
1: Άχρηστη επένδυση.
0: Πόσες ώρες περνάς μέσα στο αυτοκίνητο την ημέρα. Δεν περνάς μία με δύο ώρες την ημέρα.
1: Δύο ώρες σίγουρα.
0: Άρα θα κάνεις κάτι καλό για σένα. Κοινικά θα το δεις. Μετακινήσεις, από εδώ, ραντεβού, ιστορίες, ταξιδάκια, μίνι, επανομή, αυτό. Κοινικά. Γιατί να μην το απολαύσεις αυτό το δίωρο και να είσαι με βουρ, βουρ, βουρ, βουρ.
1: Γιατί έχω, γιατί έχω να κάνω με ουρακοτάγκους.
0: Έλα μωρέ τώρα. Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Κοιτάζουμε εμείς, άστο, άμα σε χτυπήσουν λίγο, θα το πληρώσει ασφαλιστική. Σιγά τα ΟΑ. Λοιπόν, θα πάμε στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ μετά. Που ολοκληρώνονται σήμερα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Θα πάμε μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα πάμε φιλικά Παναθηναϊκού που το ρίμαξες.
1: Το ρίμαξα.
0: Έτσι.
1: Τι να κάνω.
0: Και η ΑΕΚ δεν ήταν. Αλλά εδώ
1: αντιλαμβάνομαι. Καλά, οι ΑΕΚ μην περιμένουν και πολλά πράγματα φέτος, τα ξέρουν.
0: Και ειδικά άμα φύγει ο Πινέδα.
1: Άμα... Ναι, φεύγει ο Πινέδα, είναι δεδομένο. Είναι 7 εκατομμύρια. Πάπτω. Ρήτρα, έχει μια ρήτρα, 7 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο.
0: Πού είναι τώρα η δική μου, γιατί του άκουγα. Μόνο οι άλλοι αγοράζουν. Ναι, αλλά πούλησαν.
1: Πουλάνε και όλα.
0: Άμα πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη και άκου τον Πινέδα, πουλάνε του καλύτερου παίχτε.
1: Τσουλάκη πάει στη Χάλ. Πήρανε τερματοφύλακα τον Ουραγουανό.
0: Παραγουανό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν,
1: πεθαράκι αυτό, αλλά. Τζολάκη ήταν απώλεια μεγάλη.
0: Μεγάλη απώλεια, δεν τον αντικαταστάσαμε.
1: Κατευθυντής άμυνας, λίμπερο από τους λίγους. Με τα πόδια τρομερός, αντεπιθεσάγκιας.
0: Πάρα πολύ.
1: Με
0: καλός.
1: Τα χέρια, με τα πόδια, είναι φοβερός τερματοφύλακας.
0: Λοιπόν, η Winmasters δίνει κάθε μέρα, ερμάνος μου, δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ανταγωνιστικές και ασυναγώνιστες προσφορές τις έχει και πλήρες σπορ και καζίνο και live καζίνο και προγράμματα πιστότητας για τους πελάτες τις έχει. Δεν της λείπει τίποτα. Είπαμε, Winmasters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει καθημερινά δωράρες.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά διλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλλη και Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Να ενσωματώνονται κανονικά στο πρόγραμμα. Στις 8.30 απόψε κρίνεται ο ευρωπαϊκός αντίπαλος του ΠΑΟΚ με την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ να υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα ο δικέφαλος οριστικοποιεί την ευρωπαϊκή του λίστα εν ώψη της αυριανής κρίσιμης διορίας της UEFA. Σε αυτήν δεν θα συμπεριλαμβάνεται ως γηγενής ο Χατζηδιάκος, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στο ρόστερ. Η διοίκηση πιέζει για άμεση ενίσχυση, αναζητώντας δεξί back stopper half επιθετικό, με την περίπτωση του Γιαννούλη να παραμένει πάντα ανοιχτή. Κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την ΠΑΕΠΑΟΚ στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου μέσου Νικολάς Φονσέκα. Κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα εν ώψη της αναχώρησης της αποστολής για την Ιταλία, με τη διοίκηση να στοχεύει στην άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Διευθετούνται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Μορένο με τον Ηρακλή. Απομακρύνεται οριστικά η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου από το σχεδιασμό της ΚΑΕΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει τη μη απόκτηση του διεθνούς γκάρτ λόγω πληρότητα στην περιφέρεια. Παρήλθε χωρίς να κατατεθεί πρόταση η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνου Α από τον Άρη, με το συμβόλαιο του παίχτη να διατηρείται σε ισχύ παρά τις ψυχρές σχέσεις των δύο πλευρών. Στην Ευρώπη ήδη εξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, με τον Ηρακλή να μετέχει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland, φίλες και φίλοι. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, παρακαλώ. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται και εκείνη η επιτυχία, με καινούργια παιχνίδια, με νέες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, πισινάρες, Baywatch εκεί, καταπληκτικά φαγητά, έχουμε το χωνί, πραγματικός παράδεισος. Δίπλα εδώ στην πόλη μας, στους Ταγαράδες. Λοιπόν, πριν πάμε στα
1: Είπες Ταγαράδες.
0: Ναι. Και το μυαλό σου πάει στα Ταγάρια.
1: Όχι, όχι. Α. Εκεί δεν μένει ο Ζαγοράκης.
0: Νομίζω, εκεί είναι το φιλαράκι μας. Καλημέρα, το
1: ψάχνετε κοινή αποδοχή για τον Εραστέχνη πρόεδρο και ακούγεται για το όνομά του.
0: Χθες είχαμε ομιλίες. Τσαλόπουλο,
1: ναι.
0: Χατζόπουλο,
1: ναι.
0: Τριλυράκι.
1: Αυτοί είναι οι κομμένοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είπαν ότι αν βγουν πρόεδροι. Θα δώσουν πολλά χρήματα στο Βόλιο να το κάνουν πάλι μεγάλο. Γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο πατριάρχης μας του χρόνου θα είναι ζώρικος. Θα παλεύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για το Ζαγοράκι δεν μου πες.
0: Δεν έχω. Δεν ξέρω αν τον είπαν για πρόεδρο. Ο Ζαγοράκι είναι αποδεκτός από όλους. Εντάξει, ο Ζαγοράκι είναι το τεμ. Τι συζητάμε.
1: Εσύ αν είναι ο Ζαγοράκι, θα έπρεπε ανάμεσα στα θεριά να πούμε.
0: Εγώ ο Ζαγοράκι είναι πολύ έξυπνος. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς τα κάνουμε. Αυτός ξέρει τι να κάνει.
1: Ρεάσε τώρα εσύ.
0: Δεν θα μπλεκα, όχι.
1: Στα θεριά ανάμεσα.
0: Όχι, δεν θα μπλεκα. Νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και ο Τεό. Σιγά μην μπλέξει. Χαζό είναι πανέξυπνο.
1: Ω φίλε, εγώ αναπολώ.
0: Τι αναπολείς?
1: Να πάρει το Δούκα γραφείο τύπου.
0: Άντε
1: να πάνε εκεί πέρα και πέρα
0: ίδια.
1: Να έχει.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Πρόεδρο Εραστέχνη. Να μα κυνηγάνε εκεί πέρα με μηνύσεις και.
0: Θέλεις, ε. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τις κινήσεις.
2: Πάμε που λένε μου να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Πάμε.
2: Γιατί όσοι αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχήν θέλω να μα πει, Χάρη Μανουιλίδη, αν έχει κάποια πληροφορία για το Σαββατοκύριακο, αν κλείσει καμιά πτέρυγα του περιφερειακού.
2: Δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι.
2: Κλειθάμαστε, δεν θα έχει. Έχει κάτι,
1: γιατί θα πάνε στις Χαλκιδικές,
2: σκαβάλες,
1: μπάλα, Κατερίνες.
0: Απ' την άλλη,
2: μπράβο. Λίγο στην πατρίδα μου, ναι.
1: Είναι, θα φέρεις ένα το
0: Μαχαλίδικο. Να είναι τρίλοφο, ναι, θα πάω να φέρω και το...
1: Τι πήγε και αυτό στο τρίλοφο.
0: Τρίλοφο να ανοίξει τα Γαράδες.
1: Και τι χειρότερα είναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, προς τα έξω.
1: Πάπα.
0: Τρίλοφο είναι ο Ζαγοράκης, όχι πάντως, ναι.
1: Είναι ο Ζαγοράκης τώρα τα μούτρα του για τρίλοφο. Ο Ζαγοράκης στο κέντρο της πόλης να κατεβαίνει.
0: Μπορεί να έχει και κανένα καρσονιέρα, καρσονιέρα και έξτρα τώρα. Και απλά μπορεί να θέλει να εισηγεί.
1: Τώρα γιατί τον δίνεις τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Θα φτανείς τώρα ο άνθρωπος.
1: Τι τον δίνεις τώρα τον άνθρωπο. Καλημέρα στον Θοδωρή.
0: Εντάξει, όποιο πιάνουμε στο στόμα, να ξέρεις μετά κάτι γίνεται, να ξέρεις. Ελπίζω να μην τον πειράζει.
1: Να γίνει καλό.
2: Λοιπόν. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό και έχουν κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο με χαμηλές ταχύτητες, ένα μικρό διαλυματάκι και ξανά από το ύψος και από το Καφτατζόγλιο, θα συνεχίσουν τα προβλήματά τους στην κυκλοφορία των οχημάτων με μικρές καθυστερήσεις μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο αντίθετο ρεύμα, 40 εκκλησίες, όσοι κινούνται προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις. Στην Τζιμισκή και εκεί στην Λεωφόρο Στρατού είναι ένα σημείο το οποίο απασχολεί αρκετά, όπως και στην 3η Σεπτεμβρίου. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν στην Γνατία, το πράξουν με άνεση, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μίκη Θεοδωράκη, η οποία έχει απελευθερωθεί στο Βαρδάρι, λίγο σε εκείνο στο τρίγωνο στην Γνατία, στα δικαστήρια, μικρές καθυστερήσεις. Πάμε γκάλοπ.
0: Για πάμε και στον γκάλοπ.
2: Πάμε γκάλοπ εκεί όπου έχουμε ένα ερώτημα σήμερα το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω στην είδηση ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από το ενδιαφέρον, αποσύρει το ενδιαφέρον του και τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Και έχουμε τέσσερις επιλογές, Κωστή μου.
0: Ναι.
2: Τι έγινε.
0: Όχι. Βλέπε εδώ ένα αποστάσμα που...
1: Not you anything in...
0: Not one anything. Έχουν το αποστάσμα που κάνουν, τρολάρουν τους Αριανούς με τους Άγγλους μαζί που δεν έχουν πάρει τίποτα τα τελευταία 60 χρόνια. Και το διασκεδάζουν. Δεν έχουν πάρει τίτλο, τίποτα από εδώ, από εκεί. Εντάξει, το έχουν. Τρολάρισμα στα social. Αυτά τα βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν. Οι τέσσερις επιλογές που έχουν βάλει στο σημερινό μας ερώτημα ξεκινάνε με το ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου, γιατί δεν τα έβρισκε με τον Παναθηναϊκό, η πρώτη επιλογή από τον Κωστή. Η δεύτερη επιλογή που έρχεται από τον Κωστή είναι ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε γιατί έβλεπε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος προτιμάει την επιλογή του Άρη. Η τρίτη επιλογή, ότι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν προχώρησε την υπόθεση του Ελληνάσου είναι αγωνιστικοί οι λόγοι, γιατί όπως λένε οι άνθρωποι του Κεφάλου, ήταν πλήρης σε αυτή τη θέση.
0: Καλά, εντάξει. Κλήρης δεν ήταν την Παρασκευή, τώρα τέλος πάντων.
2: Και η τέταρτη επιλογή είναι ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την υπόθεση για επικοινωνιακούς λόγους. Έβλεπε
0: αυτό,
2: ότι χάνεται η υπόθεση, σου λέει και πριν χαθεί.
0: Ας αποχωρήσω, ας πάω στην ΑΚ. Εντάξει, για μένα είναι πάρα πολύ.
1: Τι πιστεύει το κοινό,
0: να πούμε. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν και ήττες επικοινωνιακές, να μην βγαίνουν και κάποιες επιλογές, κάποιοι παίχτες να μην έρχονται, να σου αρνούνται, γιατί ακόμα στον Γιώργο. Είναι πολύ λογικό. Εγώ χαίρομαι που πλέον ξανά το μπάσκετ εδώ στην πόλη μας έχει φτάσει σε επίπεδο να ασχολούμαστε πάνω από μία ώρα μαζί του.
1: Παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Και ασχολούνται και οι Αθηναίοι μαζί μας. Έχω κάτι Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, του τσιγκλίζω κιόλας εγώ, έτσι γιατί κουστάρω το χουλιαμά. Ελάτε του χρόνου να δείτε καλά θα περάσετε στο παλατάκι.
1: Ναι.
0: Ελάτε να δείτε εκεί. Λοιπόν, εσύ τώρα.
1: Σου στείλουν μια τσαρούχα να πούμε.
0: Εκεί είμαστε πίσω. Εκεί είμαστε
1: εκεί
0: πίσω.
1: Πρέπει να...
0: Το φοβάμαι.
1: Εκεί είστε πίσω. Και η μεν και η δε.
0: Εσύ τώρα άλλο έλεγε για το Ζαγοράκι. Λοιπόν, άλλο έλεγε για το Ζαγοράκι, γιατί είναι μία πλευρά του Τσαλόπουλου, του Χατζόπουλου και του Τριλεράκι που κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά. Αυτό έλεγε τώρα, γιατί προσπαθώ. Δεν μου τα λες ολοκληρωμένα και προσπαθώ με τα συμφραζόμενα.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Και είναι η άλλη πλευρά,
1: ναι,
0: που είναι με τον Ανδρέα του Μαδρίνου.
1: Ναι.
0: Όπου ουσιαστικά είναι η πλευρά.
1: Ο Μαδρίνος είναι αυτός με τα ξενοδοχεία εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι με τα ξενοδοχεία.
2: Ξέρεις το Μαδρινό.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Όπου είναι η άλλη πλευρά.
1: Σοβαρό παιδί κι αυτό.
0: Είναι, ναι, σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Τσακμακά.
1: Ο Τσακμακά
0: είναι. Είναι από την πλευρά του Μισακίδη.
1: Ναι.
0: Που έχουν προσεγγίσει και τον Ζαγοράκι να πάει μαζί του. Ναι, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων είναι ο.
1: Νομίζω. Τι λένε, ο Τάσιος είναι. Αυτός πρέπει να είναι. Ο Μαδρίνος πρέπει να είναι πρόεδρος ξενοδόχων Βορείου Ελλάδος.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο Θεσσαλονίκη ο Μαδρίνος.
1: Η Θεσσαλονίκη, ναι, και ο Τάσιος. Και ο Γρηγόρης είναι όλοι. Ναι, ναι.
0: Ο Γρηγόρης είναι φίλος μας. Καλημέρα στα παιδιά εκεί. Έτσι, στον Αργύρη και στον Γρηγόρη.
1: Στον Πρωτόταυρο και τον Γρηγόρη.
0: Άρα εσύ λες τώρα που, ναι, βλέπεις το σενάριο να μπει ο Ζαγοράκης με την πλευρά Μαδρίνου, Τσακμακά, ναι, Παύλα Μιστακίδη.
1: Ναι,
0: δηλαδή η μία πλευρά είναι του Μιστακίδη,
1: ναι,
0: και η άλλη του Χατζόπουλου, Τριλιράκη και Τσαλόπουλου.
1: Εντάξει τώρα και ο Ζαγοράκης, γιατί να μπει στη μέση ενάντια στο Σαββίδη, που ξέρεις να.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θες
1: να τώρα πάρει παραταξιακά από τη μία πλευρά ή την άλλη.
0: Επειδή το ξέρω λίγο τον Θοδωρή, δεν τον ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, είναι πολύ έξυπνος και ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή νομίζω δεν θα μπλέξει. Εκτός αν έχει τρομερές εγγύσεις, τώρα δεν τα ξέρουμε τα.
1: Τώρα, άμα μου κάτσει εμένα.
0: Ναι, άμα έχεις τρομερές εγγύσεις και πάρεις και αρκετά.
1: Άμα με κάτσει, ναι, το φάκελο.
0: Το φάκελο. Λοιπόν.
1: Το φάκελο.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως φέτος μαθαίνω ότι θα δώσει παίχτες στην ΑΕΚ.
1: Θα δυναμώσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τα λοιμά του Ολυμπιακού, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα δώσει το έκτο γήπεδο. Λέω Χάρη απ' έξω ότι έχει δώσει το γήπεδο.
0: Είναι ο Χάρη που είναι.
1: Είναι γαό.
0: Και αυτό που είναι το Πιάνγκι Άμπαρ. Λοιπόν,
1: ΠΑΟΚ.
0: Πάμε λίγο να δούμε στην ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Όπου σήμερα το απογευματάκι σε 7 και ο Χάρη θα πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία να υποδεχτεί την τέταρτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Τσούκου τσούκου, ΠΑΟΚ Γκρίνια Μύρλα.
1: Θα πάει ο Χάρη.
0: Θα πάει.
1: Ποιο θα πάει 7 η ώρα.
0: Τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι, για μέτρα τον πόσο εσάντη μετρήνε.
0: Εσύ τον Χατζηδιάκο μας μαζί, ναι, στο ξενοδοχείο του Πέλκα, πότε ήταν πριν 2 χρόνια. Διαμπάνια μαζί.
1: Πες το άμα είναι να μαρκάρεις.
0: 1,87, 1,86.
1: Πες το άμα είναι να μαρκάρεις και μου κοιτάς τον πισινό όπως το με τον.
0: Δεν κάνει,
1: με τον Ιταλό, πες.
0: Λοιπόν, ο Χατζηδιάκος είναι.
1: Όπως είσαι πάρτα ένα αεροπλάνο και φύγε, πες τον ένα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να πούμε τι γίνεται με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Ή θα πέσει εδώ να το σχολιάσει πριν το δεις καν. Εσύ πριν δεις, αρχίζεις κράζεις ή αποθεώνεις. Δεν έχεις δει καν τον Παναθηναϊκό πώς παίζει φέτος. Μου τον έχασες πρωταθλητή.
1: Δύο φιλικά.
0: Πάρτα 4 από τη Ραπή.
1: Και εσύ έβαγες 3 προχθές.
0: Ναι, εγώ δεν είπα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ όμως. Λέω περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ το χάρηκα που χάσαμε προχθές. Με την Τβέντε. Φυσικά.
1: Ναι, είστε.
0: Τα φιλικά. Άμα κερδίζαμε.
1: Σε τρίπ είστε.
0: Μπράβο, άμα κερδίζαμε λέγαμε μια χαρά είμαστε. Δες τι καλά είναι η ομάδα.
1: Και η Βαζέλα.
0: Το χάρηκα.
1: Η Βαζέλα τους λέω εγώ πολύ καιρό τώρα.
0: Βιάζεσαι.
1: Πάρτε 2 center back με ποιότητα. Σάστε τους αργούς.
0: Εντάξει, χθες τραυματίστηκε και ο Ίγκασον τώρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα λύσει.
1: Θα παίξει 4-3-3 με αυτά τα center back. Κάνεις την ομάδα από τη μέση και μπροστά και μου κάνεις τρύπα πίσω. Δηλαδή μου παίρνεις το τρίτο στόπερ που του κάνεις τετράδα. Και με έχει τον Τουμπά ακόμα. Και ο Τουμπά έπρεπε να είναι με τον
0: Ιβάν. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα πάρει στόπερ το.
0: Θα πάρει. Και αν δεν πάρει.
1: Τότε θα έχουμε θέματα.
0: Γι' αυτό σου λέω: μη βιάζει, περίμενα να τελειώσω λίγο. Μου το έχασε το φαβορί τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ποιο είναι ο Παναθηναϊκό του Αλαφούζου που είναι αλλεργικός με τους τίτλους. Περίμενα, ναι, εδώ. Εγώ λέω: μπορεί να το πάρει, αλλά περίμενε, ρε φίλε, λίγο.
1: Έχει τον Τουμπά.
0: Έχει το σύνδρομο του μέσου Έλληνα. Βιάζεσαι κατευθείαν να βγάλει το συμπέρασμα.
1: Είμαι Μεσόγειος τύπος.
0: Είσαι Μεσόγειος. Όποτε σε φέρει σε Μεσόγειος, όποτε θες σε άρια φίλη. Ξαθιά, γαλάζια μάτια.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Καθαρό δέρμα και
1: τέτοια. Καλά, λευκό, λευκό.
0: Ό,τι θυμάσαι είσαι.
1: Σαν το γάλα.
0: Λοιπόν, 7 η ώρα για να πάμε πάλι εκεί, γιατί με έφυγε πριν το δει πάλι το Χατζηδιάκο. Άρχισε να λες γυρίζει πλάτε, κάνει ράνι, είπε στα δικά σου. Λοιπόν, για μένα είναι πιο safe μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Safe τι σημαίνει?
0: Ότι ξέρω ότι θα πάρω. Το ξέρω το Χατζηδιάκο. Ξέρω ότι θα μου δώσει ο Χατζηδιάκος, φίλε. Θα μου δώσει ηρεμία στην άμυνα, καλό κατέβασμα. αρκετά καλή δύναμη, αλλά δεν είναι πουθενά του 9.
1: Δηλαδή κατεβάζει την μπάλα καλά ο Χατζηδιάκος.
0: Δεν τον έβλεπε στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Ο Φασίπ χθες βγήκε και είπε: δίνει αυτά τα χαρτιά, είναι εξαιρετική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τον είχα στην Αλκμαρ. Ξέρουμε θα μας δώσει ο Χατζηδιάκος, έρχεται σε κομβική στιγμή γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ξεμείνει από στόπερ.
1: Θα τον φάει τον Κοντό.
0: Ποιον είναι ο Κοντός, τον Ελουστόντο.
1: Γιατί ο Μιχαλίδης θα παίξει βασικός.
0: Τώρα που είπε Μιχαλίδη,
1: θα το κάνετε καλά.
0: Συμβόλαιο,
1: αύξηση το Μιχαλίδη, όταν έρθει.
0: Συμβόλαιο,
1: με τα ψίχουλα να πούμε τον άνθρωπο.
0: Συμβόλαιο χθε ο Μιχαλίδη, παιδιά.
1: Γιατί ο Μιχαλίδη, εγώ αν ήμανε.
0: Αυτό είναι ο βασικό.
1: Θα ήμουν πάρα πολύ δυσαρεστημένο από τη συμπεριφορά. Παίρνει άλλο ένα εκατομμύριο για μένα, μέχρι την πείνα να πούμε.
0: Αλλά στην πείνα δεν τον έχει με 500.
1: Δεν τον έχει με 500, αλλά πώ θα γίνει.
0: Σαφώ θα πρέπει να γίνει. Καταρχά θα πρέπει να γίνει ένα νέο συμβολέο.
1: Πότε να πούμε
0: τέτοιο. Χρόνο του συμβολέου του.
1: Ήδη έπρεπε να τον κάνανε.
0: Μιχαλίδη, τώρα μια που το ανέφερε.
1: Και κανένα δυο ακόμα.
0: Και Ζήφκοβιτ πρέπει να γίνουν ανανεώσει. Με το που τελειώσει τώρα οι μεταγραφές μέσα Αυγούστου, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τι να ασχοληθούν, αφού είναι αργή, ρε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει το καθεστώς. Δεν είναι οι ίδιοι πλέον, έχουν αλλάξει πράγματα.
1: Μα είναι αργή, συνεχίζουν.
0: Θα δούμε αν είναι αργή. Εγώ νομίζω ότι αλλάζουν πραγματάκια στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Χατζηδιάκος ο τέταρτος, από τους τέσσερις που ήρθαν, εγώ γι' αυτόν λέω ότι ξέρω ότι θα με βοηθήσει.
1: Λοιπόν, πηγαίνουν οι τέσσερις.
0: Ελουστόντο.
1: Στόπερο Κοντός.
0: Ελουστόντο δεν είναι καλύτερος, εγώ σου λέω, από τον Μπιάνκο που είχα πέρσει από τον Βολιάκο.
1: Είναι καλύτερο από τον Ρέτσο και τον Κάρμα και τον.
0: Περίμενε. Συνδυαστικά τα δει τα στόπερ. Μην κοιτά τα τομέα.
1: Ναι,
0: ναι. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος είναι μια χαρά δίδυμο. Μιχαηλίδης Ελουστόντο μια χαρά. Μιχαηλίδης με το γομάρι που θα έρθει δεν ξέρουμε. Αλλά ο Μιχαηλίδης είναι σημείο αναφορά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ σε θέση του Βολιάκο και του Λόβρεν πήρε δύο παίκτες που θα βοηθήσουν περισσότερο από πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Διαφωνείς?
1: Όχι.
0: Αυτό λέω κι εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι ο Σάντα Μαρία που ήρθε στον ΠΑΟΚ θα βοηθήσει περισσότερο από τον Μπιάνκο πέρσι.
1: Λεωφορείο 12 κάτω Τούμπα.
0: Κάτσε να το δεις και αυτό, ναι. Και έχουμε και τον Τάχ Άλλη, ο οποίος λογικά θα κάνει παραπάνω πράγματα από ό,τι έκανε ο Βανούσης.
1: Αυτός μ' αρέσει.
0: Ναι, άρα,
1: θα δούμε θέαμα, αλλά δεν ξέρω αν με τον Κωνσταντέλια μαζί όταν χαθεί η μπάλα ποιος θα μαρκάρει ποιον.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ από τους τέσσερις αυτούς, αν μου έλεγες πες μια μεταγραφή που θα βοηθήσει σίγουρα, θα έλεγα Χατζηδιάκος.
1: Ναι.
0: Για τους άλλους θέλω να τους δω λίγο σε ροή αγώνα, έχω κάποιες επιφυλάξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι κάνει τώρα από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ? Καταρχάς, να πούμε ότι χθες το απόγευμα προς το βράδυ βγήκε ένα όνομα και παίχτηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, χαμός έγινε ο χάφ που θα φέρει ο ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Νίκο Φονσέκα που δεν υπάρχει Νίκο Φονσέκα για ΠΑΟΚ.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το 5.000 είναι λίγο. Το ναι. Πιο ωραίο μεροκάμπτο είναι ο Μουρ που δεν έκανε και τίποτα.
1: Τον έβλεπα εκεί στον Τζόλα, έπαιζε.
0: Μπράβο, έπαιζε με πάντελ. Χαχαχού, χαχαχαχού. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περιμένει σήμερα τον Χατζηδιάκο. Αύριο δηλώνει τη λίστα. Υπάρχει δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι την Δευτέρα που θα κλείσει η λίστα. Βέβαια, μετά από κάθε πρόκριση ή μετά από κάθε αποκλεισμό, ελπίζω να είναι πρόκριση, μετά από κάθε νέο γύρο, να το πω αλλιώς, ο ΠΑΟΚ μπορεί να δηλώνει νέα λίστα ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι. Η οριστική θα δοθεί τέλη Αυγούστου η λίστα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον αντίπαλό του, όπως είπαμε.
1: Το βράδυ, 8.30 ώρα.
0: 8.30 ξεκινάει, κατά 10.30 θα το μάθει. Αν έχουμε παράταση, δεν ξέρω τι θα.
1: Για να δω το πρόγραμμά μου, ψήνουμε να το δούμε παρέα.
0: το βράδυ. Λες, θα πάμε να δούμε 8.30 ώρα το ματσάκι.
1: Θα πούμε και το Κρεοπόλη να έρθει.
0: Την άλλη Πέμπτη, 23 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα πάει πάντως ή Πολωνία ή Ρουμανία. Και 30 του μήνα, τελευταία μέρα στη δουλειά μας εδώ.
1: Ναι.
0: Η προτελευταία, γιατί μετά φεύγουμε, παίρνουμε την άδειά μας κι εμείς. Θα είναι η ρεβάν στην Τούμπα.
1: Βεβαίως.
0: Θα μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προκριθεί στην Ευρώπη.
1: Ποιο βλέπεις, Δυναμό Κιέβου βλέπω εγώ.
0: Που είναι πιο
1: έμπειρη. Πιο έτοιμη.
0: Πιο έτοιμη δεν ξέρω, αλλά πιο έμπειρη και πιο ποιοτική είναι σίγουρα.
1: Μάλιστα. Φωνάζει αυτός εδώ.
0: Πάμε. Θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε και μετά άλλα ρεπορτάζ, θα ανοίξουμε και γραμμές.
1: Φωνάζει ο Τανάλιας.
0: Ο Τανάλιας φωνάζει, αλλά τώρα να ακούσει και ο Τανάλιας, να ακούσει και το ακροατήριό μας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας, φίλτατοι και φίλτατες, και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη, παιδιά, απλά θα σας πείσει γι' αυτό. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: 20 χρόνια μετά την τρίτη θέση στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998, η Κροατία κατάφερε κάτι που για μια χώρα του μεγέθους της θα θεωρούταν ακατόρθωτο, να συμμετάσχει και σε τελικό μουντιάλ. Με μια νέα ταλαντούχα φορνιά ποδοσφαιριστών και ηγέτη το σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, οι Βαλκάνοι παρέδωσαν μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου φτάνοντας μια ανάσα πριν το ποδοσφαιρικό Everest. Αφού φιλοδόρησαν με 3 γκολ την Αργεντινή του Μέση στη φάση των ομίλων, στη συνέχεια έδειξαν μέταλλο και χαρακτήρα με δραματικές προκρίσεις, τα νοκάουτ απέναντι στην Ισπανία, τη διοργανώτρια Ρωσία και την Αγγλία, πριν ζήσουν το όνειρο τη συμμετοχή στο τελικό. Εκεί έλαψε το αστέρι του Κιλιάν Εμπαπέ και το ταλέντο της Γαλλίας. Οι τρικολόρ επικράτησαν με 4-2, σήκωσαν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους και κάπως έτσι έσβησαν τα όνειρα μιας μικρής βαλκανικής χώρας να σκαρφαλώσει στην κορυφή του κόσμου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλή σας ημέρα. Στην εξάρθρωση ίσπυρα στογογλύφων και εκβιαστών που δρούσε τουλάχιστον από το 2022 στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε υπό διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ίσπυρα στογογλύφων και εκβιαστών που δρούσε τουλάχιστον από το 2022 στη Θεσσαλονίκη.

0: να παραδώσουν τις έδρες τους οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για πολιτική εντιμότητα και δημοκρατική συνέπεια. Σε νέο κύκλο επιθέσεων και απαντήσεων έχουν μπει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Περισσότεροι από 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις, ενώ το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη επικαιρότητα στο www.metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Summer sales, the one Salonica.
4: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα88.gr. Πέτσα88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο η 1η Αυγούστου είναι η συγκεκριμένη ιστορία. Η μισή φορτών βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, καταμαράν και άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1η Αυγούστου, μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς. Για τα φιλιά σου, την αγκαλιά σου. Μεγάλος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες αλλά και διασκευές. Ζωντανή μουσικούλα, street food, ρωσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος είναι ελεύθερη. Αποκλειστικά το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, χθες εμείς το διασκεδάζαμε εδώ. Κάναμε χαβαλέ με τα νησιά Φόκλαντ, Φάκλαντ που τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Οι Αργεντίνοι όμως δεν το ξέχασαν.
1: Όχι, σήκωσα σημαία.
0: Σήκωσα πανό.
1: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Για
0: όχι, τώρα θα φάει καμπάνα, αυτό σου λέω.
1: Λεφτά είναι.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς.
1: Και τι άτσι, δεν παίζει τελικό επειδή τα Φάκλαντ.
0: Θα έχουμε για τα Φάκλαντ πιθανές κυρώσεις για το πανό που σήκωσαν οι παίκτες μετά το
1: θρέφο. Τι θα τους κάνουν.
0: Δεν το ξέχασαν όμως. Δεν το ξέχασαν.
1: Όχι, ρε, δεν ξέχασαν. Εσύ 400 χρόνια
0: σκαλωμένος. Φίλε Αργεντίνος έπρεπε να ήμουν. Πραγματικά πατριώτες, φίλε, εκεί για την πατρίδα. Να απορροθούν για τη χώρα τους, για την εθνική τους.
1: Πάρε κανένα έσπα τώρα που δεν είσαι Αργεντίνος. Πιάσε τα πατριωτιλίκια να πούμε.
0: Λοιπόν, σήκωσαν το La Malvina στον Αργεντίνα. Οι Μαλβίνες είναι στην Αργεντινή.
1: Οι Μαλβίνες.
0: Ναι, αναφερόντουσαν στα νησιά Φόκλαντ, έτσι. Όπως τα ονομάζουν. Ναι. Οι ίδιοι τα λένε Μαλβίνες. Δεν τα λένε Φόκλαντ. Φάκλαντ.
1: Και αυτό τους δέρνανε δηλαδή τους Άγγλους. Για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Μπορεί. Η FIFA το απαγορεύει αυτό.
1: Τι θα τους κάνει, ρε, τι ποινή.
0: Υπάρχει ένα δεδικασμένο.
1: Όπου τι, να δούμε το δεδικασμένο.
0: 20.000 λίρες. Είχαν υψώσει πανό με το ίδιο μήνυμα.
1: Άμα είναι για λεφτά,
0: στο μάτς με τη Σλοβενία.
1: Θα πληρώσει η Ομοσπονδία, δεν πειράζει.
0: Καλά, η Σλοβενία θα το. Η Ομοσπονδία το πληρώσει, εντάξει. Λοιπόν.
1: Εξάλλου, όχι, κανονικά πρέπει να τα πληρώσει ο Πρωθυπουργός. Θα πει αυτά δικά μου για το.
0: Είναι από τους πολύ πρόσφατους σχετικά πολέμους.
1: Ούτε καν.
0: Πολέμου.
1: Ναι.
0: Αεροπλάνα. Και κράτησε πολύ λίγο. Ούτε τρεις μήνες δεν κράτησε. Δύο-δυόμισι μήνες.
1: Τι να κρατήσει, σαν τη Ρωσία που βομβαρδίζει να πούμε και.
0: Άντε, τελειώσε
1: τα Ουκρανάκια.
0: Τελειώσε το εκεί να τελειώνουμε.
1: Οι φίλοι σου εκεί, πουτινική να πούμε.
0: Καλημέρα, ξέρουμε σε ποιο κανάλι δείχνει την Δυναμό. Λία θα τα δούμε στις
1: ψηφιακές. Θα το.
0: Όχι, στοιχηματικές πλατφόρμες, τα δείχνουν όλα.
1: Δεν έχει. Το δείχνει τότε τίποτα το Νόβα.
0: Ναι.
1: Θα μας πει ο Χάρη, μπορεί να το βρεις. Το βρει.
0: Όταν μου λες Γιαννιά μου, έρχεται στο μυαλό μου το ετοιμάζω ταξίδι. Και το ετοιμάζω ταξίδι, αλλά και το για τα φιλιά σου την αγκαλιά σου. Εγώ.
1: Ποιο ετοιμάζω ταξίδι.
0: Ετοιμάζω ταξίδι. Μονάχα.
1: Αυτό δεν το τραγούδι ο Γιαννιάς.
0: Ο Γιαννιάς.
1: Ποιο Γιαννιάς, το πριν 40 χρόνια το τραγούδι. Ποιο Γιαννιάς.
0: Το έκανε διασκευή.
1: Διασκευή και εγώ σου κάνω 50.
0: Το φίλο στον Πλιακό, έβγαλε φωτογραφία εδώ.
1: Σαν. Ο καλό είναι. Έχασε τα κιλά του.
0: Καλό είναι, στεγνό είναι. Για 50 είναι στεγνό.
1: Κομπενιάζει τίποτα.
0: Είναι καλό είναι. Καλό είναι, φώτισε τέτοια. Δεν ξέρω.
1: Τότε τι θέλει
0: να κάνει. Κύκνο σίγουρα, δεν ξέρω. Και αυτό προ το κύκνο είναι.
1: Ναι, όρισι λέτε ότι είστε κύκνοι, είστε κάτι πάπιε. Χειρότερο από τον Ντόναλντ Ντάκα.
0: Λοιπόν, δες τι γίνεται στους Αργεντίνους στην Ατλάντα, δες εδώ. Α, αυτή είναι, αυτό είναι.
1: Κάνα νεκρό είχαμε στους Παναγίδες.
0: Τίποτα, δες εδώ, χοροπηδάνε σαν τα αρνιά, σαν τα κατσίκια στην Ατλάντα. Την έχουν πανηγύρια τρελά. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: αφήνουμε ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ΠΑΟΚ. Τι,
0: Χατζηδιάκο τα είπαμε.
1: Τι, Χατζηδιάκο,
0: Γιαννούλη. Περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια. Α, το θέμα του Γιαννούλη, σας το λέω, θα τραβήξει πολύ.
1: Τι θα τραβήξει πολύ.
0: Θα τραβήξει πολύ, όπως σας το λέω.
1: Ναι. Θα πλημμυρίσει δάκρυ.
0: Το θέμα του Γιαννούλη μπορεί να πάει μέχρι τέλη Αυγούστου. Αν τελειώσει φέτος. Μπορεί να το πούμε, το κρατάμε για του χρόνου. Τι να σου πω τώρα. Δεν, η κατάσταση είναι ο Στρέλ, είναι αμετακίνητος ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος έχει δίπλα στο γραφείο παρκαρισμένη την πρόταση, λέει 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός. Δεν ξέρω και
1: αυτό. Εσύ θα τον κάνουν τον Γιαννούλη τώρα,
0: Όχι,
1: θα τον πούνε ή πας στον Ολυμπιακό με 5. Ή βλέπεις τον πάγκο και τον Γιαννούλη.
0: Θα σου πει
1: και την εντεκάδα μου, ούτε με το μακαρόνι.
0: Κάθομαι εδώ και παίζω. Εγώ δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, δεν παίζει.
0: Τι δεν παίζει.
1: Σου κρεμάω. Έχω τον άλλο τον αριστερό τον μπακ. Πήραν αυτή καινούργια.
0: Το ποιο αριστερό μπακ.
1: Τι ποιο αριστερό μπακ. Κάτσε. Γυάλισε τον πάγκο να πούμε τώρα.
0: Δεν τον Μπέρεν θέλει.
1: Βρε κάτσε στον πάγκο τώρα εσύ.
0: Δεν μπορώ να το κάνω γιατί συμπεριφέρει σωστά ο Γιαννούλη. Να ξέρει. Είναι ωραίο.
1: Τι ωραίο.
0: Και προπονή του μια χαρά και φάτο ορεξάτο.
1: Και φάτο ορεξάτο.
0: Παιδιά, όχι, θέλαμε πουλήστε με στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τόσα απλά.
1: Εμεί γουστάρουμε εδώ.
0: Θα κάτσω εδώ. Δεν έχω πρόβλημα. Κάτσε, αγιαλίζει τον πάγκο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνω, θα κάτσω να γυαλίζω.
1: Θα τσέλνει σε 11 με το μακαρόνι το αβέζ.
0: Το αβέζ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε σε άλλα μαντάτα.
1: Πάμε σε άλλα μαντάτα.
0: Ή θες να ανοίξουμε γραμμές σήμερα να μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
1: Ποιο θα μιλήσει στο Μουντιάλ.
0: Για τον Τολιόπουλο.
1: Για τον Τολιόπουλο θα σε πούνε τώρα.
0: Να μιλήσουμε για τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έχει πραγματάκια. Ο Πίκφορντ πανηγύρισε τον γκολ της Αγγλίας δείχνοντας. Ω, Θα έχουμε κυρώσεις. Έδειξε τα μεζιά του ο Πίκφορντ. Το πήρες χαμπάρι εσύ?
1: Δεν τον πήρα χαμπάρι.
0: Να το εδώ τώρα το βιντεάκι. Να το. Θα πάει ο Φίκουρ, θα φάει η καμπάνα.
1: Τι καμπάνα θα φάει?
0: Αφού πανηγυρίζει δείχνοντα, κάνοντα. Να.
1: Θα ξαναπέξει μετά σιγά τον τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, σιγά, ξεσιγά.
1: Σιγά, λοιπόν, σιγά.
0: Θα ανοίξουμε γραμμέ νωρίτερα σιγά.
1: Σιγά την κουνέλα. Στον κόλλο ήταν σε λάθο δοκάρι. Φιλούσε λάθο δοκάρι.
0: Τι να κάνει τώρα στον κόλλο? Τι να κάνει? Το ένα είναι ο Βίδα, μπάψει γωνία και το άλλο είναι το
1: εξή. Άργησε να πέσει.
0: Λοιπόν, 90-90-90 σήμερα ανοίγουμε νωρί ο κεφάλι. Και
1: ωραία φάλτσα.
0: Δεν έχει κάτι αμαντικό.
1: Ήταν πολύ τεχνικό, πολύ φάλτσο είχε.
0: Πολύ καλό το σουτ.
1: Ναι. Πάρα αλλά δεν σηκώθηκε και από το έδαφο πολύ ο Πίκφορντ.
0: Δεν σηκώθηκε τόσο.
1: Τι να σηκωθεί η Φακλάνα τώρα, δε. Πού να σηκωθεί?
0: Τόσο μπορούσε, ρε φίλε.
1: Τι τόσο μπορούσε?
0: Τι τόσο μπορούσε.
1: Που σηκώθηκε ούτε 30 πόντου από το έδαφο. Εκτείναξε τώρα. Α, σε μετά. Βαρύ είναι μωρέ τώρα ο Πίκφορντ.
0: Βαρύ. Συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι αμαναμάν. Συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι για μάνα μάνα. Εντάξει, όχι.
1: Βάρης.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμές. Να ακούσουμε τον κόσμο σήμερα. Έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Έτσι να κάνουμε σουσού. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα στον πρώτο κύριο.
2: Καλημέρα.
0: 10 και 20.
1: Να, 10 και 20, μια καλά. Τώρα θα έχουμε πολύ χρόνο.
0: Έλα, φίλε, πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μάκης από Γερμανία, τι κάνουμε?
0: Γεια σου, Μάκη μου. Καλά είμαστε, ρε φίλε. Μια χαρά.
2: Νίκο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο.
0: Γιατί
2: είσαι ο μόνος. Είπε το πρωί, όπως έχουν τα πράγματα, ήταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος αυτό με τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, αφού δεν το είχα κλειδωμένο, δεν το είχα σίγουρο, είναι επικοινωνιακό λάθος. Τι κάνουμε?
2: Γιατί οι συνάδελφοί σου δεν μπορεί από το Σάββατο, από το πότε Βούδας, πότε Κούλα, ξαφνικά να είδαν το ρόστερ γεμάτο την απόφαση του Τρενχέρι.
0: Ναι, το Σάββατο έγινε να τον θέλω και τη Δευτέρα μην τον θέλω. Είναι εντάξει. Πες, ότι κατάλαβα ότι δεν θα τον πάρουμε.
2: Κάτι. Και ένα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εχθές ο Κώστας ήθελε να σου προσφέρει τα Ζανάκη που περίσσεψα να τα βάλει στον Πλιάκο, αλλά πρέπει να τα πήρε εσύ, μου φέρει και μετά.
0: Μπα, εγώ δεν τα πήρα, φίλε. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένο. Ξέρω ότι αυτά θα γίνονται. Δεν Ζάναξ, για τέτοια δεν μπαίνουν. Χτύπα ξύλο, μην πάω σε κανένα νοσοκομείο καμιά φορά. Εκεί θα τα πάρω.
1: Για μεταξύ, κουβάλλω.
2: Αλλά
1: ο Βαλαρούτσο.
0: Ναι.
1: Έδωσε η Τζένι να χάμπλε. Δίνει του κάθε πρωί η Τζένι.
0: Γι' αυτό είσαι χαρούμενο.
1: Τι είναι αυτό το χάμπλε? Με φαρμακώσει.
0: Έσαι φαρμακώσει. Έλα. Έλα, έλα, πάμε.
2: Δεν έχεις φόβο μήπως γίνει, επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο Οσμάν?
0: Για τον Οσμάν, όχι. Μετά θα όχι, δεν έχω. Προφανώς πήρανε επίσημα έγγραφα, δεν γίνεται, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για φιάσκο.
1: Ο Παοξής κάηκε στο χειλό.
0: Φυσάγει
1: το γιαούρτι τώρα ο Παοξής.
0: Ο Παοξής με αυτή την κίνηση της ΚΑΕ και της πλευράς του κυρίου Μητσακίδη, πραγματικά άρχισε να το βλέπει πάρα πολύ ωραία το θέμα του Τέλη Μητσακίδη. Μια χαρά, δες τι μας κάνει. Εάν δεν θα ολοκληρωθεί αυτό, θα μιλάμε για φιάσκο του αιώνα, έτσι.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει, φίλε.
2: Πάντως και με τον Όσμαν, ο Παναθηναϊκός, αν ήθελε τον άφηνε, είχε 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο.
0: Πίεσε πολύ ο Όσμαν. Γι' αυτό έδωσε και 2 εκατομμύρια.
2: Ο Γιανακόπουλος τον φέρθηκε. Ο Γιανακόπουλος τον φέρθηκε, ωραία. Πήγε και του λέει: Πρόεδρε, έχω μια πρόταση. Τάδε. Ναι. Και είπε: Αν με δώσουν αυτά, φεύγεις. Δεν είναι. Αλλά εγώ πιστεύω δεν τον ήθελε και ο Μπράντοβιτς, γιατί και αυτοί έχουν στην ίδια θέση, έχουν μαζέψει πολλούς. Ξέρουμε, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορείς να μην θέλεις τον Όσμαν να βγει και είπε: Τον ήθελα με μειωμένο ρόλο. Δεν μπορεί να μην θες αυτόν τον παίχτη. Είναι το καλύτερο τριάρι μαζί με τον Χεζόνια.
2: Αλλά τον φέρθηκε ωραίο ο Γιανακόπουλος.
0: Ωραίος, ναι, ο Γιανακόπουλος ωραίος. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιανακόπουλος είπε: Παιδιά, κάπου όπα εκεί στον ΠΑΟΚ, δεν μας πάρετε τώρα στους παίχτες. Ξαφνικά σηκώθηκαν τα παππούτσια, χτυπήσει το κεφάλι.
1: Άμα δεν το θες, Γιανακόπουλο, γιατί σε πειράζει?
2: Αν τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, εγώ πιστεύω ότι θα του το ανέβαζε την πρόσφατα. Εδώ πέταξε λεφτά και λεφτά αριστερά και δεξιά τώρα.
0: Μπορεί. Πάντως το θέμα είναι να ορίστε. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε μεταγραφές και συζητάμε για τον μπάσκετ. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Είναι μεγάλη επιτυχία. Πώς το κάνει?
1: Πάει το έργο αλλού. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάει το έργο αλλού. Το μυρίζομαι εγώ.
0: Ο Ηρακλής ανακοινώνεται ο Κάρλος Ροντρίγκες λογικά σήμερα. Και του Σαωνία έχει ένα κόλλημα από ό,τι διαβάζω. Ο παίκτης έχει ένα προσωπικό θέμα. Μαζί με την ομάδα προπονείται και ο Στέφανο Κάκα, 36χρονο τη Βότφορντ. Ρώμα, Οντινέζε. Δεν ξέρω αν θα κλείσει ο Ηρακλής.
1: Αυτό είναι του.
0: Το 36
1: προπονητή.
0: Μπορεί.
1: Ποιο είναι το προπονητή τώρα?
0: Και ο Ηρακλής, τον οποίο θα το δούμε σε ένα κλασικό 3-4-2-1, μαθαίνω. Θέλει δύο εξαροχτάρια και.
1: 3-4-3 παίξει.
0: 3-4-2-1.
1: Πολύ δύσκολο σύστημα.
0: Θέλει εξαροχτάρια. Θέλει εξαροχτάρια, μαθαίνω για τον Ηρακλή. Ναι. Θα το δούμε το Ηρακλή.
1: Ναι, γιατί άμα παίζει με μείον ένα χαφ, πρέπει να σε καλύψουν οι δύο πλαϊνοί που πρέπει να είναι και εξτρεμ και χαφ. Πολύ δύσκολο να του βρει σε
0: χαμηλά μπάτια. Μια χαρά τον, ήθελε, τον ήθελε τον Οσμάν ο Μπράτοβιτ.
1: Ναι.
0: Απλά ήθελε να παίζει 15-17 λεπτά, όχι 25-30. Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σα.
0: Καλώς το Μεσχέ Ντουντά.
3: Καταρχάς χαιρετίζω το καμάρι και τη ζωντάνια της ηχοληψίας, σκληροτράχυλο Ιωάννη Λελίδη,
1: ναι,
3: ο οποίος φέτος είναι και χαρούμενος που τα κόκκινα τρακτέρ της Φεράρι που υποστηρίζει κάνουν και από καμιά νίκη στη Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
3: Πρωτάθλημα όμως, σαν τη μεγάλη Μακλάρεν πέρυσι, πάλι δεν θα χαρείτε τα νάλια μου.
1: Του μήνες τώρα.
0: Ναι, ναι, είναι καλό.
1: Πάει αυτό.
3: Δυο μήνες τώρα που ακούμε την κατατονική μουσική που και ο ίδιος ο Ρακ παραδέχεται τραγουδώντας ότι οδηγεί στην Άνοια, πώς να μην βγουν ακροατές να σας αποκαλέσουν εκτός από κακάσχημους ως ονούπο και πανύψηλους. Να αναμένετε και χειρότερα αν συνεχίζεις.
0: Έλα, τα θέλουμε.
3: Αντί να τιμάτε επί παραδείγματι χθες σήμερα την ανυπέρβλητη Μάρο Κοντού με το πες μου μια λέξη, ας πούμε, κομματάρα που τραγούδησε με το χόρν, υπομένουμε χαρά.
0: Αν βάζαμε το χόρν, θα μας έκλειε το ραδιοτηλεοπτικό. Άστο.
3: Καταποσφάνηκε ράκα κουί και οδηγήθηκε στην παράνοια. Να χρησιμοποιεί τον άτιτλο με την Everton Pickford αντί του Henderson που πήρε με την Crystal Palace δύο κούπες για πρώτη φορά στην ιστορία της, ή της νεότατης πουλενάρας με του Trafford με κύπελο φέτος στην Αγγλία και League Cup με τη City. Παρεπιπτόντως, ο Χίλ της Παραγουάης που σας έχω εκβιάσει σε προηγούμενη γραμμή και
0: θέλει Ολυμπιακός,
3: ναι, είναι πανέξυπνη κίνηση για αντικαταστάτης του Τζολάκη.
0: Είναι καλή
3: λέω
0: κίνηση.
3: Εγώ.
0: Ναι, είναι.
3: Και στο Μουντιάλ με εντυπωσίασε επίσης και ο Αυστραλός νεότατος τερματοφύλακας, ο Μπίτς.
0: Και ψυχανεμίζομαι
3: ότι μαζί με τον Ντούχελ, Ρακ πρέπει να ακούει και ο Τρινκέρι, αφού προτιμάει τον Φώστερ και τον Μήτρου Λόγκ από τον Τολιόπουλο. Εγώ τον θαύμαζα τον Τολιόπουλο από τότε που τον έδιωξε ο Λυκογιάννης από τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Άρη και που τα γύρισε προχθές ο κύριος Λυκογιάννης στην εκπομπή στη Σέντρα και μας
0: αποθέωνε
3: τον Τολιόπουλο. Στη θέση του είχε φέρει το ρίλεϊ σας. Θυμάσαι Μαξιμιλιάνε από το Βούσερες και συγκέφυγε νύχτα.
0: Μια χαρά.
3: Αντίστοιχος του ρίλεϊ, λέω εγώ για φέτος ότι είναι και ο Φώστερ και θα το διαπιστώσουμε στο παρκέ.
0: Καλά, έχεις πέσει αρκετά έξω, άσο τώρα και μπασκετικά και μία απλά τα προσπερνάω, ναι.
3: Πάρε εκτός, εάν χρεώνεται αδίκως ο Τρινκέρι ένα ακόμη είπαμε ξύπαμε τη διοίκησης Μιστακίδη. Σαν πολλά είπαμε ξύπαμε μαζεύονται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Οπα.
3: Και τελειώνω,
0: ναι,
3: δηλώνοντας τον ενθουσιασμό και την αμέριστη στήριξη σε αυτό που υποσχέθηκαν χθες στη συνέντευξή τους ο Τσαλόπουλος, ο Χατζόπουλος και ο Τριλιράκης. Αυτό που ουρλιάζω χρόνια τώρα και εδώ στην εκπομπή, να μετατραπεί δηλαδή ο ΑΣ από κλειστό κλαπ που χρειάζεται να σε προτείνουν δύο ήδη μέλη για να συμμετάσχει.
0: Έχω στείλει εδώ και 7 μήνες, δεν έχω
3: να συμμετέχουν.
0: Ναι.
3: Όλοι αυτοί που έμπρακτα πολλά χρόνια έχουν αποδείξει την άδολη αγάπη και το ενδιαφέρον για την παοκάρα μας.
0: Μάλιστα. Ντούτα την αγάπη μας, φιλιά.
3: Καλή σας συνέχεια και αλλάξτε μουσική.
0: Ούτε στον αιώνα των αιώνων να μην.
1: Πάμε. Στο διάλειμμα.
0: Χόρνα να βάλουμε, λέω άλλο.
1: Στο διάλειμμα θα πάρεις τον Ζαχουράκη να του πεις αν θα.
3: Έλα.
1: Αν θα μπισώ. Αν θα αποδεχτεί την πρόταση του.
4: Μισό, είπε της, εγώ είμαι.
1: Της, ναι, του Μεδρίνου.
4: Α, ναι.
1: Γιατί
4: είμαι
1: ο Μεδρίνος με τον Ζαχουράκη είναι κολλητάρια, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω, έχουν καλή
1: σχέση. Σχέση να
0: θέλω να βάλω και ένα δίλημα μετά.
1: Παρακαλώ.
0: Ουνάι ή Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη θεματοφύλακες.
1: Ουνάι ή Εμιλιάνο Μαρτίνες. Θα το κάνουμε αύριο.
0: Αύριο. Ουνάι ή Εμιλιάνο. Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας.
1: Κάνουμε αύριο, θα λείπει αυτός.
0: Έλα, γκρόπ. Έλα.
1: Έλα, γκρόπ, έλα.
4: Να μιλήσω. Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, καλώς μίλα, ναι.
4: Ωραία. Αριανός είμαι.
0: Καλώς να.
4: Δεν χαρήκαμε, ρε παιδιά, που δεν πήρατε το Τολιόπουλο. Χαρήκαμε γιατί μας κάνετε τα μέσα. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση.
1: Άρα χαρήκατε που σας κάνετε τα μέσα. Άρα χαρήκατε.
4: Και ο Τολιόπουλος και ο Όσμαν και ο Πράδρας και πάλι.
0: Καλά, και εσύ δεν θα το έκανες.
4: Να ναι, είστε.
0: Έλα, μην τρελαίνεσαι. Εσύ δεν θα το έκανες αν έπαιρνες τον Όσμαν. Εσύ δεν θα το έκανες.
4: Ποιο μηχανισμό ασχολούνται με το σώμα.
0: Εσύ, άλλο σε ρωτάω τώρα. Εσύ αν έπαιρνες τον Όσμαν. Απάντησε με. Απάντησε με λίγο.
4: Και τα λιάπουλα.
0: Εντάξει, πέστε.
4: Εγώ δεν έχω τόσα μίντια.
0: Σε ξαναρωτάω κάτι. Δεν με απαντάς. Εάν έπαιρνες τον Όσμαν, δεν θα μας έκανες το αντίστοιχο.
4: Ρε φίλε.
0: Τι ρε φίλε.
4: Α τον Όσμαν.
0: Δηλαδή εσύ θες να πανηγυρίζει άλλοι να μην πανηγυρίζουν.
4: Πολύ καλή μεταγραφή, Όσμαν, μπράβο. Τελεία. Από τη στιγμή που πήραμε το Σπανούλα, έχετε φαγωθεί και ο Πάουκ και τον μπάσκετ. Και δίπλα στο Σπανούλα βάζετε και τον Τρινκέρ και τον Πάουκ και ο
0: Μπάουκ. Κάτσε ρε φίλε, δεν είσαι μόνο σου, ρε φίλε.
4: Αλλάξτε λίγο, ρε.
0: Αγόρι μου, δεν είσαι μόνο σου. Υπάρχουν και άλλοι γύρω σου. Δεν το έχει καταλάβει.
4: Τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα το δούμε. Αλλάξτε, μην τρελαίνετε τόσο πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν αποδέχεται του άλλου. Νομίζω ότι είναι μόνο σε αυτό το πλανήτη.
1: Αυτοκράτορα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι μόνο. Δεν υπάρχει. Τι αυτοκράτορα. Έχει να πάρει 30 χρόνια τίτλο. Τι αυτοκράτορα. Ο Παναγιώτο και ο Ολυμπιακό θα παίρνει. Οι άλλοι τι να πούνε δηλαδή κάτω.
1: Αυτοκράτορα.
0: Αυτό έχει μάθει να είναι μόνο του. Δεν θέλει γύρω-γύρω να βλέπει τι γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρουν. Και ειδικά ο γείτονα δεν τον ενδιαφέρει. Αν έπαιρνε το, εγώ του ρωτάω, ο Άριστον Όσμαν, τι θα γινόταν.
1: Δεν σου απάντησε.
0: Πήγαν 5.000 στο αεροδρόμιο για το Σπανούλι, για προπονητή. Δηλαδή τα δικά του θα θέλουν.
1: Και εσεί τα πάτε για τον Όσμαν, θα πάτε κι εσεί 5.000.
0: Το Όσμαν είναι μεγαλύτερη κίνηση από του Σπανούλι, φίλε. Πώ το κάνουμε τώρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ένας παίρνει ένα προπονητή, ok, αναγνωρίσιμος, ναι, και ο άλλος παίρνει ένα παίχτη που είναι κορυφαίος σε ομάδα Champions League. Κορυφαίο, έτσι, μέσα από τον 11 εκατομμύρια δίνει.
1: Είδαν προοπτική η Αργιανή με τον Σπανούλη.
0: Γιατί ο Πάχου δεν βλέπει προοπτική.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό δεν να πω.
1: Η προοπτική φέρνει κόσμο στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η προοπτική φέρνει τηλέφωνα. Η προοπτική φέρνει με τα τηλέφωνα κροματικότητα. Τα τηλέφωνα και ακροματικότητα αυγατίζουν. Ναι. Τα τηλέφωνα τα ακροματικότητα αυγατίζουν, φέρνουν χορηγούς.
0: Οι χορηγοί θα φέρουν νέους χορηγούς. Αποδομεί τον Τρικέρι, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην Ευρωλίγκα, όχι 3 που είναι ο Σπανούλης. Ο Τρικέρι είναι 20 χρόνια. Θα πει κάποιο, ναι, αλλά δεν πήγε τελικό. Ναι, αλλά είναι 20 χρόνια εκεί. Δεν είναι 3 χρόνια.
1: Και ο Παράσχο έκανε 500 μέσα, αλλά δεν πήρε τίτλο, θα σου πει
0: άλλο. Άλλο δεν ήταν τόπο ο Παράσχο. Σε Καστοριά ήταν, πήγαινε εδώ, εκεί, εδώ. Μιλάμε τώρα στο top level ο Τρικέρι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Δηλαδή, το να αποδομεί τον άλλο και να αποθεώνει μόνο εσένα δεν είναι, δεν έχει λογική.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Πάμε. Ο Βαραβά τι κάνει. Ο Βαραβά είναι καλά, νομίζω. Θα μιλήσω αυτές τις μέρες. Γιατί για ένα θεματάκι έπρεπε να κάνει μια μικρή επεβασούλα.
1: Πού?
0: Στη χολή του, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Μόλις γη του είπα.
1: Εντάξει.
0: Μόλις γη, ρε, τι θα ακούσουμε άλλο από τους Αργιανούς. Ναι, εντάξει, έχουν τρελαθεί τώρα οι άλλοι. Δηλαδή υποτιμούν τον Οσμάν.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι. Εδώ οι άλλοι το Πινέδα αποδομήσανε χθες.
0: Όσοι το κάνουν είναι άκυροι. Δηλαδή ο Πινέδα πέρσι MVP του πρωταθλήματος και τώρα
1: τον Πινέδα.
0: Ναι. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Θα μιλήσει. Εσύ, ναι, εσύ, πάμε. Έλα.
5: Λοιπόν, παιδιά, λίγο να ξεκινήσουμε.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 90 κάτω στο ΣΕΒ για παιχνίδια κυπέλου. Αυτά είναι καραμέλες. Ή ότι ο Παοξής φωνάζει offside. Τι offside. Μαζί δεν παίζαμε δεκαετία 80-90. Τι offside. Δηλαδή αυτά τα λένε και τα ξαναλένε. Με εκνευρίζουν αφάνταστα. Αφάνταστα με εκνευρίζουν. Λες και πήγαινα μόνο αυτοί στο πανέ. Εμείς δεν πηγαίναμε.
5: Ο λαός του πάντα ήταν εκεί.
0: Εσύ λες και πηγαίναν μόνο αυτοί στο παλέ. Εμείς δεν πηγαίναμε στο παλέ. Ήταν άλλοι οπαδοί εκείνοι που φωνάζαμε offside. Σε παρακαλώ.
5: Βλέπετε μόνο την πλευρά του.
0: Τέλος πάντων, να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά.
1: Υπάρχει άμεση ανάγκη για 8 φιάλες αίμα
0: σημαντικό, ναι.
1: Οποιασδήποτε ομάδα για την κυρία Μπαλάση στη Λιανή του Αθανασίου. Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην κλινική μεταμοσχεύσεων. Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν αίμα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας. Δηλώνοντας τα στοιχεία της ασθενούς.
0: Στο
1: Ιπποκράτειο υπάρχουν δύο παικταράδες που κάνουν μεταμοσχεύσεις.
0: Μπράβο στα παιδιά. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και μετά με τις γραμμές. Όπως βλέπεις με τον μπάσκετ, επειδή πραγματικά είναι μεγέθη, θα έχουμε εντάσεις, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει επιχείρημα. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη μάχη, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άρα αυτό, Ντίνο μου, θα δημιουργεί εδώ πέρα νούμερα, ίντρικες, θα δημιουργεί ωραία πράγματα το μπασκετάκι. Τι θες να πεις τώρα?
1: Θες να πεις τώρα, ναι. Έξω έκανα και ένα συμβούλιο εδώ με τον...
0: Με τον Χάρη, τον Ιδρυναδόρο, ναι.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι του Οσμάνη κίνηση, να πούμε, είναι μεγαλύτερη από αυτή του Σπανούλη?
0: Είναι, ξεκάθαρα.
1: Είναι,
0: το λένε και τα ποσά. Ο Άρης έδωσε ένα εκατομμύριο για να το φέρει, ο Πάκου έδωσε 11 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά θα βγει ο Τσαρτίδης, διότι ο Άρης έχει πλάνο.
0: Αλλά αυτό γελάει ο πλανήτης.
1: Γιατί
0: αυτό
1: γελάει ο πλανήτης?
0: Γιατί πλάνο έχει και το Μαρούσι, πλάνο έχει και η Καρδίτσα, πλάνο έχει και η Κολοκολοσσός. Δηλαδή μόνο μια ομάδα στον πλανήτη έχει πλάνο. Οι άλλες τι κάνουν, πετάνε χαρταετό.
1: Κοίταξε τώρα, αν καταλήξει με λιγότερα.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο.
1: Τώρα θα σου πω.
0: Σαν το ότι παοξίζει, δεν ξέρει μπάσκετ, του λέει offside. Αυτό είναι το καινούργιο.
1: Αν πάει ο Τολιόπουλος στον Άρη, που, δεν μπορεί, που μπορεί να μην πάει.
0: Εγώ λέω το πιο πιθανό είναι να πάει.
1: Τότε μπορεί να βγει ο πρωτότυπος ο Τσαρτίδης, σου πει ότι έχει πλάνο και βγει με λιγότερα λεφτά.
0: Τι πλάνο? Το πλάνο του Άρη έχει 6-1 ήδη παίχτες στα γκάρ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν έχει πλάνο και εκεί κοίταξαν να πάρουν ένα παίκτη για το εφέ και για το επικοινωνιακό.
1: Μόνο. Μόνο.
0: Όχι, είναι παιχτάρα ο Τολιόπουλος. Επομένως θα ακούς μόνο αλήθειες, Ντίνο. Μόνο αλήθειες. Ακούς. Ο Τολιόπουλος είναι παιχτάρα. Και όποιος τον πάρει θα δυναμώσει και πάρα πολύ. Αλλά μην ακούω τώρα η μία ομάδα έχει πλάνο και άλλη είναι αεροπλάνο, επειδή έτσι μας βολεύει. Σε παρακαλώ τώρα, γελάει ο κόσμος αυτά. Τώρα, πάμε σε break. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, επιστρέφουμε με γραμμές. Κουβεντολούοι, σουσού, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μουντιάλ. Τα κάνουμε ένα αχταρμά και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κτέο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
12: Καλή σας ημέρα. Με ασύλληπτη ανατροπή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή τιμώρησε την οτροπία της Αγγλίας, η οποία προηγήθηκε με τον Gordon, όμως δύο ασίστ του Λιονέλ Μέση σε Έντζο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στο 85ο και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έδωσαν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό στην Αλβιτσελέστε. Στο μικροσκόπιο της FIFA μπαίνει κίνηση των ποδοσφαιριστών των νικητών να σηκώσουν πανό, στο οποίο σημείωναν πως τα νησιά Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή. Παρά τη σκληρή κριτική που δέχεται ο Τόμας Τούχελ, έχει τη στήριξη της Αγγλικής Ομοσπονδίας και παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας εν ώψη του Euro 2028. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο Καφού, ο οποίος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως βασικός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ. Πελέ, Ρονάλντο, Λόταρ Ματέους και Πιέρ Λιτμπάρσκι συμμετείχαν, αλλά δεν αγωνίστηκαν και στους τρεις τελικούς της καριέρας τους.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπόλης!
16: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Επιστροφή στις προπονήσεις από σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι υποδέχονται στο κανονικό πρόγραμμα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλλη και Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Στις 8.30 απόψε το βράδυ κρίνεται ο ευρωπαϊκός αντίπαλος του Δικεφάλου, καθώς η Universitea Cluj φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου μετά το στήριο 0-0 του πρώτου αγώνα. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι οριστικοποιούν την ευρωπαϊκή τους λίστα εν ώψη της αυριανής κρίσιμης διορίας της UEFA, από την οποία θα απουσιάζει ως γηγενής ο Χατζηδιάκος, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Την ίδια ώρα, η διοίκηση πιέζει για άμεση ενίσχυση, αναζητώντας δεξί μπακ, στόπερ, χαφ και επιθετικό, ενώ σταθερά ανοιχτή παραμένει η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Νικολάς Φονσένκα, αφού η ΠΑΕΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου μέσου, που περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Έντονη κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα, προτού αναχωρήσει αποστολή για την Ιταλία, στοχεύοντας στην άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Ρυθμίζονται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Ντάνι Μουνιόθ και Κάρλος Μορένο, οι οποίοι προβάρουν τη φανέρα του Ηρακλή. Οριστικό τέλος μπαίνει στο ενδεχόμενο απόκτησης του Βασίλη Τολιόπουλου από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει να μην προχωρήσει στην περίπτωση του Διεθνούς Γκάρτ λόγω πληρότητας στην περιφέρεια. Χωρίς αποτέλεσμα, παρήλθε η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίν Νουά από τον Άρη, γεγονός που διατηρεί σε ισχύ το συμβόλαιο του παίκτη. Στα ευρωπαϊκά του μπάσκετ διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, όπου η Ηρακλή συμμετέχει τοποθετημένος στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο.
10: Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 125.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 423.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
26: Ναι, οκ, okay, το καλοκαιράκι, παιδιά, έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Έλα, καλημέρα, ρε. Θα πάμε, βρε. Θα
27: ορολόγια
26: πάμε,
27: είσαι.
26: Θα πάμε. Έχουμε ραντεβού, θα πάμε αυτή την εβδομάδα. Αν δεν φύγω.
27: Αυτή η ρουλέτα, άμα ήταν φιλινάδα ακόμα,
26: ναι.
27: Θα μας είχε.
26: Θα μας είχε γράψει. Θα μας είχε στείλει. Καλημέρα, ρε, σε όλο το ακροατήριο. Μποντζόρνα τούτη στα φιλαράκ μας και ειδικά.
27: Ποιον?
26: Στο Λουκά.
27: Ποιο Λουκά?
26: Το ανιψάκι μου.
27: Τι, φορτώθηκε κι άλλο να ανοίξει.
26: Όχι, αυτό είναι μικρό, είναι ο Λουκάκου.
27: Πώ είναι?
26: Πέντε. Μικρούλη, είναι μικρούλη.
27: Τότε θα το πω κι εγώ μια καλή μέρα.
26: Είναι μορφή, ξέρει.
27: Νόμιζα είναι γαϊδουρά, μεγάλο.
26: Δύο λέει πότε θα με πα στον Μπάουκ. Μόνο του. Πότε θα με πα στον Μπάουκ.
27: Εσύ να μην βρει άνθρωπο, να μην το χαλάσει.
26: Λοιπόν, ρε Κουλ, τι ακούμε κάθε μέρα με αυτό το πλάνο. Πόσο δίκιο έχει, ρε φίλε. Εμεί λέγουμε μπασκεταθρόπου, λε και οι άλλε ομάδε συστήνουν, λέει, από την πάλη και το κουνφού. Τι ακούμε κάθε μέρα, λέει, έχουμε καραφιά. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Ο καθένα όπω το βλέπει. Όλε οι ομάδε έχουν μπασκεταθρόπου.
27: Εγώ σου λέω ότι λέει.
26: Ο έχει τον Μπατίστ, έχει τον. Εμεί έχουμε τον Τζιάρα.
27: Εγώ σου λέω ότι λένε ότι εμεί έχουμε πλάνο και εσεί λεφτά.
26: Εντάξει, εντάξει. Κάτι πρέπει να δικαιολογηθεί. Εντάξει, να δικαιολογηθεί κάπω.
27: Τι λένε, σου λένε.
26: Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, ο Άρη πάντω σήμερα. Ουσιαστικά επικαιρώνει δύο μεταγραφάρες στο μπάσκετ. Τον Ερλ Ρόμπινσον που έρχεται τεσσάρι από το NBA, γιατί δεν πήγε σε καμιά ομάδα NBA.
27: Άρα ναι. Ο Άρης φέρνει NBA πιο γρήγορα από τον ΠΑΟΚ.
26: Ναι, βέβαια. Ερλ Ρόμπινσον, βέβαια. Ναι. Και κρατάει και τον Νουά γιατί δεν τον ζήτησε καμιά ομάδα της Ευρωλίγκα.
27: Τεσσάρι είναι αυτός.
26: Και οι δύο είναι τεσσάρια.
27: Τα σέρια.
26: Και ο Νουά και ο.
27: Γομαράδες, βόδια.
26: Έχει ναι. Τον Μπίρτσι είναι πιο ψηλός.
27: Δεν πιστεύω ότι ακούω, λέει ο άλλος από δει.
26: Τι εννοείς?
27: Ότι είπα για
26: τον. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο, πάμε γραμμές. Σαν ενιντάρια κουβεντιάζουμε τα πάντα όλα. Καλημέρες.
27: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
26: Οχ, καλός ο παιδί.
0: Άντε παλιό.
26: Καλός τον αρχιχάμστερ.
0: Αχα, τώρα δεν με το λες, Νίκος.
26: Αρχιχάμστερ είσαι. Είσαι το κορυφαίο χάμστερ
27: αντιλούτσι. Σε κάνα δίμηνο. Σε κάνα δίμηνο το τραβήξει πινελί και το καινούργιο προπονητή.
26: Εννοείται.
0: Όχι.
26: Λοιπόν, για πάμε. Πες μας θες να πεις να μην σε πάμε εμείς σε μονοπάτι άλλα.
0: Λοιπόν, Τούχελ και Τσάμψ έπρεπε να φύγουν χθες.
27: Καλά, του κάνει επίθεση και ο Γκουαρδιόλα να μου διάβαζε τώρα προηγουμένως.
0: Ο ένας είναι 400 χρονών και ο άλλος είναι, αν είναι δυνατόν, Γερμανός που προηγείται στην Εθνική MDS.
26: Κολυμπώντας θα γυρίσει πίσω στο νησί. Από τον Ατλαντικό θα το.
0: Ναι, αλλά τον υποστηρίζει όμως η
26: τέτοια. Ας το κρατήσει. Ας το κρατήσει.
27: Λέει ο Γκουαρδιόλα.
0: Λοιπόν,
26: γιατί η Αγγλία πάει δύο σε χώρο μου διάλυσα ημιτελικά.
27: Λέει ο Γκουαρδιόλα, γιατί να υπερασπιστώ τόσο στεναρά το αποτέλεσμα που έχω όταν έχω τόσο καλύτερους παίκτες.
26: Βέβαια. Βέβαια, έχω τέτοια ομαδάρα. Και άμα έβλεπε τον πάγκο τη Αγγλία, ήταν καλύτερο από τον πάγκο τη Αργεντινή. Οι Άγγλοι είχαν παίκτε να βάλουν.
27: Είχε παίκτε και νέου παίκτε.
26: Και νέου παίκτε. Βάλε Μαντουέ και μέσα του κάνει γιογιό. Βάλε χίλιου παίκτε.
27: Στο 1-0 έπρεπε να βάλει. Στο να φρεσκάρει.
0: Το Μαντουέ, γιατί τον είχε από βασικό τον έκανε αλλαγή.
26: Έλατε. Έλατε.
0: Αμπορώ. Και με έβαλε τον.
26: Έκανε πολλά λάθη. Εγώ θα τον έδιωχνα χθε.
0: Ναι. Θα τον έδιωχνα. Λοιπόν, κάτσε να πω και τα άλλα του φίλου του Αργανού. Λε φιλαράκια μου. Αργιανοί και τρενιάριδες.
26: Μη χαρακτηρισμούς γιατί μετά θα βγουν οι άλλοι.
0: Όχι, δεν είναι σιγά το πράγμα.
26: Ναι, οκ. Okay.
27: Δεν θα σε πούν τίποτα μαυροπόες.
26: Ναι, και θα έχουμε άλλα, ναι, άστο.
0: Εκπέσεις που πούνε και τι έγινε, μαυροπόες ήμουν τους
27: άλλους.
0: Λοιπόν.
26: Πάμε, πες, λοιπόν, θες να πεις.
0: Εκεί δεν ξέρω, τους χαλάσαμε γιατί αυτοί είχαν πάρει το τοξιάο, ανεβήκαν επίπεδο, ξέρω εγώ, μεταγραφές αυτό,
26: το χρήμα. Εντάξει, το χαλάσαμε,
0: ναι, το χαλάσαμε το Μιστακίδη, τώρα ήρθε και το δεύτερο χτύπημα με τον Οσμάν. Γι' αυτό τώρα γίνεται αυτά με τον Τολιόπουλο, Νικό. Γι' αυτό γίνεται.
26: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Ο Πάσος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα.
0: Γιατί, κοίταξε.
26: Ναι, του χωρίς, μεγαλό
0: χαρίς. Από αυτή τη ζωή φεύγεις με μια λαξιά ρούχα και αυτό δεν τα διαλέξεις. Ας να κυλήσεις.
27: Όχι, όχι, με συγχωρείς. Θα διαλέξεις το κουστούμι που θα φύγεις το ρούχα.
26: Βέβαια, το διαλέξεις. Το διαλέγεις, το διαλέγεις. Λέω μια σημαία του ΠΑΟΚ, μια σημαία της Ελλάδος. Θέλω ένα σπαθί, θέλω κάτι μέσα, το διαλέγεις.
27: Αμά, αυτή η σημαία του ΠΑΟΚ και της Ελλάδος.
0: Θα σου ρωτήσω μια ερώτηση, Νίκο, και να κλείσω.
26: Κλείσε.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να με πεις αλήθεια όμως.
26: Πάντα δεν λέω ψέματα, ποτέ σε λέω.
0: Ναι, ρητορικά το λέω.
26: Α, ναι.
0: Λοιπόν, παίρνεις κανένα τηλέφωνο ρε Σιμάκα το Λουτσέσκο, του πεις ιστορία.
26: Έκανα μηνυματάκι. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ.
27: Με τον Κυριάκο, Κυριάκο, ανταλλάσσουμε.
0: Μην απαντάς, δεν πειράζει.
26: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά.
27: Δεν λέγονται αυτά. Λοιπόν, το πάλι μια φορά υπάρχει η άμεση ανάγκη για 8 φιάλες αίμα οποιασδήποτε ομάδα για την κυρία Μπαλάση στη Γιάννη του Αθανασίου. Οι ασθενείς συνοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην κλινική μεταμοσχεύσεων. Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν αίμα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας. Δηλώνοντας τα στοιχεία της ασθενούς και να πω εδώ,
26: ναι.
27: Υπάρχει ένας μεγάλος παιχταράς, ο Τσουφλάς Γιώργος στο Ιπποκράτειο, υπατολόγος που κάνει μεταμοσχεύσεις
26: υπατολόγων. Πρέπει να τους μνημονεύουμε τους γιατρούς αυτούς τρομερούς.
27: Ο Τσουφλάς.
26: Τσουφλάς.
27: Ο Τσουφλάς μάλλον. Τσουφλάς, ο Γιώργος.
26: Μπράβο Γιώργαρα. Ναι. Βοήθα κόσμο.
27: Παιχταράς μεγάλος.
26: Αυτά είναι τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα που συζητάμε εδώ πέρα δευτεράτζες για το χαβά. Εγώ 90... τρελαίνομαι με κάποιους που μπορώνονται 90% και θέλουν να μαλώσουν.
27: 90% επιτυχία στις μεταμοσχεύσεις ύπατος.
26: Πάμε γραμμές, έχουμε γεμάτο κέντρο. Καλημέρες. Πάμε,
27: πάμε.
26: Έχουμε 10 λεπτά γεμάτα. Έλα, έτσι, φίλε.
27: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
26: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Μου,
1: αρχικά να πω για το Μπινέδα που λέγατε πριν.
26: Ναι, ναι.
1: Ότι στις αρχές του Μουντιάλ ο Κωστής μα...
26: Είχε διακοπή, φίλε.
27: Πάνε με κόκκινη τηλεφωνία.
26: Στις αρχές του Μουντιάλ και σε χάσαμε.
1: Δώσε μου ένα λεπτό.
26: Έλα, ναι. Είπε κάτι για τον Πινέδα, είπε στις αρχές του Μουντιάλ και μετά σε χάσαμε εντελώς.
1: Έλα, μ' ακούς τώρα.
26: Τώρα
27: είσαι περδίκη.
26: Ωραία.
1: Στις αρχές του Μουντιάλ, Κωστής μας έλεγε ότι ο Πινέδα φέτος θα κάνει κοιλιά στο πρωτάθλημα.
27: Ναι, αυτό έλεγε.
26: Το έλεγε, ναι.
27: Και το λέω και
1: οπότε
27: τώρα.
1: Οπότε το να τον πουλήσει η ΑΕΚ είναι κέρδος, δεν χάνει τον καλύτερο της παίχτη.
27: Υποθετικά, ναι.
26: Μπορεί να είναι και σοφή επιλογή, φίλε, φυσικά.
27: Υποθετικά, ναι.
26: Ναι, μπορεί να της βγει. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι α, τον παίρνει και χάνει η ΑΕΚ όλο το
1: ναι,
26: κέντρο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν ήταν ο καλύτερος της παίχτης άμα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει.
26: Πέρσι ήταν ο καλύτερος. Πέρσι ήταν ο καλύτερος.
1: Προφανώς.
26: Λες τώρα, ρε φίλε, έχω τον Πινέδα, έχω μια σταθερά. Πώς έχω εγώ τον Ζήφκοβιτς, πόσο να σου πάει κάτω. Άντε σου πάει, αντί για 8, σου πάει 7. 7,5. Αυτό λες για τον Πινέδα.
1: Και χτυπάει δύο τρομερά χαφ με αυτά τα εκατομμύρια μετά, σε καλύτερη ηλικία.
26: Ναι.
1: Και ανεβαίνει επίπεδο. Και δεύτερον για τον μπάσκετ, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον πλέον.
26: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό με μένα με χαροποιεί.
1: Ούτε ναι. Το Λιόπουλος, ο ένας τραβάει τον άλλον. Τώρα, ποιος έχει πλάνο, ποιος δεν έχει, θα φανούν όλα στο παρκέ.
26: Φίλε, εκεί έχει να κάνει με τον προπονητή και πώς ακουμπώσει τους παίχτες που επέλεξαν. Γιατί πραγματικά και ο Σπανούλης και ο Τρικέρι έχουν επιλέξει αυτοί τους παίχτες. Και το θέμα του Τολιόπουλου είναι ξεκάθαρα θέμα γοήτρου και επικοινωνίας. Και ο Άρης και ο Πάου.
1: Αυτό είναι το θέμα του Τολιόπουλου. Όλο. Βιδιακό, κακά τα ψέματα.
26: Έτσι.
1: Απλά ο προπονητής σε σχέση, ας πούμε, με τον Σπανούλη, ο Σμαν, ο προπονητής μπορεί να δώσει περισσότερα στην ομάδα από ότι ένας παίχτης.
26: Καμιά φορά δεν το ξέρεις.
1: Άμα τη δέσει καλύτερα, άμα έχει πιο σωστές δομημένες μονάδες.
26: Εγώ ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνει το πόρισμα ότι ο Τρινκέρι δεν είναι καλός προπονητής.
1: Από δεν είναι ότι δεν είναι καλός ναι. προπονητής. Ναι. Από τους καλύτερους προπονητές είναι.
26: Ναι.
1: Απλά έχει μία τρέλα και κάποια κολλήματα για αυτό.
27: Ποιος δεν έχει όμως.
1: Κατάλαβες.
27: Πήγαμε επόμενη γραμμή.
26: Να σε καλά, αδερφέ.
27: Φοβερή δήλωση Μέση. Δεν ήθελα ποτέ να με συγκρίνουμε με τον Μαραντόνα. Είναι ο καλύτερος ever.
26: Είδες εδώ τώρα δίνει το μεγαλείο του.
27: Μοιραστήκαμε στιγμές το 2010 και λέει διάφορα ξέρω
26: και τώρα αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά τον πάει αυτή η ατάκα πάνω από τον Μαραντόνα.
27: Ναι.
26: Λέει, εγώ άμα πάρουμε στο Μουντιάλ θα έχω πάρει παραπάνω και Κόπα Αμέρικα ναι. και Μουντιάλ και. Δείχνει και ένα σεβασμό, δείχνει και μια
27: βέβαια, απαιτία. Βέβαια, ποδοσφαιρικά είναι πιο καλός ο Μέση.
26: Εννοείται ότι είναι καλύτερος ναι. ο Μέση, αλλά δεν το συζητάμε. Καλημέρα, ναι.
27: Μάλιστα, φοβερή δήλωση.
26: Μπράβο του.
27: Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, σε Καρυλάου.
26: Έλα, μπιτσάρα μου, πού σε χάσαμε.
27: Παοξής από Καρυλάου.
2: Παοξής δεν είμαι.
26: Όχι ρε, τι Παοξής. Εδώ έβγαινε, έλεγε. Για μπάλα δεν θα με πει τίποτα γιατί στον Άρη δεν κουνιέται φίλο. Πραγματικά.
2: Φυσικά δεν θα μιλήσω καθόλου για μπάλα.
27: Δεν του νοιάζει.
2: Όσον αφορά.
26: Σε νοιάζει, σε νοιάζει. Κάτσε λίγο. Σε νοιάζει.
2: Μην με διακόπτετε για να μην χάσω.
27: Θα χάσω ρεμό.
26: Θα χάσω ρεμό. Εντάξει, πάμε, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον Τολιόπουλο, αυτό είναι καθαρά χέρι Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, αυτοί θα αποφασίσουν αν θα φύγει ή θα πουληθεί ο Τολιόπουλος.
26: Σωστό.
27: Για αν ήταν ελεύθερος θα ήταν αλλιώς. Σωστά
26: ναι,
27: μιλάει.
26: Σωστό.
2: Ναι,
26: αν ήταν ελεύθερος θα πήγαινε στον Άρη.
2: Δηλαδή, κάνουμε τις προσφορές, εμείς κάνουμε τις προσφορές. Ο Μπράντοβιτς τον ρωτήσαμε.
26: Καλά μιλάς. Δίκιο έχεις.
2: Δεύτερον, για τον Οσμάν.
26: Ναι.
2: Πριν από 3 εβδομάδες, ο κύριος Σαφίδης πήρε το ξενία στη Καλκιδική.
26: Στο Παλιούρι, ναι. Πήρε την άδεια για να το επεκτείνει να κάνει δουλειές.
2: Ναι, ναι. Ναι. Το οποίο διεκδικούσε και ο κύριος Μιστακίδης.
26: Αλήθεια λες.
2: Εκεί ήρθε και η
27: εκεί το νίκησε. Νίκησε ο Σαββίδης γιατί πήρε την άδεια από το...
26: Κάνει δουλειά ο...
27: Ναι. Ο Παπαμιμίκος, θα πούμε, έκανε ιστορία.
2: Πώς ήθελε ο κύριος Μιστακίδης να κάνει έναν τόρο πάνω από τον κύριο Σαββίδη. Πήρε τον Οσμάν.
26: Πήρε, δες εδώ τι λέει ο πονηρός εδώ, ο Αριανός. Λέει για να το σκεπάσουμε αυτό λίγο το θέμα. Άκου, τι σκέφτηκε τώρα ο Αριανός από τη Χαριλάου. Μάλιστα.
27: Σατανικό το μυαλό του
26: Αριανού. Πολύ.
27: Σατανικό ήταν το μυαλό του.
2: Αφού είμαστε μέσα στην αγορά, ναι. εμείς οι Αριανοί, ναι. και δουλεύουμε από το πρωί.
27: Εσύ πρέπει να είσαι να πούμε. Εσύ να πούμε πρέπει να είσαι στην πιάτσα πολύ μέσα. Να πούμε.
26: Είναι. Για το ποδόσφαιρο που δεν κουνιέται φίλο, θέλω να μου πεις κάτι.
27: Ναι, είσαι αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος ή δημομένος.
2: Όχι, Κωστή και Νίκο. Ακούστε με κάτι να σας πω. Με στεναχωρεί πάρα πολύ η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Mm. Αλλά γνωρίζω και πάρα πολύ καλά ότι είναι το ταβάνι μας.
26: Πέμπτος.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω.
27: Είναι στην πιάτσα ο τύπος.
26: Ναι, είναι στην πιάτσα. Σου λέει, έχει συμβαστεί, σου λέει, αφού οι άλλοι έχουν θηρία. Αν δεν αλλάξει κάτι στη διοίκηση, θα είμαι πέμπτος. Τέλος. Σωστά το σκέφτεσαι, φίλε, για να μην χολοσκάς κιόλας.
2: Άντε το πολύ, πολύ. Αν
26: κάνα κύπελο.
27: Κάνα κύπελο.
2: Μόνο το κύπελο. Μόνο το κύπελο.
27: Πάρτε εσύ μια φορά.
26: Φιλιά, Χαριλάου, φιλιά, ωραίο, κοινικό ο Αριανό.
27: Κοινικό κούλικο.
26: Κοινικό ο Αριανό.
27: Έχω ένα κοινικό.
26: Ξέρω.
27: Το ξέρει το κοινικό κούλικο.
26: Πώ δεν το ξέρω. Καλημέρε.
3: Καλημέρα σα.
26: Καλώ το να.
27: Εν τω μεταξύ, δευτερόλεπτα, μα έβαλε χέρι εμένα και τον Ανδρεάδη που θέλουμε να πουλήσουμε του πίνακε.
26: Άντε πάλι με του πίνακε.
27: Ασεβέστατοι άνθρωποι.
26: Καλά σα.
27: Την κουλτούρα τη γυναίκα.
26: Σήμερα δεν το είπε όμω. Πάμε λίγο στον φίλο. Έλα, καλημέρα. Καλώ το να. Καλώ το να.
3: Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την εκπομπή.
26: Ό,τι γουστάρει, φίλε.
27: Ανάλογα, ανάλογα.
26: Άμα δεν βρίζει, αν δεν κάνει, τι ακάνε.
27: Άμα βρίζει, δεν.
3: Ναι. Θα αφιερώσω ένα τραγουδάκι να το βάλετε στα χαλή τη εκπομπή.
26: Μάλιστα.
3: Και αντιπροσωπεύει εσά του δύο.
26: Για δώσε.
3: Είσαι τερατάκι. Είσαι τερατάκι. Κουλιανέ, τι κάνεις.
27: Αυτό συμπάσχει, λέει άσχημα.
3: Κουλιανέ, τι κάνεις.
26: Ωραίος αυτή ήταν σήμερα μας. Είσαι τερατάκι.
3: Κουλιανέ, τι κάνεις.
27: Στείλε μας μια φωτογραφία σου, ρε Αλέντε. Λέω να δούμε τη μάπα σου να πούμε.
3: Ασχημάνθρωπε, Κουλιανέ, αλλά είσαι καλός, ρε. Σε πάω. Παρόλο που είσαι ασχημάνθρωπο, σε πάω να ξέρει.
26: Φαντάζομαι και ωραίο.
27: Φαντάζομαι
26: και ωραίο τι σου ξέθαρε.
3: Κουλιανέ, όμως είσαι πολύ άσχημα.
27: Είμαστε χάλια, χάλια.
3: Είσαι τερατάκι.
26: Φύγε τερατάκι εσύ. Στείλε μας και μια φωτογραφία. Φαντάσου να είμαστε και ωραία τι επιτυχίες θα.
27: Είμαστε γουρλωμάτιδες.
26: Φαντάσου ρε εσύ.
27: Κοντή,
26: ναι, χάλια άσχημη. Ναι, ναι. Έτσι και το κοντέρ έχει γράψει καλά νούμερα. Ναι. Φαντάσου να μην ήμασταν και τερατάκια.
27: Τότε δεν θα είχαμε.
26: Δεν θα είχαμε λες.
27: Όχι.
26: Μάλιστα. Τον παγάσα. Μ' αρέσει όμως, ξέρεις γιατί μου αρέσει αυτός τώρα. Γιατί επιμένει εκεί.
27: Χθες οι κοπέλες,
26: ναι.
27: Εδώ
26: ναι.
27: Και στην γραμματεία.
26: Ας ρωτήσω τις κοπέλες πώς είμαστε.
27: Διαρωτώνταν πώς είναι δυνατόν να ήταν γόηδες κάποια σχημάντρες του ελληνικού κινηματογράφου σαν τον Παπαγιανόπουλο κτλ.
26: Όμως.
27: Γιατί έλεγε η Χαλκιά η μικρή εδώ.
26: Ναι.
27: Λέει, από τα λεφτά του δίναν ρόλους. Σαν να βρουν την αιτία.
26: Μήπως αυτός είναι κανένα τερατάκι δικό σου ή του καμεραμά και βγαίνει και λέει. Στείλ μας μια φωτογραφία έτσι να δούμε και εσένα τι κούκλος, τι αλετελών είσαι.
27: Ναι, για σε βρω εγώ 40 λάδια.
26: 40 λάδια. Τι αλετελών να είναι, θα τον βρούμε τερατάκι θα τον κάνουμε.
27: Τι κουσούρι θα τον βρω εγώ.
26: Ναι, εμείς δεν έχουμε μαλλιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, είμαστε φαλάκρια, αλλά εγώ τι φαλάκρια. Έτσι δεν είναι.
27: Βέβαια.
26: Τι ας κάνουμε τις τρίχες. Καλημέρα. Τελευταίος. Τελευταίος, φίλε. Βάλε και επίλογο.
4: Εγώ είμαι.
26: Εσύ, ναι.
4: Έλα ρε φίλε Χάρης Ολυμπιακός από Αθήνα.
26: Έλα ρε Χάρη.
4: Να σε ρωτήσω ρε Κουλιανέ.
26: Ναι.
4: Εσύ τώρα από τον μπάσκετ του ΠΑΟ, τι περιμένεις να κάνει.
26: Του χρόνου. Σοβαρά ή χαβαλέ.
4: Σοβαρά ρε φίλε. Ναι,
26: σοβαρά περιμένω στην Ευρώπη να φτάσει ενδεχομένως και μέχρι το τελικό.
4: Πρόθεσμα, όχι τώρα έτσι. Σε μια πενταετία που νομίζω θα φτάσει.
26: Να χτυπήσει το πρωτάθλημα σε μια πενταετία. Να αρχίσει να παίρνει και αυτός κάποιο τρόπο εδώ στην Ελλάδα. Σε πενταετία,
4: ωραία,
26: ναι.
4: αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει έσοδα από το κήπεδο που πήρε εκβιαστικά από το κράτος το Μητσοτάκη. 50 εκατομμύρια έσοδα. Πώς θα τα βγάλει αυτά τα 50 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ.
26: Θα μεγαλώσει το Παναθηναϊκό.
5: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Καδιολέ!
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν διόλε.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

week.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Ήρων.gr είσαι ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
15: Μπαίνεις τσουλώντα.
16: Βγαίνεις περπατώντας.
17: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
23: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
0: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στο Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
23: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
24: Hey, ChatGPT.
25: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
24: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
25: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
24: Γυαλιά ηλίου?
25: Το ίδιο.
24: Φακούς επαφής?
25: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
24: Τι είπες?
25: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
24: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
26: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
24: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
29: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
28: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
30: Έτσι κάνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
28: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μόνο δύο ώρα. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Τσουκόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας συνάδει κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο

0: τον Κωστή και γενικότερα να συμμετέχετε με λογικό τρόπο στην εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα στα καταστήματα Κοσμάου συνεχίζεται. Τι σύστημα παίζει στο επόμενο τέρμπι, σουβλάκια γυρού ή μπέρκερ, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ Σαβίκο, άπεκτο, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν, Σαλονίκα και Αθήνα, Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι μέλος.
1: Εγώ.
0: Λέω, σε βαφτίζω μέλος.
1: Α, πάλι τα ίδια.
0: Της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και τελειώνει ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μετά από αυτό που είδες.
1: Τι θες να κάνω?
0: Δεν απολύεις τον Τούχελ?
1: Όχι.
0: Γιατί? Υπάρχει μεγάλο ποδοσφαιρικό έγκλημα.
1: Πολλά.
0: Ναι, γίνονται πολλά. Χτες δεν έκανε ποδοσφαιρικά εγκλήματα? Δηλαδή, αν δεν σε χαλάει, έχουμε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο. Του βγαίνει μια φάση.
1: Δεν στο... μέτριο πρώτο. Έπεσε ξύλο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το οποίο το ξύλο το ξεκίνησε η Αργεντινή.
0: Σωστά.
1: Και οι άλλοι Φλόροι, οι Άγγλοι πήγαν να ακολουθήσουν.
0: Ναι. Αλήθεια, 19 φάουλ είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. 7 οι Άγγλοι.
1: Υπάρχει σφαγή τη Αγγλία στο πειθαρχικό από τον διαιτητή πρώτον.
0: Κοίταξε.
1: Όχι, όχι. Ένα-ένα.
0: Θα το δεχόμουν.
1: Ναι.
0: Αν αυτό δεν ήταν εντολή για όλα τα παιχνίδια.
1: Άκουρε κόκκινε, για αυτό το παιχνίδι, την εντολή. Εδώ παίζουμε μπάλα. Έχουν κατεργηθεί τα φάουλ, έχουν και κατεργηθεί την κίτρινη.
0: Αλήθεια λες.
1: Έχουν κατεργηθεί. Άρα εδώ έχουμε ένα ημίχρονο σφαγή τη Αγγλία από τον διαιτητή. Το έχει πει κανένας αυτό?
0: Βοηθάει περισσότερο σε αυτό που θέλω να σχολιάσω.
1: Συγγνώμη, το έχει πει κανένας αυτό?
0: Όχι.
1: Ασχολούμαστε μόνο με τον Τούχελ.
0: Ναι, εγώ.
1: Ωραία, ναι, ναι. Τα πάμε ένα-ένα να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σου είπα τα πούμε όλα.
0: Αυτό είναι εντολή για όλα τα παιχνίδια.
1: Τι με νοιάζει εμένα?
0: Μη σφυρίζεται, μη βγάζετε
1: κίτρινε. Άμα παίξω ξύλο εγώ μένα.
0: Μη σηκώνετε σημαίες.
1: Κάτσε ρε, περίμενε, τι μην τίμη. Ευνοείται η Αγγλία από αυτό, η Αργεντινή από αυτό, ναι ή όχι?
0: Ευνοείται.
1: Γιατί ευνοείται?
0: Από την κλήρωση δεν ήταν ευνοημένη.
1: Άντε πάλι τέτοια. Γιατί ευνοείται? Γιατί άλλοι καλύτεροι
0: παίκτες? Γιατί παίζει ξύλο.
1: Παίζει καλύτεροι
0: παίκτες. Οι άλλοι έχει καλύτερες μονάδες.
1: Καλύτερες μονάδες, μάλιστα.
0: Ο άλλος τι κάνει? Άρα... έχει καλύτερες μονάδες.
1: Περίμενε.
0: Κοιμάται.
1: Κάτσε ρε, ένα-ένα.
0: Ακούω.
1: Ένα-ένα. Προηγείται ένα μηδέν.
0: Από συγκυρία.
1: Από συγκυρία παίρνω τα κουλά.
0: Πρώτη φάση, γκολ. Ναι.
1: Από συγκυρία παίρνω.
0: Πρώτη φάση το παιχνίδι κάνει γκολ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Και γυρνάει όλος πίσω.
1: Γυρνάει όλος πίσω.
0: Είναι κλιματίας.
1: Ναι. Γυρνάει όλος πίσω από το φόβο του προς το μέση.
0: Περιμένετε.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν έχω καμία σχέση με προπονητική.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ξέρω ότι ο Κέιν είναι ένας παίκτης ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και τώρα,
1: ναι,
0: αν του δώσει χώρους και ένα παρτενέρ ο οποίος τρέχει επίσης.
1: Πώς θα φύγει στους χώρους ο Κέιν?
0: Λέω.
1: Ο Κέιν είναι σαν τον. Σε ένα φορτηγατσί που δούλευε στο στρατηγάκι, τον Κιωσέ.
0: Έτσι τον έκανε ο Τούχελ να φαίνεται.
1: Τι Τούχελ να φαίνεται?
0: Αφού τον έκανε εξάρι.
1: Δεν μπορεί να τρέξει.
0: Αφού τον έκανε εξάρι.
1: Το μεγαλύτερο λάθος του που έκανε αυτός δεν είναι ο τρίτος στόπερ. Είναι ότι δεν έβγαλε τον Κέιν να βάλει τον Ράσφορντ. Περίμενε ένα-ένα. Περίμενε για του στόπερ. Γύρισε την ομάδα πίσω.
0: Βεβαίως.
1: Έβαλε τον Μπέλιχαμ να μαρκάρει μαζί με τον.
0: Βεβαίως.
1: Και του έσκασε και του δύο. Έσυσε την ομάδα πίσω με τέσσερα στόπερ.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν με πειράζει να στηθεί μια ομάδα έτσι. Είναι το θέμα
0: το
1: ότι.
0: Πότε το
1: όταν. Όχι, δεν με νοιάζει ούτε το
0: τι?
1: Πότε. Περίμενε, περίμενε.
0: Άλλο στο 80.
1: Περίμενε, ρε. Περίμενε, ρε. Περίμενε να μάθει, ρε.
0: Α, να μάθω.
1: Να μάθει, ναι. Γιατί εγώ αυτά.
0: Λέγε,
1: γιατί αυτά εδώ Εγώ τα διδάκτια 30 χρόνια.

0: χρόνια πίσω.
1: Δεκτό.
0: 20 χρόνια πίσω. Μπράβο.
1: Αυτός τι διδάχθηκε.
0: Δεν με νοιάζει που αμήνομαι.
1: Ναι.
0: Αν αμήνουμε 10 μέτρα από την περιοχή ή κάνω πιο μπροστά την άμυνα ή πίσω.
1: Όταν παίρνεις την μπάλα.
0: Όταν πάρω την μπάλα πώς θα βγω.
1: Γι' αυτό το
0: αυτό είναι το θέμα του. Όχι γιατί έβαλε τρίτο στόπερ. Γιατί όταν έπαιρνε την μπάλα δεν ήξερε τι να την κάνει. Ένα λεπτό ρε, άκουγα το Μάτζιο που είπε έκανε για 20 λεπτά δύο πάσες μόνο σωστές.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί την πέθανε την ομάδα του.
1: Κάτι δείχνει αυτό.
0: Ναι. Αυτός είναι εγκληματίας μετά το 66, όχι μέχρι το 66. Μετά.
1: Για πότε είπα, όχι.
0: Ναι, εμείς τα παίρνουμε ένα-ένα.
1: Μετά το γκολ.
0: Ο πρώτος εγκληματίας είναι ο διαιτητής που βάζει πλάτη το Μέση.
1: Αυτό είπαμε, παίρνουμε και τη συνθήκη.
0: Φρέσκα συνθήκη. Έβαλε πλάτη το Μέση ο διαιτητής.
1: Αλήθεια.
0: Ωραία. Στο δεύτερο γύρο γίνεται το 1-0. Είμαι ένα προπονητή, ο οποίος δεν θα ήταν κομπλεξικός. Τα είχαμε άλλα.
1: Τα είχαμε 0-2. Μία ή δύο αποβολές για την Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω. Έχει το υλικό η Αγγλία και τρίτο στόπερ να βάλει και να κρατήσει μπάλα και να βγει.
1: Αυτός... Έπρεπε να βάλει ένα παίκτη,
0: ναι,
1: τρεχαλατή σαν το Σάκα, έναν πως είχε σαν το Σόνι ή Τότεναμ, να βγαίνει κόντρα και να απειλεί
0: συνέχεια. Ναι.
1: Να είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Ο Ράσφορντ.
1: Ή το Ράσφορντ.
0: Στο 1-0.
1: Να κάλυπτε τον δίποτα.
0: Στο 1-0.
1: Να φρεσκάρει τις.
0: Στο 1-0.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Και να έχει τρεχαλατζίδες, οπότε όταν κλέβει την μπάλα.
0: Να φεύγει.
1: Να προσεύχονται στο Θεό να του φυλάει η Παναγία.
0: Δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε.
0: Αυτός τι έκανε.
1: Άρα είναι κλιματικό.
0: Ξέρεις τι έκανε, αυτός.
1: Γύρισε όλη την ομάδα πίσω.
0: Γιατί.
1: Για να μην απειληθεί.
0: Αυτός λέει με το μυαλό του. Σου πω που την πάτησε αυτός. Δεν κρατήσω την μπάλα, αλλά 50 σέντρες να κάνει η Αργεντινή με 1,70 και 1,69 και 1,72. Βάζω τρία γαϊδούρια και τέταρτο εκείνο το δίμετρο το γομάρι. Καθαρίζω τον αέρα και τελειώνω το μάτς.
1: Αν δεν είχαμε.
0: Δεν πήγε το μυαλό του αυτού ότι θα γίνουν σέντρες, ας πούμε, ή φάσεις όπου...
1: Δύο σέντρες γίνανε φαρμάκι.
0: Ναι.
1: Η μία δοκάρι και η άλλη γκολ.
0: Ε.
1: Τα σου του Φερνάντες,
0: ναι,
1: που ξυρίζαν την αιστεία,
0: ναι,
1: και μυρίζαν ότι κάτι θα γίνει,
0: ναι,
1: δεν τα έβλεπε.
0: Δεν είχε χάφε εκείνα.
1: Τι έκανε γι' αυτό.
0: Τίποτα δεν έκανε. Έγινε ένας προπονητής φοβικός και μια κομπλεξική... Έκανε κομπλεξική την ομάδα του.
1: Ρε φίλε, κουβαλάει.
0: Έσκασε τον Μπέλιχαμ και τον Κέιν.
1: Και τον
0: Κέιν. Οι οποίοι, όταν είδα εγώ να μαρκάρει ο Κέιν τον Μέση, επάνω στο σταυρό που πήγαμε και κάναμε το μάτς, λέω, και ο Κέιν ο Φουκαράς, σε μεγάλους χώρους και να μαρκάρει, που λέω, μην μου πάθει κανένα έμπνευμα και πεθάνει.
1: Αν δεν μάρκαρε, θα τρέχε.
0: Δεν μπορούσε να βγάλει.
1: Αν δεν μάρκαρε.
0: Δεν μπορεί ο Κέιν, είναι λάθος.
1: Να τον έχει τόσο πίσω.
0: Τόσο πίσω, ή αν θες να τον βγάλ τον και βάλει τον Ράσφορντ και να φύγει στην κόντρα.
1: Και το βάλει
0: και, βάλε και τρίτο στόπερ.
1: Και το βάλει τον Ράσφορντ.
0: Παίξε 5-4.
1: Ο κομπλεξικός στο 95.
0: Τελείωσε.
1: Πρέπει να βρεθεί πίσω στο σκορ. Ρε φίλε. Αυτά δηλαδή, συγγνώμη. Λες, δεν μπορεί τώρα αυτός και μένει εκεί.
0: Αν έπαιζε ο διαιτητής 50-50.
1: Αντί να γυρίσει κολλητό. Αν έπαιζε.
0: Ναι, ναι, καλά. Ωραία. Αν έπαιζε ο διαιτητής 50-50 που έδωσε το Μέση τα εύσημα. Γιατί παίξανε ξύλο. Η Αργεντινή.
1: Αλήθεια λες.
0: Ωραία.
1: Ο Μέση όμως παίρνει τα εύσημα από όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη για δύο λόγους.
0: Μετά ήρθε ο Μέση.
1: Μισό.
0: Τη δουλειά.
1: Για δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Δεχτεί η προστασία που λες. Αλλά έρχεται.
0: Και
1: να μιλήσω.
0: Και του Διονύση του Παπαγιαννόπουλου, του ηθοποιού, ο γονός ο Γιάννης.
1: Ωραία.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση εχθές προφητική ότι θα φαγωθεί η Αγγλία.
1: Θα το χάσει. Α, θα φαγωθεί.
0: Θα φαγωθεί η Αγγλία από το διαιτητή. Δεν βλέπω σήμερα, γιατί αν ήταν ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ολυμπιακός με τέτοια διαιτησία.
1: Θα είχαμε αίματα.
0: Ναι, τώρα λέμε ο προπονητής θέλει μόνο.
1: Ερώτηση.
0: Αλλά όταν είναι το ποδόσφαιρο να το δούμε σφαιρικά, το διαιτητή δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε καθαρά το ποδόσφαιρο, αλλά το βλέπουμε τις ομάδες μας. Βλέπουμε το διαιτητή.
1: Ερώτηση.
0: Ένα μαύρο διαιτητή, ένα κακό άνθρωπο που είναι εναντίον.
1: Αμερικανός.
0: Τι Αμερικανός είναι, μαύρος δεν είναι.
1: Και τι, μελαχρινός ήταν.
0: Τι μελαχρινός ήταν.
1: Αμερικανός.
0: Μαλαχρινή είναι η Λατινοπούλη.
1: Αμερικανός είναι. Ερώτηση.
0: Αμερικανός
1: είναι. Ερώτηση. Και μην πετάξει ένα μπουρδα. Σοβαρά μιλάω. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Και δείχνει 3 λεπτά καθυστερήσει.
0: Το είδα, ναι.
1: Ενώ δεν έχει υπάρξει παιχνίδι, 3 λεπτά κρατάει μόνο το break για τον ρο. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να δείξει κάτι από 4.
0: Έγιναν μανούρες, φασαρίες.
1: Μπράβο.
0: Έπρεπε 7-6
1: λεπτά. 5-6 λεπτά.
0: Αυτά είναι πτέσματα, ρε.
1: Περίμενε, όχι.
0: Αυτά είναι πτέσματα.
1: Ρε, είναι αυτά τα σημάδια που λέω εγώ.
0: Ναι, είναι πτέσματα.
1: Απλά μην το λιδωρεί.
0: Τα 2 λεπτά.
1: Μην το λιδωρήσει αυτό, ναι, που θα πω. Πες μου αν πιστεύει ότι δείχνει κάτι γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Να τελειώσω, όχι αυτό, όχι αυτό, λεπτά, όχι αυτό που έδειξε. Αυτό, εγώ περιγράφω όλη την εικόνα γιατί δεν το είδαν όλο το παιχνίδι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν το χρόνο να το δούνε. Λοιπόν, και γίνεται κόρνερ στο 93 και 20. Και δεν τους αφήνει να το εκτελέσουν.
0: Ωραία.
1: Σου δείχνει αυτό κάτι.
0: Για τους Άγγλους λέει.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Αυτό, αλλά, εκεί αυτό, ήθελα,
0: σωστό,
1: να πάω.
0: Σωστό.
1: Δεν έδειξε που δεν έδειξε τα λεπτά. Σου λέει, οκ, okay, το έκανε, έδειξε τρία.
0: Δηλαδή, εκεί όσο... έδειξε την πρόθεσή του την Αργεντινή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, μη βοτρέχεις.
0: Γιατί σε ένα μάτς μπορεί να, του είχε να είναι ανόητος προπονητικά και τον.
1: Αλλά το πάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Αλλά για το πρώτο ημίχρονο που έπαιξε το ξύλο η Αργεντινή. Που τη βόλευε.
1: Και άντεξε η Αγγλία.
0: Ναι, τη βόλευε το ξύλο.
1: Ούτε η Αγγλία απειλήθηκε πολύ.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν δεν λέει κανείς τίποτα.
1: Δεν θυμάται κανείς αποφάσεις από το πρώτο ημίχρονο. Ένα, δύο σουτ, τελείωσε. Αυτό ήταν. Και ξύλο.
0: Άλλο, τι κάνεις.
1: Τώρα τελείωσαν.
0: Τελείωνε.
1: Και μου παίζει τώρα το κύριο, μου λες ότι θα το καρτούσες. Αλλά για το Μέση έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα στην ηλικία του. Γιατί ξέρω ότι έχεις ένα θέμα με τις ηλικίες. Που γιατί μη συμβαστεί
0: ποτέ. Αλήθεια,
1: να τελειώσω.
0: Να μ' ακούσεις, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα οποία κάνει και τα, ειδικά το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στην ηλικία του δείχνει την ποδοσφαιρική, το ποδοσφαιρικό του μεγαλείο.
0: Το δεύτερο δηλαδή.
1: Το δεύτερο γκολ.
0: Τι έκανε για πες τον κόσμο.
1: Που γίνει το δοκάρι.
0: Ναι.
1: Κάνει προσποίηση ότι θα φύγει προς τα αριστερά, γυρνάει προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Και κάνει τη συστημένη σέντρα στο Λαουτάρο
0: Μαρτίνες. Τι προηγήθηκε για να γίνει αυτό. Ωραία, ωραία το. Τι προηγήθηκε για να σας την άξω στον
1: αέρα. Δοκάρι και παίρνει την μπάλα.
0: Την πήρε την μπάλα. Τι περίεργο έχει γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν παρατήρησα, πες μου.
0: Δεν παρατήρησα. Σε ποιο λεπτό έγινε αυτό.
1: Στο 91.
0: Τι περίεργο έγινε εκεί.
1: Πες μου.
0: Το σπριν του Μέση. Είναι ύποπτο.
1: Εννοείς δηλαδή ότι.
0: Εννοώ δηλαδή αυτό ότι... που δεν μπορώ να πω δηλαδή.
1: Ότι στην ηλικία του είναι λίγο περίεργο να τρέξει.
0: Είναι περίεργο να κάνει 15 μέτρα σπριντ τέτοιο στο 92.
1: Έρχεται το άλλο.
0: Τώρα μην μου πει κανένα ότι ο Μέση δεν έτρεξε. Χθες ο Μέση πρέπει να έτρεξε περισσότερο από κάθε άλλο μάτς.
1: 8,4 γιατί... χιλιόμετρα.
0: Ναι, δεν είναι λίγα.
1: Είπα εγώ ότι είναι λίγα.
0: Ναι. Βλέπεις... Καλά, ένα κανονικό παίκτη τρέχει 12. Τρέχει 11.
1: Ο Μέση είναι 39.
0: Περίμενε.
1: 8,4
0: είναι πολλά. 8,4
1: είναι
0: πολλά για το Μέση.
1: Λοιπόν.
0: Και το 8,4 πολλά για το Μέση.
1: Μέχρι 7 είναι ο Μέση.
0: Σημαίνει ότι το σπριντ που κάνει εμένα που παρακολουθώ ποδόσφαιρο και είμαι και καχύποπτο.
1: Και ειδικά στο 90.
0: Ναι, λέω ότι είναι ύποπτο το σπριντ του Μέση. Και τώρα κάντε το εικόνα και βάλτε το και πείτε ότι ο Ραπτόπουλος είναι τρελός, να πούμε.
1: Έρχεται όμως
0: ότι είναι ο Μέση ύποπτο. Άκου, Θεός. Άλλο λέω εγώ. Το σπριντ σου είναι ύποπτο.
1: Έρχεται όμως.
0: Και η μία μέρα που κάθισες μου είναι ύποπτο.
1: Έρχεται όμως κάτι.
0: Τι σημαίνει ότι κάθεσε μια μέρα.
1: Λεπτό.
0: Μπορεί να κάθεσε κάτω από κάνα μια πηγή και να μύριζε τη γύρι των λουλουδιών. Να πούμε.
1: Να τον έρεαν με ανθρακούδα.
0: Δεν ξέρω τι να ρέει να πούμε. Εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά στο ραδιόφωνο. Λέω είναι ύποπτο. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Έκανε όλο μπάνιο. Αυτό λέω.
0: Ναι,
1: διαματικά λουτρά.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Παρακάτω.
1: Έρχεται όμως το άλλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ρε φίλε δεν μπορεί κανείς είτε το συμπαθεί είτε τον αντιπαθεί να μην υποκληθεί στο μεγαλείο. Του αθλητή, του ανδρός, οτιδήποτε.
0: Ποιο ανδρός.
1: Του Μέση.
0: Του Μέση, ναι. Καλά, εκεί που φαίνεται ότι ο Μέση δεν πρέπει να σταματήσει το
1: πρόσωπο.
0: Είναι η κάρτα που κερδίζει στις τρύπες που κάνει εκεί. Γίνεται το φάουλ και γίνεται η κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι ένα μαγικό
1: γιατί
0: πράγμα.
1: Εκεί που πάει προς τα πλάγια.
0: Ναι, όχι εκείνο που κέρδισε το φάουλ που γύρισε. Πώς.
1: Που πάει προς τα πλάγια. Άλλος θα πήγαινε προς τα μέσα.
0: Καλά. Δεν νομίζω ότι ένας έξυπνος θα πήγαινε προς τα μέσα. Πρέπει να είσαι ηλίθιος να πας προς τα μέσα, να κάνεις το 3-1. Πρέπει να είσαι ανόητος να κάνεις το 3-1.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Ήτανε. Εντάξει, εκεί.
1: Έχει καθαρό μυαλό συνέχεια.
0: Εκεί ναι, την πήγε την μπάλα στην άκρη και τελείωσε το μάτς, βέβαια. Σωστό.
1: Και το πιο μεγάλο, αυτό που το οποίο πραγματικά και να μην συμβαθεί στην Αργεντινή και χιλιάδιο, το οποίο τον απογειώνει την ποδοσφαιρική ψυχή όλων του κόσμου ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Είτε το αγαπάει, είτε ζουγάρι, είτε οτιδήποτε. Είναι με αυτά που λέει ο Μέση μετά.
0: Α, που είπε μετά ότι ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο Μαραντόνα.
1: Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών
0: ναι.
1: Είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Δεν το πίστευε αυτό που έλεγε, βέβαια, αλλά το είπε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ούτε κανείς το πιστεύει.
1: Άκουλιο.
0: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το εννοεί. Πες με, αφιλή.
0: Εσύ πιστεύεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι το εννοεί.
0: Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Να τελειώσω λίγο.
0: Δεν το εννοεί.
1: Άσυμα να τελειώσω.
0: Το λέει ωραία.
1: Άσυμα. Ακόμη και αυτό ικανότητα.
0: Αυτό εδώ είναι
1: ακόμη και
0: μαχαιριά,
1: αυτό...
0: κροθιά, στο στομάχι, στο σαγόνι
1: του Ρονάντο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία το λες.
1: Μην το χαλάς.
0: Ο οποίος
1: μην μου το χαλάς.
0: Πρέπει να πήρε τα Ζάναξ που δεν πήρα γόλο την εβδομάδα.
1: Θα στα ψήσει και τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Και τα δικά μου, και όποιον
0: είναι. Ναι, σου λέω, ναι.
1: Πρόσεχε τώρα. Κάτι και δηλώνει ότι ο μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Αυτό το κάνει Θεό ακόμα περισσότερο.
1: Περίμενε, το άλλο είναι που το κάνει Θεό. Και θέλω να πιστεύω ότι από εκεί ψηλά που είναι, χάρηκε περισσότερο από όλου μα για αυτό το οποίο συνέβη σήμερα με την εθνική ομάδα τη Αργεντινή. Εκεί, φίλε,
0: ναι,
1: λε. Δεν φτάνει που για μένα είναι πιο
0: είναι μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Για μένα ποδοσφαιρικά είναι πιο πάνω από τον Μαραντόνα.
0: Μάζησες κι εσύ. Το εννοούσα.
1: Πες με αφελή.
0: Αφελής είστε ρε τώρα, είναι δυνατόν.
1: Και αυτό ικανότητα θέλει.
0: Ναι, για να σε παραμυθάς βέβαια.
1: Και αυτό και παραμυθάς να είναι.
0: Παραμύθι τώρα, αυτό είναι παραμύθι τώρα.
1: Άρα εσύ.
0: Ναι.
1: Λες λοιπόν ότι όλα αυτά τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν και δείχνουν τον ανθρώπινο, που είναι ανθρώπινος, ως ο τύπος το Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι αληθή και δεν είναι κατασκευάσματα κάποιον ο οποίος είναι εμπαθύμης με τον Λιονέλ Μέση. Ότι ο Μέση σκοπίμως δεν τους δίνει χέρια, δεν κάνει, δεν δείχνει, είναι παλιό χαρακτήρας και βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να κάνει μια δήλωση για να απογειώσει τον εσωτερικό του κόσμου και το καλό του προφίλ, να φτιάξει το προφίλ του απέναντι στον κόσμο.
0: Παραμύθι ήταν ρε, τώρα αυτό Μαραντόνα τώρα. Είναι δυνατόν και ένας το τρισεκατομμύριο που μας ακούνε, που υπάρχουν στη γη, ας πούμε, που ξέρουν το Μέση και τον Μαραντόνα. Υπάρχει έστω και ένας που να πει ότι ο Μαραντόνα ήταν μεγαλύτερος παίκτης από το Μέση.
1: Το είπε ο Μέση.
0: Ρομπές τρολάρι, ναι. Άντε πάλι τα ίδια.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο αξεπέραστος.
0: Όχι, μη.
1: Ο Γιώργος Οκούδας.
0: Ναι.
1: Που τα εννοώ αυτά που λέω και το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πονάστικο γυναίκη, φίλε, έτσι και εγώ.
0: Για τον Κούδα δεν δέχομαι κουβέντα. Είμαι.
1: Ξέρεις ότι τον σέβομαι όσο ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Και εγώ τον.
1: Εσύ είστε και οικογενειακή φίλη.
0: Τι θα πήρε, ο Κούδας για μένα είναι.
1: Όταν βγαίνει ο Κούδας.
0: Ναι.
1: Και λέει, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Χατζηπαναγής.
0: Ναι.
1: Εμένα με κάνει και φουσκώνω όσο κανείς. Γιατί το λέει ο Κούδας. Το δίνει μεγαλύτερη αξία αυτό. Δεν το λέει οποιοδήποτε. Το λέει και ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και ένας άνθρωπος και ένα κοιλιάδιο. Το δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
0: 100%.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αλλά.
1: Έχει σημασία και ποιος λέει κάτι.
0: Ναι, αλλά ο Κούδας δεν τρολάρει. Ο Κούδας είναι αντρούκλα. Δεν είναι. Άσερε που θα μου συγκρίνει το Μέση με τον Κούδα. Σαν χαρακτήρα τώρα να πούμε. Ο Μέση τώρα
1: λέω πώς επηρεάζομαι όταν ακούω κάτι, είτε το βγάζει μέσα από την ψυχή του γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος όπως ο Κούδας. Και είτε το κάνει γιατί ξέρει να επικοινωνήσει όπως ο Μέση. Όπως το λες. Εγώ να δεχτώ και αυτό.
0: Άσε ρε ο Κούδας είναι αντρούκλα τώρα. Με το Μέση τώρα που μου πεις τώρα.
1: Ενώ Μέση δεν είναι αντρούκλα.
0: Άσε με τώρα λες με το. Τι είναι ο Μέση αντρούκλα είναι.
1: Δεν αντρούκλα.
0: Τι αντρούκλα. Μεγάλος παικταράς είναι. Τι επειδή είπε για τον Μαραντόνα.
1: Φίλε.
0: Βρε τρώω όλα αυτά επικοινωνιακά.
1: Ρε φίλε.
0: Άστα ρε
1: τώρα. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Στο Θεό πιστεύεις.
0: Δεν πιστεύω σε κανέναν.
1: Και εσύ πιστεύεις. Άστα αυτά
0: πρέπει με το ζώο να πιστεύω. Πρέπει να ανήκω κι εγώ κάπου να.
1: Σου είπα τον ονόμασα πώς το λες. Πες τον που στέλνει. Πες τον υπολογιστή.
0: Άσε μέρες με το στέλνει.
1: Πες τον φορτιστή.
0: Άσε μέρες με το στέλνει. Άσε μέρες.
1: Έχεις ξαναδεί πολλούς τέτοιους ανθρώπους να μιλάνε την μπάλα όπως ο Μέση.
0: Ποιους.
1: Στη ζωή την οποία ζεις μέχρι τώρα. Έχεις δει πολλούς ανθρώπους να χαϊδεύουν την μπάλα όπως ο Μέση. Τα υπόλοιπα.
0: Τι θα το κάνει Παναγί. Αλλά με άλλο επίπεδο αντιπάλων.
1: Μπράβο.
0: Με τον Φωνόρτα, με τον Ταράση.
1: Εγώ έχω
0: με τον Πίτα, με τον Πίσα.
1: Το και με άλλους.
0: Με τον Ντόγια.
1: Μείνεις άδικο.
0: Κάτσε. Ένα λεπτό. Με τον Στυλιανόπουλο. Εκεί δεν έχει Στυλιανόπουλο.
1: Στην Ελλάδα έκανε πλάκα.
0: Ναι, γιατί στην Ευρώπη δεν βγήκε να
1: πει. Είμαστε σίγουροι.
0: Κάτσε ρε κόκκινε.
1: Είμαστε όλοι σίγουροι.
0: Κάτσε.
1: Μόνο εσύ ο Ιερόσυλος.
0: Ο Ρόθυλος, ναι. Ναι, ότι.
1: Όταν λες ότι έπρεπε να πάει σε ομάδα του εξωτερικού.
0: Για τον δούμε και εκεί, βέβαια.
1: Φυσικά. Και δικαίω το λες. Δεν το λες αδίκως.
0: Δεν τον είδα το Χατζηπαναγή.
1: Εγώ δεν σου δίνω.
0: Στάσου ρε.
1: Υπάρχει
0: δεν
1: ένας,
0: τον είδα το Χατζηπαναγή.
1: Υπάρχει ένας που να αμφιβάλλει ότι θα τα έκανε και έξω.
0: Δεν το ξέρω άμα τα έκανε έξω. Δεν το ξέρω. Δεν τον είδα το Χατζηπαναγή. Εγώ 40 μάτς στην Ευρώπη να παίζει με τον Ηρακλή. Δεν τον είδα να παίζει. Δεν τον είδα να παίζει εθνικές ομάδες του Χατζηπαναγή. Οπότε το μαγικό του Χατζηπαναγή μέσα στη γειτονιά.
1: Έχω μείνει με την απορία.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Αυτό το δέχομαι. Ότι
0: πήγε ο
1: Ροστόπουλος. Πήγε με την απορία, το δέχομαι.
0: Πήγε
1: στην Αβελίνο.
0: Ναι, όχι, στην Αβελίνο και δεν έκανε τίποτα. Ξέρεις κάτι, η διαφορά.
1: Υπάρχει.
0: Μισό λεπτό. Οι διαφορές του ελληνικού ποδοσφαίρου με το ευρωπαϊκό τη δεκαετία του 60 ήταν του 70
1: υπάρχει
0: και του 80. Περίμενε. Και του 80 Ήταν η μέρα με τη νύχτα, έτσι.
1: Επειδή το γούσταρα πάρα πολύ τον Αλέφατο.
0: Ναι.
1: Τον Αλέφατο, τον Αναστόπουλο.
0: Ναι.
1: Λάθος, σε λάθος χώρα πήγε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
4: Πίτσα από 88.gr.
14: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται και είμαστε ωραία με τον Κλειδαρά.
1: Bruce Springsteen.
0: Στέργιος Πετκανίτσα το τηλεφωνάει για τον Άννα και Μάρκ Μπόσε η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27 προκειμένου να, αν και εφόσον το χρειαζείτε, να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Να πω ότι την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θεραπευτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
2: Στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Δραγανίδη στην Ελευθερούπολη.
3: Καβάλας.
2: Καβάλας που είναι τρομερό παιδί, ένας φοβερός, φτιάχνει τα παπούτσια, τα χαλασμένα.
3: Είναι τσαγκάρης.
2: Είναι τσαγκάρης 35 χρονών. Είναι η δουλειά του φοβερή. Περιμένε. Του πας ένα παπούτσι σαν το κεφάλι σου. Έχω και το φτιάχνει να πούμε σαν το αλέντελόν το κεφάλι. Να πεις ναι.
3: Το βρήκε το τσαγκάρικο και το συνέχισε το
2: παπούτσι. Αυτό δεν το ξέρω. Όταν πάω Καβάλα και θα τον βρω.
3: Ή είναι επιλογή που το έκανε γιατί δεν, ξέρω, πάντως, δεν υπάρχουν τσαγκάρικα.
2: Πάντως αυτό είναι ισχύ που ό,τι δουλειά κάνεις να είσαι ο πρώτος. Είναι ο πρώτος. Μου στέλνει και ένα μήνυμα. Φορμαρισμένος αυτός είναι ώρα που γουστάρουμε να λες Ανδρέα Παπανδρέου και πορτοκαλαδάκια το μέση λέει. Τέτοια θέλουν. Χαιρετίσμου στην Ελευθερούπολη. Λοιπόν.
3: Αντί να πάρω να σκάσω.
2: Πού να πάω.
3: Καβάλα.
2: Λοιπόν.
3: Αφού σου λείπει.
2: Έχω να πάω 7 μήνες στην Καβάλα.
3: Αποθυμένο το έχεις πλέον.
2: Έλα ρε κόκκινα αποθυμένο. Παίρνω ένα μάξι και πάω. Δεν με αφήνουν οι δουλειές και η αρρώστια που είχα πάθει.
3: Το ξέρω, ρε. Δεν με νοιάζει. Όλα στραβά τα παίρνω.
2: Ναι, τι αποθυμένο. Αποθυμένο είναι άλλα είναι αποθυμένα.
3: Σου λείπει, ρε.
2: Αποθυμένα είναι ρε, αυτά που δεν πιάνεις. Αποθυμένο πάρεις τα μάξια, πας 160 χιλιόμετρα στην Καβάλα και να έρθεις.
3: Στα μικρά πράγματα είναι η χαρά.
2: Άλλο είναι το αποθυμένο. Αποθυμένο είναι κάτι που δεν έκανες στη ζωή σου που είναι χοντρό. Όχι να μην πας στην Καβάλα, αλλά μου λείπει η Καβάλα πολύ. Είναι το ωραιότερο μέρος για μένα να ξεκουραστώ, να πούμε. Ο Πίκφορντ.
3: Δες τον εκφωνητή πως κάνει στο γκολ.
2: Τι να κάνει, γιατί εδώ δηλαδή, για τα γκολ του πάω και του άλλη φωνάζει.
3: Εδώ είναι η εθνική ομάδα.
2: Εθνική ομάδα είναι θεή εκεί πέρα. Είναι χαμηλό το νοητικό επίπεδο. Χειρότερο από το δικό σας.
3: Δεν είναι το νοητικό επίπεδο, ρε. Υπάρχει
2: το πνευματικό, η φτώχεια.
3: Τρομερή φτώχεια.
2: Εδώ δεν έχει τόσο φτώχεια.
3: Ξέρεις τι είναι τόσο χρόνια στο δούνο του ότι έχει τραβήξει ο Αργεντίνος. Είναι πονεμένος λαός.
2: Εντάξει, και τι να κάνω εγώ. Να κλάψω για τον Αργεντίνο τώρα, τι να κάνω.
3: Να κλάψει.
2: Τι να κάνω για τον Αργεντίνο.
3: Δεν μιλάμε για ένα απλό παιχνίδι. Πόλεμος είναι αυτό εδώ.
2: Εντάξει, άντε να τελειώνει ο Μέση. Να φεύγει και αυτός εκεί πέρα.
3: Του δίνεις τύχη με την.
2: Πώς δεν του δίνω τύχη. Αν αρχίσουν τις μπουνιές πάλι και δεν έχει κάρτες εκεί, πώς. Και αποσυντονίσουν τον.
3: Τον
2: Κουκουρέγια και τους άλλους. Τους χάφι. Χάφινε.
3: Το μαλλί.
2: Χάφινε. Κουκουρέγια μια χαρά βελτιώθηκε.
3: Πολύ καλό.
2: Βελτιώθηκε.
3: Ρε φίλε,
2: πάρα πολύ.
3: Τι σκύλι μαύρο είναι αυτό.
2: Και βγαίνει και πάνω και ασύζει.
3: Σε τι αματικά λουτρά πηγαίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω. Πάντως από το μέση δεν είναι καλύτερα τα αματικά λουτρά.
3: Καλύτερα.
2: Ναι, άντε.
3: Έχει περισσότερο.
2: Άντε, πάμε στα άλλα θέματα.
3: Δεν σταματάει.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, ερώτηση φίλο κρατή.
2: Ναι.
3: Σχετική ο κόκκινε πέρμα για το λιό και την κλήρωση του Ηρακλή. Τίποτα. Μεταγραφέ θα κάνετε μπάλα, πήγε κουβά το σχεδιό σου σωθείτε μέσω αναδιάρθρωση. Ο Ηρακλή ποιο σου είπε ότι πήγε να σωθεί μέσω αναδιάρθρωση. Έκανε μία πρόταση. Η οποία δεν πέρασε.
2: Για ποιο λέει?
3: Γι' αυτό που πρότεινα στην ΕΠΟ χτες.
2: Ό,τι τι δηλαδή.
3: Ζήτησε να γίνουν οι ομάδες 16.
2: Ναι, και καλά έκανε. Καλά έκανε.
3: Τι σημαίνει αυτό, λέει.
2: Γιατί να μην ζητήσει. Και εγώ 18. 18 να τις κάνουμε.
3: Πιστεύει ο φίλος ότι θα πέσει ο Ηρακλής. Ας πιστεύει.
2: 20 θα τις έκανα τις ομάδες.
3: Ας πιστεύει.
2: Ξέρεις γιατί. Θα πω στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει 20 ομάδες γιατί δεν υπάρχουν 20 ομάδες.
3: 16 μπορεί να γίνουν όμως.
2: 16 με μπαράζ όμως.
3: Μόνο για κάτω, δεν θέλω playoff.
2: Όχι, όλα.
3: Μπαράζ μόνο κάτω.
2: Όλα. Άκανα εγώ κάτι. Άσε ρε εγώ και να πούμε την ιδέα μας.
3: Να πω και εγώ
2: 14 ομάδες, όχι, 16 ομάδες. Ο πρώτος με τον έκτο και η βαθμολογία δια 2. Α σου πω εγώ, θα θέλει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ή και ο ΠΑΟΚ ακόμα.
3: Οι χώρες
2: ναι.
3: Οι οποίες έχουν μπαράζ και playoff.
2: Ναι.
3: Είναι υποδιέστερες.
2: Δεν με νοιάζει. Και εμείς υποδιέστερες είμαστε.
3: Η βέλητος στο
2: ματάνε. Φαντάσου μια βαθμολογία. 45 βαθμούς ο Ολυμπιακός, 42 ο ΠΑΟΚ, 40 ο Παναθηναϊκός, 38 η ΑΕΚ, 35 ο Άρης. Διαιρέστε τα δια δύο. Και παίξτε μπάλα. Και τον έκτο να βγει όφη. Κολώνεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Και στην ουρά το ίδιο πράγμα. Δια δύο. Άμα θέλετε μπαράζ.
3: Να απαντήσω λίγο.
2: Να απάντησε τον, ναι.
3: Τον πονηρό.
2: Δεν απάντησε τον, ό,τι γουστάρεις.
3: Εσύ, άμα ξέρεις ομάδες, εγώ θα σου πω είναι η ΑΕΚ Λάρνακας. Εγώ μόνο του ποδοσφαιρική ΑΕΚ Λάρνακας ξέρω.
2: Για ποιο λέει, παιδί μου.
3: Με ρώτησε για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ναι. Θέλει να ακούσει την κλήρωση. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι η Βούρτσμπουργκ από τη Γερμανία. Μες. Είναι η Ταρτού από την Εσθονία.
2: Ταρτού έχει.
3: Ταρτού.
2: Α, Ταρτού.
3: Είναι η Τζίκη Βαρσοβία Πολωνέζικη. Ναι. Και η MZT είναι Σκοπιανή.
2: Βόρεια Μακεδονία, ναι.
3: Εσύ ξέρεις κάποια από αυτές τις ομάδες? Εγώ δεν ξέρω. Θα μάθουμε
2: εγώ
3: τώρα.
2: Εγώ σε ασχολούμαι με τον μπάσκετ φέτος.
3: Δεύτερον.
2: Ναι.
3: Για τον Δολιόπουλο, έχεις ρεπορτάζ ή να ξεδιπλωθώ?
2: Ξεδιπλώσω, κόκκι. Λοιπόν. Σου αφήνω το ελεύθερο πεδίο. Για πες μου, τι λέει το ρεπορτάζ σου.
3: Όχι, την πραγματικότητα πια λέει. Όχι το δικό μου το ρεπορτάζ.
2: Δεν έκανες ρεπορτάζ, αλλού είναι.
3: Φίλε, ρώτησα.
2: Τι ρώτησες? Εμένα μου το είπε ο άλλος χθες. Στο γυμναστήριο.
3: Τι σου είπα?
2: Δεν στόπα το απόγευμα.
3: Τι σου είπα, ότι.
2: Αφού στόπα, δεν θα θυμάσαι τι
3: είπε. Έδωσε ο Άρης πέρα τώρα λεφτά ή λιγότερο?
2: Όχι. Δεν έδωσε.
3: Έδωσε.
2: Μέχρι χθες δεν έδωσε. Μπράβο.
3: Γι' αυτό σου λέω, άκου.
2: Ναι, μπράβο, ευχαριστώ.
3: Ο Άρης δίνει 1,2 από 1 που του είχε προσφέρει.
2: Πολύ ωραία.
3: Πολλοί πιστεύουν ότι τώρα που αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ.
2: Εσύ ήταν χθες, μέχρι χθες, ότι ο Άρης δεν θα κάνει.
3: Να δώσω το ρεπορτάζ.
2: Ρε παιδί μου, χθες μιλάμε, σήμερα.
3: Δίνω το ρεπορτάζ. Εγώ το τελείωσε η μεταγραφή.
2: Δώσε το ρεπορτάζ. Η μεταγραφή τελείωσε.
3: Τελείωσε.
2: Έχει τελειώσει.
3: Εγώ λέω ότι.
2: Μπορεί δεν την ανακοινώσαν ακόμα.
3: Ναι. Δεν την ανακοινώσαν. Εγώ λέω τελειωμένη.
2: Έχει τελειώσει. Ναι.
3: Από 1,2.
2: Ναι.
3: Και αυτό το οποίο θα σα αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Είναι ότι όντως επέλεξε Άρη. Έβαλε δηλαδή τον Άρη πάνω από τα λεφτά. Γιατί? Το buyout το οποίο πληρώνει ο Άρης, ο Παναθηναϊκός δώσε 1,5 minimum.
2: 7,5 δίνει ο Άρης.
3: Ο Άρης δίνει 7,5.
2: Ναι.
3: Ποιος θα βάλει τα 400? Γιατί τα βρήκανε.
2: Ποιος θα βάλει?
3: Στο 1,150.
2: Ποιος θα βάλει?
3: Τα 400 χιλιάρια.
2: Ποιος θα τα βάλει?
3: Ο Τολιόπουλος.
2: Ο Τολιόπουλος. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας παράγοντας στον Άρη.
3: Όχι. Εσύ, ναι. Περίμενε.
2: Ναι, ναι.
3: Ο Τολιόπουλος,
2: ναι,
3: με αυτή την κίνηση δείχνει ότι επιλέγει με τα δύο χέρια Άρη.
2: Μάλιστα. Δηλαδή τι θα κάνει, 800 θα πάρει?
3: Όχι, ρε.
2: Και πώς θα δώσει 400?
3: Ένα 200 το χρόνο θα παίρνει.
2: Πώς θα δώσει 400?
3: Από τα 4 χρόνια συμβόλαια, από 4-800 θα πάρει 4-300. Και από 100.000 το χρόνο θα παίρνει ένα 100.
2: Θα παίρνει ένα 100.
3: Και.
2: Αυτό λες δηλαδή?
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Κατ' ουσία, ή άμα το κάνει τριετές,
2: ναι,
3: θα παίρνει κάτι λιγότερο.
2: Δηλαδή, ένας από την εβραϊκή κοινότητα που έφερε.
3: Από το 1,5 εκατομμύριο που του πρόσφερε, ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι, το λιγότερο, προτίμησε το.
2: Δεν βρέθηκε δηλαδή ένας Θεσσαλονικιός σαν τον Κουτάρι που τον βρίζαν οι Αριανοί,
3: Λέω τι έγινε.
2: Ναι. Θα δώσω παίκτη με.
3: Άλλες εποχές, ρε Κώστα.
2: Άλλες
3: εποχές. Τότε υπήρχαν οι μεγαλοβιοτέχνες,
2: ναι,
3: υπήρχαν,
2: ναι,
3: πάρα πολλοί. Υπάρχουν, ναι, τώρα, δεν μου λες.
2: Υπάρχουν
3: μεγαλοβιοτέχνες.
2: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει ένας να πει δίνω πριν για το. Υπήρχε τα τελευταία 17 χρόνια που ο Άρης έχει πάει κάποιους τελικούς,
2: ναι,
3: να πει ότι αν ο Άρης πάρει το κύπελο, εγώ δίνω πριν.
2: Ποιος θα πει, πού ξέρεις ότι το πριν θα πάει, δεν το πάρει ο πρόεδρος?
3: Ρε, άλλο πράγμα ρωτάω. Εδώ, βρέθηκε ένας επιχειρηματίας,
2: ναι,
3: Αργιανός,
2: ναι.
3: Πού έχει επιχειρηματίας Αργιανός,
2: ναι,
3: να πει ότι δίνω πριν τόσα αν ο Άρης πάρει το κύπελο?
2: Πόσα χρόνια πριν δηλαδή?
3: Από το 10, από το Παναθηναϊκό με το Λέτο,
2: ναι,
3: πότε ήταν, 10, 11.
2: 10, 10, το 9, 10, ναι.
3: Μέχρι σήμερα βρέθηκε στους τελικούς, πήγε ο Άρης να βρεθεί ένα να πει ότι εγώ δίνω πριν, αν ο Άρης φέρει το κύπελο.
2: Όχι, βρέθηκε ο Γράντας να δώσει 20 εκατομμύρια στην Καβάλα για να πάρει το μάτς και ο άλλος τα πήρε και τα βάλε στην τσέπη.
3: Δραχμές.
2: Και όλος,
3: για αυτό σε κάτι κάλτς πήγανε.
2: Άσε με τώρα με τον Άρη τώρα, βρωμιάριδες και αυτοί σαν τους άλλους. Πήγε, έδωσε άλλο τα λεφτά και όλα αυτά τη τσέπη.
3: Ο Τολιόπουλος διάλεξε.
2: Ο Τολιόπουλος διάλεξε.
3: Ναι.
2: Ο Τολιόπουλος έφαγε συνέστημα από το Σπανούλι. Αλλά αυτό το οποίο ενισχύει αυτό που λένε οι τσαλτίδιδες, να πούμε, ποιο είναι? Ότι εσείς έχετε λεφτά και εμείς έχουμε το πλάνο.
3: Όχι.
2: Τι όχι? Τι όχι, ρε.
3: Επειδή δεν γνωρίζεις και δεν σε αδικό.
2: Ναι, τι δεν γνωρίζεις.
3: Υπάρχει μια τεράστια αυταπάτη.
2: Ναι.
3: Όχι απάτη, αυταπάτη. Λεφτά υπάρχουν και στον Πασχετικό ΠΑΟΚ και στο Πασχετικό Άρη.
2: Μήπως, δευτερόλεπτα, μήπως νιώθει υπερεγαλύτερη σταθερότητα στον Άρη, διότι με τους κλειδονισμούς που έχει ο ΠΑΟΚ και εκεί με τους εμφυλίους, σου λέει μη φύγει του χρόνου ο Μιστακίδης και μείνει ο εκτεθειμένος.
3: Δεν γίνεται το.
2: Μήπως λέει είναι αυτό.
3: Πάμε.
2: Πάμε πάλι.
3: Δεν γίνεται το όρος για μια μεταγραφή που κάνει ο Άρης, που έκλεισε σήμερα.
2: Ναι.
3: Όπου ο παίκτης θα παίρνει 2,1 το χρόνο. Το νούμερο το άκουσες.
2: Ποιος θα παίρνει 2,1?
3: Ο κύριος Ρόμπινσον Έρλ. Είναι από το NBA-er.
2: Από το NBA-er του Άρη.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κλείσει η ομάδα και έρχεται με 2,1 το χρόνο. Mm. Το νούμερο το διανοείσαι.
2: Το διανοούμε, ναι.
3: Δηλαδή έπεται ο Τολιόπουλος.
2: Έπεται.
3: Είναι άλλα.
2: Ο NBA-er, ναι.
3: Όταν δει.
2: Ο NBA-er δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
3: Δεν είναι μεγάλος.
2: Τέλος πάντων, άστα στο σημείο.
3: 2,1, όπως λέμε για τον Οσμάν, τεράστια μεταγραφή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να τα ονειρευτεί σαν μπάτζετ αυτά τα χρήματα.
2: Δεν παίζει τώρα για τους άλλους δύο μιλά.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Το δίνω στον κόσμο για να. Πριν από δύο χρόνια που δεν υπήρχε ο Σιάο και ο Μισακίδης.
2: Μισακίδης, ναι.
3: Το μπάτζετ του ΠΑΟ και του Άρη ήταν κάτω από εκατομμύριο. Και τώρα μιλάμε σε 10, ένα παίκτη.
2: 10 εκατομμύρια, 11 πάει παραπάνω. Το μπάτζετ το συνολικό.
3: Θα ξεφύγουνε.
2: Καλό αυτό.
3: Και βλέπουμε ανταγωνισμό μεγάλο. Και το ωραίο δεν είναι η ίντριγκα.
2: Πώς δεν είναι η ίντριγκα?
3: Δεν είναι η ίντριγκα.
2: Πώς δεν είναι η ίντριγκα?
3: Είναι ότι τελικά βλέπεις ότι υπάρχουν δύο δυνατοί πόλοι να αλλάξουν τα δεδομένα.
2: Εγώ ξέρω ότι ο Άρης τον έκανε σκόνη τον ΠΑΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι.
3: Ο Τολιόπουλος.
2: Ο Άρης, τι είχε
3: ο Τολιόπουλος.
2: Η επιτυχία του Άρη είναι.
3: Άκουσε την καρδιά του.
2: Ποια καρδιά του, ρε. Ποια καρδιά του.
3: Την καρδιά του άκουσε.
2: Ξέρεις τώρα τι θα έλεγαν οι παοξίδες άμα γίνονταν αυτό αντίθετο? Έλα ρε, δεν βλέπει προοπτική εκεί πέρα. Μήπως δεν βλέπει προοπτική στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Ξέρω εγώ. Θα αφήσω εγώ τόσα λεφτά, με φέρει. Δηλαδή μήπως πιστεύει ότι είναι κάτι πρόσκαιρο αυτό εδώ?
3: Σαν το δρακουπέλι βάζει τα...
2: Ναι, μήπως πιστεύει
3: το δύο προς...
2: Γιατί τώρα η γυναίκα του να τον αφήσει να κάνει τόσα λεφτά? Εγώ αν ήμουν γυναίκα του, τον έκανα καυγά, να πούμε. Τι αφήνει τόσα λεφτά εδώ, παιδιά μεγαλώνουν, θα του έλεγα. Τέλος πάντων δεν μπλέκω σε τέτοια. Εγώ τι θα έλεγα εγώ? Άστα ρε, σταμάτα. Ο κάθε καπιταλιστής θα πήγαινε στα περισσότερα λεφτά. Λέω λοιπόν εγώ με το μυαλό μου. Μήπως ο Τολιόπουλος δεν νιώθηκε τόσο ασφαλής στο πασχετικό ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
2: Μήπως νιώθει πιο ασφαλής για την εξέλιξη και την προοπτική του Άρη. Λέω μήπως και δεν έβαλε συνέστημα και έβαλε μια λογική πληροφορία του. Είναι αυτή. Λέω εγώ τώρα. Για να σας βάλω και λίγο σε περιπέτεια μυαλού, να πούμε, να σκεφτείτε και λίγο παραπάνω, γιατί το μυαλό σας δεν πάει δύο τετράγωνα παραπέρα. Λέω μήπως. Τι να σε πω.
3: Άκου τώρα το κεφτέ με χέρια.
2: Αυτό είναι ο κεφτές με χέρια.
3: Αυτό.
2: Τι είπε ο άνθρωπος?
3: Λέει για τριετές και με λίγο πάνω κάτω από εκατομμύριο πάει Άρη. Εγώ σου είπα ακριβώς το νούμερο που πάει. 1,2. Ό,τι λέω είναι επακριβές.
2: Και τα 400.000 που αφήνει.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
2: Τι άλλο και ένα και άλλο το άλλο? Είναι μαθηματικά 9 που έχει. Πόσα
3: θα φορολογηθεί?
2: Πόσα θα, πόσα θα έπαιρνε και πόσα θα παίρνει που χαρίζει τα λεφτά ο Τολιόπουλος?
3: Θα έπαιρνε 1,2.
2: Και πόσα παίρνει τώρα?
3: Αν είναι τετραετές,
2: ναι,
3: θα είναι σαν να παίρνει 1,1.
2: Άρα παίρνει 1,1, δεν παίρνει 1,2, αφού τα χάριζε.
3: Δεν θα τα παντρέψουμε, κάτω έτσι.
2: Τι να παντρέψουμε? Με νούμερα μιλάμε, ρε.
3: Μπακαλόγατο, εντάξει.
2: Μπακάλης είσαι.
3: Κάνε. Λοιπόν, διαλέγει τον Άρη για το από το ΠΑΟΚ.
2: Ναι, το διαλέγει.
3: Με λιγότερα χρήματα.
2: Με λιγότερα χρήματα.
3: Ο ΠΑΟΚ τι έλεγε, αποσύρθηκε.
2: Ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα πάει στον Άρη και λέει αποσύρωμαι. Αυτό έκανε.
3: Όχι, το θέμα είναι ότι δικαιώνεσαι γι' αυτό. Λες, έχει πλάκα να ακούσει το συνέστημά του για να πάει στον Άρη.
2: Μα δεν είναι συνέστημα. Πρέπει να βρούμε τη λογική. Δεν υπάρχει συνέστημα.
3: Που δεν είναι όλες.
2: Πρέπει να βρούμε...
3: Δεν έχουν όλοι την απτοπούλιο λογική. Υπάρχουν και άνθρωποι με συναισθήματα.
2: Ναι.
3: Και πρόσεξε κάτι, το οποίο είναι αληθές.
2: Ναι, ναι.
3: Και δεν κοροϊδεύω.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό μπορεί να μην γνωρίζουν πολύ, οι περισσότεροι.
2: Μάλιστα,
3: γιατί
2: ναι, ναι.
3: Δικαιολογώ τον κόσμο να μην ασχολείται με το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχε να προσφέρει κάτι τρομερό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι πάρα πολύ καλό και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι και στον Ανακλή να έρθει κάποιο πολύ μεγάλο. Όχι ότι κάνουν μικρή δουλειά οι άνθρωποι που είναι εκεί, αλλά δεν μπορούν να την κάνουν σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν πολλούς παίκτες στη θέση του Τολιόπουλου. Έχουν κόσμο και καλές επιλογές.
2: Ξέρεις τα λένε οι παοξίδες τώρα, ξέρεις τα λένε οι παοξίδες.
3: Θα το αποδείξω.
2: κορόιδα.
3: Θα το αποδομήσουν.
2: Το φάγατε στην Πάπα τώρα το Τολιόπουλο, αφού είστε γεμάτοι και εμείς
3: γεμάτοι. Θα το αποδομήσουν.
2: Κάνατε μεταγραφή ανόητη, χαζή.
3: Κοίταξε, ο Τολιόπουλος ήταν στα 25.000 στον ΠΑΟΚ.
2: 50 λέει.
3: 25-50, πήγε στα 250 στον Άρη, πήγε στα 500 στον Παναθηναϊκό.
2: 250, αν δεν κάνω λάθος.
3: Θα μαλώσουμε και τώρα.
2: Δεν θα μαλώσουμε, αλλά 50.000 δεν είναι και λίγα το χρόνο.
3: Είπα εγώ την λίγα.
2: Παρακάτω.
3: Για να τα δούμε αυτά πρέπει να. Άστο. Λοιπόν. Και τώρα πάει πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή προχωράει το παλικάρι και μπράβο, το άξιζουν. Δικαιώματα δίνει. Λοιπόν. Και κάνει κάτι το οποίο είναι σπουδαίο. Μακάρι να προχωρήσουν.
2: Είναι η ίδια του ΠΑΟΚ αυτή.
3: Επικοινωνιακά μπορεί να το πει κανείς και έτσι.
2: Πασχετικά.
3: Θα φανεί στο γήπεδο.
2: Τι θα φανεί στο γήπεδο, άσερε, πριν.
3: Όχι.
2: Πριν θα μα πει.
3: Όχι.
2: Τι όχι, όχι.
3: Τον προφήτη δεν τον κάνει κανείς.
2: Τι προφήτη δεν τον κάνει κανείς.
3: Δεν κάνει. Ρε φίλε, εγώ έλεγα Αγγλία να σηκώσει το παγκόσμιο.
2: Ναι.
3: Με συγχωρείς, δεν μπορούσα να προβλέψω ότι ο Τούχελ θα κοιμάται
2: όρθιο. Τι να κάνουμε δηλαδή, να προβλέψεις. Το κουμάρι για αυτό, για να προβλέψεις.
3: Δηλαδή, εγώ περίμενα να δει. Να σου πω κάτι.
2: Να μου πεις ότι.
3: Εσύ το περίμενες για χι.
2: Εγώ χι το είδα, ναι.
3: Λοιπόν.
2: Κοντά ήμουν.
3: Πολύ κοντά. Δεν μου λες, αν έκανε τις σωστές αλλαγές με τον τρόπο που παίζει την Αργεντίνη. Η κόκκινη κάρτα θα έβγαινε 99%.
2: Το πιθανό είναι.
3: 99%.
2: Ναι, το πιθανό, ναι.
3: Θα έβγαινε. Αφού παίζανε εξίσου το πρώτο. Το δεύτερο δεν απέξουν να βγαίνουν στην κόντρα.
2: Γιατί να μην παίξουν.
3: Κατάφερε και μας κατέθεσε όλους ο Τούχελ.
2: Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι το κουμάρι. Καταστρέφει, δημιουργεί, χαροποιεί. Έτσι το κουμάρι. Αφού είστε κουμαρτζίδες, θα παίξετε με το κουμάρι. Ο προπονητής θα είναι καλός, ο άλλος θα είναι κακός, ο διαιτητής. Έτσι θα παίξει. Το παιχνίδι αυτό είναι.
3: Είπε κανείς όχι.
2: Τέλος, πάει το. Πάει. Φτάνει. Ο Όσμαν πότε είναι στο παρατάκι. Για.
3: Να τους πει, ας πούμε.
2: Παρουσίαση του Τσένου στο παρατάκι. Δεν πήγαν το αεροδρόμιο. Κρυφά ήρθε.
3: Αεροδρόμιο, γιατί.
2: Κρυφά ήρθε.
3: Όχι, γιατί κρυφά, γιατί να έρθει.
2: Ήρθε.
3: Κρυφά. Έχει να κρύψει κάτι.
2: Ήρθε ο Όσμαν, δεν ήρθε ο Όσμαν. Ήρθε ο Όσμαν.
3: Θα παρουσιαστεί στο παρατάκι.
2: Α, όταν θα έρθει. Γιατί θα γίνει χαμός το αεροδρόμιο, έμαθα.
3: Να γίνει.
2: Προείδηση δίνω ότι θα γίνει χαμός στο αεροδρόμιο.
3: Μπράβο.
2: Ωραία.
3: Γιατί με τον Σπανούλη δεν έγινε.
2: Και με τον Σπανούλη.
3: Ας
2: και με τον Οσμάν θα γίνει.
3: Α, γίνει και με τον Οσμάν.
2: Ναι.
3: Και τι να μην γίνει, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Είπα εγώ να μην γίνει, τέτοια να γίνονται. Έχουμε δουλειά εμείς. Σοβαρά, μιλάς, να μην γίνει. Λέει. Να γίνει και άλλοι παραπάνω να πάνε. Πάτε, παιδιά, στο παλατέ, στο αεροδρόμιο, όλοι μαζί.
3: Πάντως έχεις ένα στόμα, ρε.
2: Τι στόμα έχω.
3: Έχεις ένα στόμα.
2: Τι στόμα.
3: Παναθηναϊκός, παιδιά, τον έχω ποντάρει για πρωτάθλημα.
2: Ναι.
3: Παναθηναϊκό, παιδιά, το βλέπω στα φιλικά και ντάει. Παιδιά, δεν παίζεται αυτός ο Παναθηναϊκός. Παίζει Μητραπή, τρώει 4.
2: Ναι, ναι.
3: Και τραυματίζεται και ο Ίγκανσον.
2: Και ποιος είπε ότι είναι κακό για τον Παναθηναϊκό ότι τραυματίζει ο Ίγκανσον.
3: Άλλο, τι στόμα είναι αυτό που παίζει.
2: Όχι, ποιος είπε, σωστά.
3: Τι στόμα
2: είναι. Ποιος είπε σένα ότι είναι κακό που ότι τραυματίζει.
3: Δεν είπα ότι είναι κακό. Τι...
2: Θα αναγκαστεί.
3: Γενικά οι τραυματισμοί είναι πρόβλημα.
2: Θα αναγκαστεί εκ των
3: πραγμάτων.
2: Θα πάρει άλλα δύο στόπερ. Και επειδή πιστεύω στον Κοτσόλη και στον προπονητή του Παναθηναϊκού, θα
3: πάρουν
2: δύο καλούς στόπερ. Γιατί ο Ίγκανσον για απόσυρση ήταν. Τουμπά και Μπράουν, εάν ήθελε ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα,
3: δεν μπορεί να αυτούς.
2: Ίγκανσον, Τουμπά και Μπράουν, δρόμο. Ο Μπράουν έχει φύγει, τους έμεινε ο Τουμπά, φεύγει και ο Ίγκανσον. Καλό είναι για αυτούς. Να πάρουν δύο στοπεράρες. Δύο. Γιατί άλλο το 3-4-3 και άλλο το 4-2-3-1 ή το 4-3-3. Εκεί οι στόπερ πρέπει να είναι στοπεράρες.
3: Είμαι.
2: Ερώτηση. Σου αναλύω καλά.
3: Ερώτηση.
2: Παρακάτω. Ναι.
3: Χατζηδιάκος ή Ίγκανσον.
2: Χατζηδιάκος
3: ή Ίγκανσον.
2: Χατζηδιάκος. Γιατί Ίγκανσον.
3: Αν δεν είναι τραυματίες ο Ίγκανσον.
2: Χατζηδιάκος.
3: Ποιο καλό με την μπάλα κάτω είναι ο Ίγκανσον. Με την μπάλα κάτω λέω. Προσέχω τι λέω.
2: Μεγάλο.
3: Οι αρετές που για τις αρετές.
2: Άλλο έπρεπε να με ρωτήσεις. Πόσο χρόνο είναι ο Χατζηδιάκος, 28.
3: Ναι.
2: Ο Ίγκασο πόσο είναι.
3: 33.
2: Ωραία. Στην ίδια ηλικία ο Ίγκασο θα ήταν. Όχι τώρα που είναι. Για δες πόσο χρόνο είναι ο Ίγκασο, σε παρακαλώ, γιατί. Ίγκασο. Στην ίδια ηλικία ο Ίγκασο. 100% ο Ίγκασο. Αλλά ο Ίγκασο.
3: 32 είναι ο Ίγκασο.
2: 32 είναι ο Ίγκασο. Δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά πεσμένος πολύ ο Ίγκασο. Καλό θα του κάνει του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού ο τραυματισμός του Ίγκασο, η φυγή του Μπράουν, του κάνει καλό. Γιατί θα έπαιρνε ένα στόπερ, πήρε έναν. Ποιος είναι.
3: 29 είναι ο Χατζηδιάκος.
2: Ναι, κοντά είναι. Ίδιας γενιάς είναι. Οπότε δεν λέμε. Εγώ προτιμούσα Ίγκασο στα καλά του, έτσι όπως ήταν στον ΠΑΟΚ.
3: 1,85 ο ένας. Ναι. Πας 289 ο.
2: Ναι.
3: 1,88 ο Ίγκασον.
2: Εντάξει.
3: Πιο καλό με την μπάλα κάτω ο Ίγκασον.
2: Ο Ίγκασον, ναι.
3: Πιο καλό στον αέρα ο Χατζηδιάκο.
2: Δεν το λες και πολύ καλό στον αέρα το Χατζηδιάκο.
3: Πιο καλό στον
2: αέρα. Δεν το λες και πολύ καλό.
3: Έχει βαρύνει ο Ίγκασο.
2: Γιατί ο Χατζηδιάκο δεν είναι σε πτώση δηλαδή.
3: Αυτή η χρονιά δεν ήταν καλή.
2: Δεν ήταν καλό.
3: Αυτή η χρονιά.
2: Αν το παιδί εδώ έρθει και παίξει.
3: Αυτή καλύτερα. Η χρονιά δεν ήταν καλή.
2: Αν παίξει βασικό, γιατί μπορεί να παίξει ο Μιχαηλίδη.
3: Με,
2: με τον άλλο, τον καινούργιο που πήρε.
3: Τον Ισπανό.
2: Τον Ισπανό. Το πιο πιθανό. Ο Μιχαηλίδη είναι βασικό. Και πρέπει να του κάνουν και ένα προσαρμογή συμβολέο του Μιχαηλίδη γιατί παίρνει λίγα.
3: Να ρωτήσω κάτι για να πάμε κάτι. Σε διάλειμμα.
2: Εγώ αν ήμουν ο Μιχαηλίδης, έλεγα παίρνω 400 χιλιάρια και παίρνω 200 εκατομμύριο. 900 χιλιάρια για ποιο λόγο. Να με πας, άντε μην με πας στο 1 εκατομμύριο, θα με πας στα 750 χιλιάρια. Δεν με πας, του χρόνου φεύγω. 500 ομάδες μπορεί να πάει ο Μιχαηλίδης. Να πάει στο εξωτερικό, να παίξει τρίτο στόπερ αριστερό.
3: Να ρωτήσω.
2: Να πάει να, όπου θες παίζει.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Βελτιωμένος πάρα πολύ.
3: Να ρωτήσω
2: και με
3: κάτι.
2: Ατομικά λάθη και κάποια. Ψυχολογικά μέσα στο γήπεδο που το πιάνανε μια χαρά το παιδί. Ναι, σε ακούω.
3: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Παρακαλώ.
3: Ακούσαμε στον Ηρακλή για ένα σκαρδόν παίκτη. Δεν ήρθαν αυτοί οι οποίοι περιμέναμε, μπορεί να είναι για καλό.
2: Ναι.
3: Με το Μήτογλου τι γίνεται, τι κάνει αυτή η ψυχή.
2: Ποιο Μήτογλου, αφού πήρατε άλλο τότε. Έμεινε στο να. Στον Ατρόμητο μου φαίνεται.
3: Δεν του κάνει του Ηρακλή ο Μήτογλου, λέει.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διώλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Το εφέ πατητής η Μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής η Μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλησπέρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην έκθεσή της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010. Επισημαίνεται σχετικά ότι η μορφολογική και βιομετρική εξέταση των προσώπων δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των τριών ατόμων. Στη σύλληψη ενός τέταρτου ατόμου για την εμπιστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για 27χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΠΚΠ, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διώξα ασκήθηκαν σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόλου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς σας απόγευμα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
19: Τι έπαθε εσύ αυτός?
18: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
20: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Ατλακόλ!
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Πηλαία. Zeekr. Time for change. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store. Ένα

Εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα της και σήμερα. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλίο στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στα 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5, σελίδα στο Facebook, στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή, να ρωτήσετε ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγγείλει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων. Και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα με γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ή πολλά, αν θέλεις.
1: Πολλά
0: κατά βάση
1: ήταν,
0: αθλητικά.
1: Πολλά.
0: Να σου πω ότι ο Οσμάν δεν θα έρθει στο αεροδρόμιο.
1: Με τι θα έρθει, με ελικόπτερο?
0: Μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος Σουμάνζιος και μου λέει θα παρουσιαστεί την άλλη Δευτέρα στο Παρατάκι.
1: Με τι θα έρθει?
0: Στο Παρατάκι.
1: Με τι θα έρθει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Με τι θα έρθει, με τα μάξι?
0: Η παρουσίαση θα γίνει στο Παρατάκι.
1: Ναι, άλλο λέω, θα γίνει με τα μάξι.
0: Υποδοχή στο αεροδρόμιο δεν ετοιμάζουν.
1: Άρα θα έρθει,
0: έρθει ο δικός.
1: Θα έρθει ο δικός. Λογικά.
0: Γιατί τα πράγματα που είναι στην Αθήνα μετακομίσεις.
1: Άρα τις φιγούρες του Σπανούλη δεν τις κάνει.
0: Τώρα φιγούρα.
1: Φιγούρα είναι.
0: Φιγούρα, πες όπως θέλεις.
1: Φιγούρα και λιγούρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Κατάλαβες?
0: Και λέει.
1: Ναι. Γιατί. Μισό. Γιατί όμως δεν θα γίνει? Ποιο είναι το σκεπτικό?
0: Και πες μου.
1: Δεν ξέρω. Συνήθως εγώ έμαθα χθες ότι θα γίνει υποδοχή.
0: Είπες.
1: Ναι.
0: Για τον Τολιόπουλο.
1: Είπα για τον Τολιόπουλο.
0: Και για τους λόγους που μπορεί να παίρνει στον ΠΑΟ.
1: Ωραία.
0: Και λέει, αν σκέφτεται έτσι ο Τολιόπουλος ότι του χρόνου μπορεί να φύγει ο Τέλης, ναι, τότε ο Σμαν πώς ψήθηκε και υπέρασε τριετές? Αφού θα φύγει ο Τέλης, πώς έδωσε συμβόλαιο?
1: Είπα εγώ κάτι τέτοιο, ότι θα φύγει ο Τέλης?

0: Όχι στο παιδί.
1: Λέω ότι μπορεί να, μπορεί να του δημιουργήσει. Κάθε άνθρωπος, φίλε, σε οποιαδήποτε δουλειά σκέφτεται διαφορετικά. Εμένα μπορεί να μου πει ένα ραδιόφωνο, θα σου δώσω 10 φορές παραπάνω τα λεφτά και θα πω στα πατεώνες να τους κοζάρω και να πω δεν θα τα πάρω.
0: Άκου άλλους τώρα.
1: Περίμενε. Εγώ είπα ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε. Και κάνοντας συνειρμούς με το δικό μου το μυαλό, βάζω το μυαλό μου στη θέση του, στο μυαλό του Τελειόπουλου. Για ποιο λόγο να απορρίψω τόσα χρήματα, δεν είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν,
0: υπάρχει
1: και η περίπτωση, γιατί όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση είναι απόφαση ζωής. Δεν είναι το
0: 100%.
1: Θα πάρω παπούτσι λάθος νούμερο και 100%. Θα το αλλάξω. Μπράβο. Ή θα πάρω αμάξι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι σοβαρό πράγμα. Είναι απόφαση ζωής. Λέω, μήπως νιώθει ότι στο κομμάτι του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να μην είναι τόσο σταθερά τα πράγματα και νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Να είναι σαθρό το οικοδόμημα.
1: Ναι, εγώ δεν το λέω ότι είναι. Λέω ότι μπορεί να σκεφτεί και να είναι πιο ασφαλής εκεί. Δεν ξέρω.
0: Κρατάω περισσότερο το
1: Δεν έχω τον Τελειόπουλο μπροστά μου.
0: Ψήθηκε κατά.
1: Ούτε τον μανατζέρ του.
0: Ψήθηκε κρατάω.
1: Ψήθηκε.
0: Είχε πει ψήθηκε.
1: Ψήθηκε.
0: Κρατάω περισσότερο αυτό. Καλησπέρα Γρηγόρη. Πιστεύω πως ο Τελειόπουλος δεν έβαλε μόνο το συνέθημα μπροστά. Οκ, αγαπάει η Άρη, αλλά δεν έφτιαξε τα περισσότερα λεφτά μόνο για την αγάπη του. Τον Άρη βρίσκει και μια σταθερότητα. Όταν ο Τάλι λέει πώς θα θέλει αυτό, τον αγοράζω αύριο. Μεθαύριο μπορεί να μαλώσει ο Ναν με το ζώσει και να δώσει 10 εκατομμύρια για να τον φέρει. Ο Τελειός τον Άρη ξέρει ότι αν αξίζει θα παίξει. Θα χάσει θέση του μόνο αν δεν αξίζει, όχι από άλλους παράγοντες. Φίλε μου, Αντρέα, μισό. Σας είπα κάτι πριν το οποίο το αγνοήσατε. Και ο Πάο και ο Άρης, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν πληθώρα παικτών στο ένα. Playmaker και shooting guard. Έχουν παίκτες. Και καλούς παίκτες.
1: Άρα τι μας λέει τώρα
0: είναι
1: εσύ.
0: Είναι πολυτέλεια.
1: Ότι είναι μπασχετικά λάθος η απόκτηση του. Τι όχι.
0: Μόνο αυτό θέλω.
1: Πώς δεν λέει, τι φοβάσαι να το πεις. Φοβάσαι να το πεις. Ήδη φοβάσαι να το πεις.
0: Τα ηρίλια παίρνει στον πάγο.
1: Άλλο λέω, ρε. Λέω ότι και στη,
0: ο Μήτρο Λόγκ στον Άρη λίγα.
1: Ας το Μήτρο Λόγκ, ρε. Άλλο σε λέω. Πασχετικό, να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Και ο Πάο και ο Άρη στη θέση του.
0: Στο 1-2.
1: Είναι καλυμμένο.
0: Το καλυμμένο σχετικό.
1: Τι σχετικό.
0: Σχετικό είναι.
1: Τι σχετικό.
0: Και ο Πανθέκο είχε expected και έπαιρνε και 7.
1: Μάλιστα.
0: Κάνε άκρη.
1: Εντάξει.
0: Του έβγαζε άκρου και στο.
1: Ωραία. Μπορεί. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν βγάζει
1: άκρη. Άλλο. Πάμε.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω, επειδή έχει πολύ ίντριγκα το θέμα και δεν είναι του πονηρού αυτό που λέω, καλό είναι να μιλήσει ο κόσμος. Πώς αισθάνεται ο Αριανός, πώς αισθάνεται ο Παοξής για όλα αυτά τα οποία γίνανε. Μπορείτε να πείτε για Μουντιάλ αν θέλετε κάτι. Εδώ είμαστε. Εντάξει, γιατί τα υπόλοιπα.
1: Θέματα κοινωνικά άλλα έχει. Τους από μπάλα και μπάσκετ. Έχουμε τίποτα κανένα καλό.
0: Δυσάρεστα, δεν θέλω.
1: Έχω ένα πολύ μεγάλο γέλιο.
0: Γέλιο, άμα είναι γέλιο, βγάλω το.
1: Στο Άργο Σορεστικό, μια θεία μάλωσε με την ανιψιά της. Πλακωθήκανε, να πούμε στο Βρυσίδι. Ακούς? Άκουε, ρε, άστα. Και αποκάλεσε η θεία την ανιψιά χοντρή. Πήγε η άλλη, έκανε μήνυση.
0: Σε τι φάση?
1: Πλακωνόμαστε εμείς οι δυο, ρε, και
0: ναι,
1: σε λέω, ρε, χοντρέ, ρε, φαλακρέ.
0: Κάποια εκδήλωση.
1: Σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλωσε η θεία με την ανιψιά. Και η θεία λέει, άντε, ρε, χοντρή, ρε, μου, την ανιψιά.
0: Διαφορά ηλικία.
1: Θεία Μανιφιά, πού να ξέρω εγώ.
0: Και όλα παίζουν. Τώρα,
1: δεν το ξέρω.
0: Γιατί δεν δίνει σημασία.
1: Δεν ξέρω, ρε, τώρα τη διαφορά ηλικία. Λογικά είναι, υπάρχει διαφορά ηλικία. Πάει στο αστυνομικό τμήμα, κάνει μήνυση για μπούλινγκ, να μου τι είπα.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει και τη συλλαμβάνουν τη θεία η αστυνομική και θα δικαστεί τώρα η θεία γιατί αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά. Πρόσεξέ με. Τι μπορεί να γίνει.
0: Ακούω.
1: Η λέξη φαλακρός, αν αποκαλέσει κάποιο φαλακρό, είναι κατακριτέα, το ξέρεις.
0: 100%.
1: Μέχρι σήμερα η λέξη χοντρός δεν είναι κατακριτέα. Πρόσεξε.
0: Μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο.
1: Μπορεί λοιπόν από αυτή την.
0: Να
1: αποτελέσει δεδικασμένο.
0: Μίλησε με το χρόνο.
1: Όχι μόνος μου, εγώ. Το ψάξα μόνος μου να πω.
0: Παίξεις νομική
1: εμπειρία. Βεβαίως. Μπορεί λοιπόν να καταδικαστεί η θεία και να μπει στο ρεπερτόριο του bullying και η λέξη χοντρός. Μέχρι στιγμής η λέξη χοντρός δεν υπάρχει στα κοιτάπια του bullying και στις υποτιμητικής έκφρασης Η λέξη βαλακρό.
0: Πήρατε μια γεύση, παιδιά, τώρα.
1: Ναι. Πρόσεξε τι μπορεί να γίνει.
0: Με έναν άνθρωπο, ναι, ο οποίος, να πω ότι καθότανε, αυτό που λέμε αργία, μην τυρπάσει κακία, θα έλεγα οκ. Okay. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δώσ' του δουλειά να τρέχει, δεν λέω να σκάφει, δώσ' του. Να κάνει εκπομπές, να κάνει ίντερνετ, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Και έψαξε τώρα να βρει κάτι το οποίο μπορεί να απασχολήσει την κοινωνία στο μέλλον.
1: Ναι, το προλαμβάνω αυτό.
0: Είναι γιατί, προλάβει τρεβλαμμένο.
1: Γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ τη λέξη με το χοντρό. Αν γίνει ιδεδικασμένο.
0: Θα δεν έχεις, δεν χωριέσαι.
1: Όχι, όχι, θα πρέπει να το κόψω κι εγώ. Γιατί έχω ένα θέμα με τους παχύσαργους. Έχω ένα θέμα.
0: Συμμετεί δεν έχεις θέμα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση
0: ότι
1: έκανε μήνυση η ανιψιά. Συνελήφθη η θεία.
0: Με τις συνθήκες.
1: Με τις συνθήκες.
0: Τη σχέση, τις συνθήκες.
1: Τη σχέση, ρε, άμα καταδικαστεί η θεία.
0: Δεν μου λες.
1: Είναι δεδικασμένο μετά.
0: Περίμενε. Αν η θεία.
1: Ναι.
0: Την είχε στα όπα-όπα. Την είχε καταγραμμένο σπίτι. Θα την έκανε μήνυση.
1: Αχ, ρε κόκκινε, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ε, αυτό σου.
1: Άμα ρε κόκκινε να πούμε. Αμάρε
0: δεν ξέρουμε τι σχέση
1: πούμε.
0: Μπορεί να υπάρχει.
1: Αμάρε κόκκινε.
0: Μπορεί να έψαχνε.
1: Αμάρε κόκκινε να πούμε.
0: Μπορεί να έψαχνε, δεν μ' ακού.
1: Δεν μου λε, άμα πει τον άλλο κοντό. Μισό λεπτό. Άμα πει τον άλλο κοντό, είναι μηνύσιμο. Όχι.
0: Το ζουμπά είναι μηνύσιμο.
1: Τώρα γιατί. Δεν είναι μηνύσιμο. Μπορεί αύριο να πει κάποιον. Έχει πέσει κάτω. Ένα κάτι τέτοια. Έχει πέσει κάτω, παιδιά. Σήκω πάνω, ρε. Μπορεί να πεις κανένα ζουμπά εσύ κοντό και να είναι δεδικασμένο να φας την καμπάνα εσύ και να μην μπορεί να πούμε τώρα κοντό ή χοντρό εξαιτία σου. Βάλε λίγο μουσική, έχει λιποθυμίσει τα γέλια. Βάλε λίγο μουσική.
0: Σε τρώει.
1: Κατάλαβες να πούμε.
0: Κάνεις ό,τι μπορείς.
1: Ζούμε το απόλυτο πολιτικά correct. Είπε η άλλη την άλλη χοντρή. Ο πατέρας μας ζούσε στη σημερινή εποχή. Θα ήταν ισόβια φυλακή. Φυλακή.
0: Θα το κάνω. Θα μου λέγε φέρετε καλά να σιγάρω.
1: Δεν κάπνιζε κιόλας.
0: Θα κάπνιζε με εμένα.
1: Με σένα, ναι. Απίστευτο πράγμα.
0: Ρε κόκκινο το λιό είναι Έλληνας. Δεν υπάρχει καλύτερος Έλληνας θέσης. Γενικά δεν υπάρχουν Έλληνες. Ποιος είπε όχι, ρε φίλε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Στέλιο. Λες, με έχεις ακούσει. Κώστα, ειλικρινά, γιατί έκανα.
1: Ακούω, παίζουν.
0: Έλεγα κάποια φορά για τον Τολιόπουλο με νούμερα. Με έχεις ακούσει πολλές φορές να μιλάω με αριθμούς.
1: Στο μπάσκετ, όχι, στο ποδόσφαιρο, έχω ακούσει. Είσαι ανώμαλος δηλαδή.
0: Περίμενε. Ναι. Έχεις δει πολλές φορές να πέφτω έξω σε νούμερα που λέω. Όταν μιλάω με νούμερα.
1: Όχι, όταν μιλάς με νούμερα, πώς θα πεις έξω. Εκτός αν είσαι τερατολόγος και δεν τα αλλάζει τα νούμερα.
0: Ποιο λόγο, ρε φίλε. Το να έχει 10.000 και να πω 20, οκ, να πει, είπε παραπάνω κόσμο πόσο είχε. Να πω ότι συμφώνησε αυτά τα λεφτά. Θα δώσει τα λεφτά και ποιο εργό να το κάνω. Τέλος πάντων, ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, sorry που στέλνω εδώ μηνύματα, έχω εταιρικό νούμερο, δεν μπορώ να στείλω στο τετραψήφιο. Θέλω που θέλεις. Θέλω που θέλεις, φίλε.
1: Θα πάρεις κάποια γραμμή, να προλάβουμε το.
0: Τα δώσαμε.
1: Δώσαμε γραμμές, 2-3-1.
0: Τι έπαθες.
1: Ποιος Νίκος.
0: Ένας δικός μου, Ηρακλάκη.
1: Τι έπαθε.
0: Θέλω να μάθω τι έπαθε.
1: Σε βρίζει.
0: Όχι, ρε, γιατί δεν βρίζει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το 23-10.
1: Το είδες Παναθηναϊκός. Πριν από το πούμε, βγήκε. Ο τραυματισμός του Ίγκασον επισπεύδει την απόκτηση του στόπερ.
0: Και ποιον έχουν φωτογραφία? Το Κοτσόλ.
1: Το Κοτσόλ. Ο Κοτσόλ πάρα πολύ δυνατό.
0: Και ωραίος τραυματοφύλακας ήταν.
1: Τρίχες ήταν.
0: Αδικήθηκε.
1: Ας.
0: Ή αδίκησε τον εαυτό.
1: Όχι, όχι, μέτριο τραυματοφύλακας.
0: Όχι, προσόντα είχε πολλά.
1: Τίποτα δεν είχε. Αυτή η δουλειά που κάνει του ταιριάζει καλύτερα. Αν και πήρε κύπελο με τη Λάρισα ενάντια του Παναθηναϊκού, το ξέρεις.
0: Με το Δόνι.
1: Με το Δόνι.
0: Εγώ που το θυμάμαι. Είναι που πατέρα μου κάνει στον έξι.
1: Όχι, όχι. Σου λέω.
0: Ποια χρονιά το πήρα.
1: Το
0: 96.
1: Το 2006.
0: Το 6 ήταν. Α, δεν ήταν το 9.
1: Το 6 ήταν.
0: Ο Πανιώνης ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
2: Καλά είστε.
1: Καλά.
0: Όσο γίνεται.
2: Όσο γίνεται, μπράβο. Τι έγινε, ρε Ραπτόπουλε, δεν σ' ακούω πολύ καλά.
1: Γιατί,
2: αλλά είσαι.
1: Γιατί φίλε, τι ακούς, τι έχω.
2: Από χθες 12 η ώρα, μετά το γυμναστήριο, έχεις ανεβάσει κίτρινο πυρετό, ρε.
1: Μα μου είπε ο κίτρινος.
2: Και ήρθε ο Ταμπλάς.
1: Τι Ταμπλάς, πληροφορία είχα, ρε φίλε. Τι Ταμπλάς να μου ήρθε. Μου ήρθε Ταμπλάς Προηγούμενος μήνες, τώρα καλά είναι.
2: Εγώ νόμισα επειδή πήρε άσχημη τροπή ο Τολιόπουλος, ρε, γι' αυτό δεν σ' ακούω.
0: Ποια είναι η άσχημη τροπή?
1: Κάτσε, κάτσε, να μας πει, πέστε μας.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για να σε πω. Έτσι. Με επιχειρήματα. Ραπτόπουλε, έχεις απίθμενο θράσος, ρε φίλε, μπράβο να πούμε. Σε βγάζω το καπέλο, ρε. Δεν μου λες, έβαλες εσύ στην εκπομπή τραγούδι για τον πασχετικό Άρη, ήρθες δεύτερος και καταϊδρωμένος, ε? Και με ποιόνα, δηλαδή, ότι αυτός που τον πέρασε στον πασχετικό Άρη ήταν ο συμπολίτης, ε? Αυτό το δράσος είναι απίθμενο, όντως, ρε. Στο τέλος, θέλω μια παραγγελιά, να ακούσω μια μπενιά. Θα το βάλεις όλο το τραγούδι όμως, θα το ακούσω.
1: Θα το βάλω, ναι.
2: Έτσι, έτσι δεν πες. Θα το κόψεις.
1: Όχι, ρε, πες.
2: Άντε, μπράβο.
1: Πες το.
2: Και δηλαδή, αυτό που λέμε, δεν μου λες, βγαίνουμε εμείς οι δυο να πάμε σε ένα μπαρ. Ναι. Εγώ βάζω το χέρι στο παντελόνι, φτάνει μέχρι τον Αστράγαλο. Ο φουκαράς ο Άρης είμαι εγώ, που δεν έχω τα λεφτά. Έρχεσαι εσύ με την Cadillac, παρκάρεις έξω από το μπαρ,
1: ναι.
2: Μπαίνεις μέσα, είσαι εφοπλιστής. Είναι στην παραλία, όπου θέλεις, βάλε, στο... Όπου θέλεις, βάλε την τοποθεσία. Έχεις και τον παπούζι, γιο να παίξω τέμπο, ναι. Και ναι. Συζητάμε εμείς μέσα με το πρόσωπο. Να το ένα, να το άλλο, από εδώ, από εκεί. Και στο τέλος, Ραπτόπουλε, το πρόσωπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συνεργάτη σου, του Κόκκινου, πληρώνει και ένα μέρος από όλα αυτά που έχουμε παραγγείλει και έχουμε πιει και έχουμε κάνει και φεύγει μαζί μου. Πόσο λες εσύ αυτόν τον άντρα, τον άλλο να.
1: Τίποτα, πέφτω στο θερμαϊκό.
2: Πέφτει στο θερμαϊκό.
1: Πέφτω στο θερμαϊκό.
2: Αυτή, το λες ευγενικά, έτσι.
1: Πέφτω στο θερμαϊκό. Νιώθω ο χειρότερος άντρας
2: εσύ του κόσμου. Εσύ νόμισες, Ραπτόπουλε, ότι ο μπασχετικός ο Άρης διοικείται τον Κουκλιάνη. Ε, και τον φίλο σου τον Καρυπίδη. Τι νομίζεις, Ραπτόπουλε.
1: Το τραγούδι ποιο δες.
2: Ραπτόπουλε.
1: Κάτσε, ποιο τραγούδι δες.
2: Ε, θα σε πω, όχι, θα σε ψήσω το ψάρι στα χείλη. Θα το βάλεις όλο όμως. Θα το βάλεις και στην αυριανή την εκπομπή με το φασούλα που κάνεις εκπομπή. Άκου να σε πω, Ραπτόπουλε. Δεν μου λες.
1: Λέγε.
2: Μ' ακούς.
1: Ναι, σ' ακούω, ναι.
2: Άντε, μπράβο. Επειδή στον μπάσκετ σε βρίσκουν αγαθούλοι και σε κοροϊδεύουνε, λες εσύ, οι τσαλτίνιδες λένε για το πλάνο. Και σε λέει ο άλλος, τι πιο πλάνο, ρε εσύ, τώρα όλοι κάνουμε το ένα το άλλο. Δεν το ξέρεις όμως να τον πεις ότι γι' αυτό να που έλεγε ότι ήταν στην Αμερική και πήγαινε να κλείσει αυτόν την αρκούδα με τα μουσια, ρε.
1: Ναι.
2: Που θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Το Λιθουανό.
2: Κατάξε το πουλάκι, ναι. Πήγε στη
0: Ζαλγκύρη.
2: Ναι. Ζαλγκύρη, κατάλαβε που υπέγραψε.
0: Όχι,
2: ο Τολιόπουλος που έβαζανε πότε βούδα πότε κούδα, πήγε στον Απένταρο τον Άρη με τα κουκλάκια. Και δεν μου λε Ραπτόπουλε. Και τον άλλο τη Ρεάλ, έναν παίκτη το Χεζόνια, και εκείνο θα τον πέρανε. Και τελικά μείνανε με κάποια παικτάκια εκεί τη σειρά, Ραπτόπουλε. Εν τω μεταξύ, το πιο μεγάλο μίσος και την έθρα, ξέρεις, το βγάζουν οι ηλικίες από 45, να πω, άντε λίγο παραπάνω, να σε βάλω εγώ,
1: 50, ναι.
2: 50 θα σε πω, τη φίλη του συμπολίτη, μέχρι τα 70. Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μίσος, ξέρεις, αυτό που λέει, γιατί το έχουν, γιατί αυτοί το έχουν, ναι, περάσει και, ναι, σε λέει, αν έκανε ο Άρης αυτά που έκανε, χωρίς χρήματα πάρα πολλά, είχε χρήματα του Μπουτάρη, αλλά με ένα... στον πάγκο του τον Ιωαννίδη, γιατί αυτός κινούσε όλα τα νήματα. Φαντάσου τώρα, Ραπτόπουλε, που έχουν στο τιμόνι τους δισεκατομμυριούχους. Είδες στο παιχνίδι χθες, Ραπτόπουλε, Αγγλία με τέτοιο.
1: Το είδα, ναι, το είδα.
2: Το είδες όλο.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες και αστιγμιότυπα σε μείνανε στο μυαλό. Δείχνει δηλαδή τον γκολ της Αγγλίας, δείχνει τον Μπέκα με τους γιους πανηγυρίζει.
1: Ναι.
2: Δείχνει τη γυναίκα, ήταν εκείνη πια, ήταν του Μέση που πανηγύριζαν κάτι,
1: ναι, Αργεντινές. Ναι.
2: Και ποιον άλλον δείχνει, Ραπτόπουλε μου.
1: Το πιτζάκι.
2: Τον Αντετοκούμπο.
1: Το Γιάννη, το Γιάννη.
2: Τον Αντετοκούμπο.
0: Το μεγαλύτερο. Την
2: οικογένεια, αυτό που λέει μου, θα ρωτάς μόνος σου και θα τα μαθαίνεις. Ξέρεις, αυτοί εδώ που το στέλναν μηνύματα και το λέγανε, να μην το πω τι λέγανε στον αέρα. Εσύ που καθάριζες τα τζάμια και δεν περίμενανε να έρθουν στο φτωχό το φουκαρά τον Άρη, που νομίζει ο Ραπτόπουλος, ο μπασχετικός ο Άρης, είναι του Κουτριάννη. Να μην ξεχάσω, Ραπτόπουλε, την παραγγελιά. Θέλω τη Στανίση, θα το βρεις και θα το αφήσεις όλο να ακουστεί. Το αποσύρωμαι! Φυλάκια! Άντε, γεια!
1: Λοιπόν, μπαίνουμε με το αποσύρωμαι.
0: Σιγά να βάλω και το απολύομαι.
1: Βάλω το βάζω. Στανίση, έτσι, Στανίση, ωραίος.
0: Μάλιστα. Διάλειμμα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: 365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
18: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
25: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
25: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
25: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
0: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
26: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
26: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εσύ στα νήσι.
1: Η Κατερίνα.
0: Έκανε καριέρα τραγουδίστρια εσύ στα νήσι.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο της.
1: Εξαιρετική.
0: Τι να σε πω.
1: Και καλό παιδί.
0: Εγώ δεν μπορούσα να την ακούσω ούτε ένα τέταρτο.
1: Γούστα είναι.
0: Δηλαδή άμα έλεγαν θα πας ένα μήνα φυλακή.
1: Γούστα είναι.
0: Θα ακούσει ένα μήνα τη Στανίση θα πήγαινα φυλακή. Αποσύρωμαι, αποσύρωμαι. Έλα, πάνε.
1: Λοιπόν, τα τρία εντάγια δικά σου πάμε.
0: Πάμε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τώρα.
2: Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία. Καλώς τον
1: Τζολιόπουλο.
0: Έλα.
2: Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Άλλοι παίρνουν τίτλους μαστραπάδες και άλλοι παίρνουν τίτλους τιμής. Αυτή είναι η λοιπόν ιστορία με τον Άρη. Δεύτερος τίτλος τιμής φέτος για τον Άρη. Έσπασε την Αντιγλία. Θα έχουμε απονομή, χαρτάκια στο πανίνι, τον Λιόπουλο, φιγούρα σε τέτοιο για να πανηγυρίσουν τα παιδιά. Βλέπεις λοιπόν ότι ακόμα και η χαρά τους βγάζει μία τέτοιο ρε παιδιά, μια μιζέρια. Πρόσεξε τώρα, άκου τώρα χαρά. Αυτό που λέει. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα. Παντάσου να πάρουν και κανένα τίτλο πραγματικό τι έχει να γίνει. Ρε αυτοί λες και είναι μαζεμένοι 10 ψυχές σε ένα σώμα ρε φίλε. Μιλάμε για τέτοια συμπυκνωμένη, δηλαδή πραγματικά τους λυπάμαι ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δεν είναι χαρά, αυτό κοίτα πρόσεξε να δεις. Αυτοί χαίρονται virtual, δηλαδή είναι πρόσεξε να δεις τώρα. Θα πάρουμε τον Τολιόπουλο, κερδίσαμε τα πάντα, πήραμε πρωτάθλημα, κύπελο κτλ. Ενώ δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ μπαίνω, αισθάνομαι τον εαυτό μου σε μια διαδικασία ότι πρέπει και όσον και καλά πρόσεξε τώρα. Εν τω μεταξύ ένα μισό λεπτό. Αυτό το πράγμα, αυτό.
0: Είναι χαρούμενοι ρε οι Αριανοί, γι' αυτό.
2: Αυτό δεν είναι χαρά, αυτό είναι απόγνωση χαράς.
0: Απόγνωση χαράς.
2: Αυτό είναι απόγνωση χαράς.
0: Απόγνωση χαράς.
2: Ναι. Βέβαια, για να βγεις να μου την πεις με ένα ωραίο τρόπο με ατάκες, πρόσεξε να δεις, άκουμε δεις. Υπάρχει ένας Ολυμπιακάκιας από τον Πλαταμόνα κάπου εκεί. Παρόλο που δεν τον πάω, έχει έναν τρόπο που σε βάζει στη θέση σου από εκεί που δεν το περιμένεις. Ξέρεις, ένας τέτοιος που βγαίνει, ένας από εκεί από τον Πλαταμόνα, ένας γέρος Ολυμπιακός, ένας μεγάλος άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ατακαδόρος. Έχει μένα αυτό να σε τσιτάρει πραγματικά. Αυτοί οι Αριανοί τους ακούς και αντί να σε τσιτάρουν, τους λυπάσαι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα είναι σαν παιδική, σαν να μου λέει εσένα, έλα εδώ να κάτσεις στο τραπέζι, έλα εδώ. Θα πεις ότι είσαι στεναχωρημένος, άντε τελείωνε, εντάξει, είσαι στεναχωρημένος, να έχω και δουλειά, θα πάμε παρακάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά δεν έχει γούστο ρε φίλε η χαζούρα τους. Δεν έχει γούστο, δεν είναι, βγάζουν μια απόγνωση έτσι μια... Αυτό το πράγμα τώρα ένα μισό λεπτό δεν είναι κάπως έτσι στα όρια της ψυχοτέτειας, ας πούμε. Είναι αυτό τώρα τηλεφώνημα. Είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή δεν είναι χαρά αυτό το πράγμα ρε φίλε, είναι απόγνωση χαρά.
0: Απόγνωση.
2: Είναι απόγνωση. Αυτό που σου λέω, δηλαδή πραγματικά τους λυπάμαι ακόμα και στη χαρά τους. Μάθεστε να χαίρεστε ρε φίλε, δηλαδή κάντε με να τσιτωθώ. Αυτό που με κάνεις είναι να σε λυπάμαι έτσι πως ακούω. Και μου πήρες τον Τολιόπουλο και τι έγινε δηλαδή, πήρες τίποτα. Όπως σου είπα, εσύ παίρνεις τίτλους τιμής και εγώ παίρνω τίτλους μαστραπάδες, αυτή είναι η διαφορά μας. Συνέχισε έτσι, δεν παίρνεις τίτλους τιμής εσύ. Θα τα βάλεις και στην τροποθήκη σου. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Επόμενος κύριος.
1: Ο Τολιόπουλος στον Άρη πήγε.
0: Ορίστε.
3: Τι κάνατε.
1: Ο Τολιόπουλος στον Άρη πήγε.
0: Με άλλο
3: τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Ο Αλέξανδρος είναι. Μια φορά το εξάμεινο παίρνω γιατί θέλω να ακούσει τον Ραπτόπουλο.
0: Σ' ακούμε.
3: Έτσι έκανα ένα τώρα σπέτι. Θα ήθελα να πάρω. Λοιπόν, ο προηγούμενος έχει δίκιο. Θυμάμαι τον τελικό του Άρη με τον Παναθηναϊκό με την Φραπάρ. Μέσα μια τεράστια παρέα στην Τούμπα το βλέπαμε και έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου ας το πάρει ο Άρης μήπως και ησυχάσουν. Αλλά δυστυχώς 27 χρόνια συμβαίνει το ίδιο. Όλο φα πασαρίες, χαμός μέχρι και πρωταθλητές Οκτώβρη ήταν. Ακόμα μια φορά το Μητσακίδη να λέει κάπου που πίνει τσίπουρα πάλι φωνάζουν, ράνουν, κάνουν θα πέσει φάπα μέχρι το Φλεβάρι θα εξαφανιστούν το καλοκαίρι. Εννοούμε αθλητική έτσι μεταφορικά. Τα γνωστά. Να σε ρωτήσω την άποψή σου για κάτι πολιτικό, Ραπτόπουλε.
0: Πολιτικό, βεβαίως.
3: Πολιτικό, ναι, άκουα. Λοιπόν, γι' αυτό σε πρωτοσύλλογα και περίμενα και στην αναμονή και άκουγα αυτά. Είμαστε τώρα μια παρέα. Ένας αληθινός ακροδεξιός, εγώ. Κάτι ψευτοπατεωνής και ακροδεξιή και κάτι αριστερή. Τρώμε, πίνουμε. Και λέει ένας μια. Ρε, παιδιά, λέει. Εδώ οι 9 στις 10, με την αποχή να το βάλει, 9 στις 10 θέλουν να φύγει με το τάξη. Γιατί δεν ενώνονται για ένα βράδυ να φύγει και να ξαναμαλώσουν την άλλη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα της κοινωνίας.
0: πώς θα ενωθούν όταν το κάθε κόμμα, όταν μπαίνει στη Βουλή, παίρνει εκατομμύρια ευρώ.
3: Γιατί είναι 9 διαφορετικά αφημί με κομματική
0: επιχείρηση. 9. Εδώ και 1,5%, 1,6% αν πάρει ένα κόμμα, πρημοδοτείται. Τρελή είναι να χάσουν.
3: Το 3% είναι 400.000 και κάθε 1% είναι συν 1%.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, γιατί λέω, άμα ενωνόντουσαν για ένα βράδυ, τελείωνε η ιστορία την άλλη μέρα το πρωί.
0: Θα χάσουν τη μαρμίτα.
3: Όχι, πρέπει να βρουν τον ένα αρχηγό για εκείνο το βράδυ, γιατί εκείνο θα πάρει 50% τώρα 5 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά. Και θα εξαφανιστεί. Και θέλω να μου πεις τι εννοούμε ακροδεξιός και απατεώνας ακροδεξιός. Ποιες είναι οι δύο διαφορές.
0: Έπεσε. Κόκκινη, τι θα ψηφίσουμε εκλογές.
1: Καθένας ό,τι θέλει.
0: Πρεσί, τι θα ψηφίσεις.
1: Ό,τι θέλω.
0: Δεν θα ρωτήσεις εμένα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε, επόμενη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
4: Μάχης από Γερμανία, πώς θα την κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Δεν θα έπαιρνα, πήραμε την εταιρεία αυτό να, από την Ολλανδία που πήρε.
0: Ναι.
4: Επειδή στέλνει το πρωί στον...
0: Βγάλε το hands free από πάνω. Βγάλε το hands free. Βγάλε το hands free.
4: Δεν έχω hands free. Δεν έχω hands free. Στο χέρι το κρατάω το κινητό.
0: Πάμε πάλι να σε ακούσουμε.
4: Όλη μέρα.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ναι.
0: Την πληρώνω και εγώ αυτή την τηλεφωνία. Δυστυχώς τα ίδια προβλήματα έχουμε και οι δύο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Η γρήπη.
0: Έλα γρήπη.
5: Σας έχω εδώ στην περιοχή λεωφόρου στρατού στην εργασία μου, στο πουλ το ραδιοστρόπολη 95 και 5, ακούγεται μέχρι την παραλία και μέχρι πάνω τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είμαστε πολύ μεγάλες στιγμές. Όσοι πελάτες παιδιά έρχονται, λένε ρε φίλε και στη Μετρόπολη που ακούνε τη φωλούλα μου την άστα να πάνε. Άρε γρήπη μου λέει. Ποιος είναι ο νουνός σου, ο Ραπτόπουλος σου είναι ο νουνός σου και ο Γρηγοράκης. Και ο Γρηγοράκης λέει γιατί σε βγάλανε γρήπη, γιατί είμαι πάντα γρυπημένος.
0: Γρυπημένος είσαι.
5: Πάντα γρυπωμένος είμαι στη φωλούλα μου γλυκιά. Εν τω μεταξύ για τον Ταλιόπουλο. Ρε φίλε, τι να τον κάνω. Είναι καταρχήν για μένα μιλάω. Γιατί το εσωρού καροδοκεί, γιατί είναι κυνηγά του τον κάνω, αλλά κυνηγά εμά. Είναι μεγάλη αξιολόγηση. Υπερτιμημένο παίκτη. Πείτε μου, έλεγε ένα όχι. Τι να το κάνω εγώ σε 10 τρίποτα ή να με πάρει ένα μάτσο και να με χάσει 20 μάτσο, ρε παιδιά. Έχει καμπανεβάσματα.
0: Ναι, είναι. Τον παρακολουθείς.
5: Αμέ. Κλείνω για να πάρω Βαραβά, άντε φυλάκια.
0: Κλείσε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο μπασκετικός, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ,
0: ναι.
6: Που να πούμε ότι είναι χρόνια μπροστά σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της ίδιας πόλης.
0: Ναι, όντως. Ναι.
6: Ωραία. Τώρα, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, πόσα χρόνια μπροστά ή πόσα χρόνια πιο μπροστά ή πιο πίσω είναι στη θέση με τον Άρη, ο Ηρακλής, εντάξει, είναι λίγο πιο πίσω ακόμα. Αλλά τώρα τι προσπαθούμε να συγκρίνουμε τώρα, ρε παιδιά. Και το πρωί ο Κυριανός, ό,τι άποψη δεν του αρέσει, τη γραμμή που του λένε, την κλείνει τη γραμμούλα του. Του λέει ο άλλος έχει πλάνο. Όταν του λέει έχει πλάνο, δεν του πει κανείς ότι η ομάδα δική του δεν έχει πλάνο. Είναι διαφορετικό. Ο ένας θέλει να πάει μέσω της EuroCup και την κατάκτηση και σε 2-3 χρόνια να ρίξει 30 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου. Δηλαδή να ρίξει φέτος 10, να ρίξει και του παραθώνουν 30 και να πάει στην Ευρωλίγκα και να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Το να πάω στην Ευρωλίγκα. Και να είμαι τελευταίος και να τρώω τριαντάρες παντού, τι νόημα έχει ας πούμε για μένα. Δηλαδή θέλω εγώ σαν παροχής παραδείγματος χάρη ή σαν Αριανός ή σαν Ολυμπιακός να πάω στο Champions League το ποδόσφαιρο και να τρώω τεσσάρες και πεντάρες και να βγω τελευταίος. Ή πρέπει να πάω, να πάρω το Conference που κάνω Ολυμπιακό, να πάω να διεκδικήσω λίγο και μετά μια καλύτερη πορεία σε κάποια άλλη διοργάνωση και μετά να πάω στο Champions League ας πούμε να το πω έτσι. Αν μπορούμε να το συμπλήσουμε το μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ότι πας σε επίπεδα. Αυτό του λέει ότι έχει πλάνο. Δεν του είπε κανείς ότι δεν έχει πλάνο. Και κάτι τελευταίο τώρα. Ποιος πίστευσε ποτέ ότι ο Βαλαντσιούνας θα έρθει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα πρέπει να είσαι αφελής, για να μην πω χαζός, ότι θα έρθει ο Βαλαντσιούνας τον ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο που θα κλείσω.
1: Γιατί περίμενες να έρθει ο Οσμάν.
6: Όχι, περίμενες με και δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά ο Οσμάν έρχεται από μια ελληνική ομάδα. Από ένα
1: όπα, φίλε. Είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα. Τριαρουτεσάρια στην Ευρώπη.
6: Ναι. Τι συγκρίνουμε
1: ρε. Ο Βαλανσιούνας πόσο χρόνο είναι. Είναι 35.
6: 34.
1: 35 είναι.
6: Ναι, ωραία. Και τι θα κάνει.
1: Είναι από ο άλλο στι δόξε του.
6: Από το NBA θα έπαιρνε καφέ τηλεοφόρο νικής.
1: Ο Νάνα, πού ήρθε.
6: Ο Νάνα πήγε στον Παναθηναϊκό ρεκόρτινγκ και την ίδια χρονιά πήρε την Ευρωλίγκα. Τι συζητάμε τώρα. Είναι δυνατόν. Και του έδωσε και 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δύο το χρόνο.
6: Ποιον, σε ποιον.
1: Α, μετά το έκανε 4, έχει δίκιο.
6: Ναι, τέλος πάντων, επίσης τι κάνει ο Νταγιός. Και επίσης, ο Ουσμάν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος και αυτός δεν διάλεξε τον ΠΑΟΚ γιατί ήταν ΠΑΟΚτης με τη σημαία από το μικρός. Ήταν γιατί του έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ, άμα μου δίνει 9 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια, θα πήγαινα και θα έκανα τον ΠΑΟΚτη από μικρό παιδί.
1: Τα χτυπούσε και το τύπανο.
6: Καλά, εννοείται αυτό. Με το ΖΕ μαζί. Άντε, γεια.
0: Με το ΖΕ.
1: Ναι, έλα, καλό.
0: Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Ραπτόπουλε, Αριανός βασικά. Σ' είχα πάρει πριν καιρό τηλέφωνο και σου είπα ότι το μπάσκετ είναι δύο διαφορετικά project. Αν θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά ο άλλος ενισχύθηκε οικονομικά.
7: Μα γι' αυτό και ο Τολιόπουλος διάλεξε τον Άρη. Είναι τελείως διαφορετικό το project. Πηγαίνει βήμα-βήμα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Εσύ που θα πήγαινες.
7: Εγώ προσωπικά, εκεί που θα μου έδιναν καλύτερες συνθήκες.
0: Και γιατί πιστεύεις ότι ο Άρης έχει καλύτερες συνθήκες από τον Πασχετικό ΠΑΟΚ? Τι είναι αυτό που δεν έχει μία ομάδα και έχει άλλη? Κάντε μου λίγο τάλιρα που λένε στα... Κάντε μου λίγο, ανέλησέ το μου λίγο. Για πες μου λοιπόν.
7: Ότι ο Σιάο ξεκίνησε, ναι. Ξεχρέωσε. Πήρε ένα ανερχόμενο προπονητή. Έχει το ζήσει. Έχει τον Ταπούτο, έχει ανθρώπους από τον μπάσκετ που είναι γνωστοί στην Ευρώπη. Εσύ πες μου το project στον ΠΑΟΚ. Πήρε ένα προπονητή που είναι άνεργος εδώ και 8 μήνες.
1: Τι είναι?
7: Από πότε έχει ο Τρικέρι να... που έφυγε από την
1: Ζαγκύρη. Ρε παιδιά, για όνομα του. Αν ήταν άνεργος θα καλόταν στον πάγο του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ισχύει που λες.
7: Ποιο?
1: Δεν ισχύει αυτό που λες.
7: Ο Τρινκέρι πριν έρθει στον ΠΑΟΚ που ήταν.
1: Ήταν προπονητής, γι' αυτό και άρχισε να έρθει, γι' αυτό και ο βοηθός του ήταν αυτός ο οποίος καθόταν στον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ.
7: Ο Τρινκέρι ήταν στη Ζαγκύρης και το διώξαν στην αρχή της χρονιάς. Για δες το λίγο, Γρηγόρη. Δεν είχε ομάδα.
1: Πώς δεν είχε ομάδα, ρε φίλε.
7: Για δες το λίγο.
1: Τι να το δω, ρε φίλε, προπονητής ήταν γι' αυτό.
0: Άρα λες ότι στον Πασχετικό Άρη νιώθει πιο ασφαλής από ότι στον Πασχετικό ΠΑΟΚ.
7: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να απαντήσω λίγο στον Ολλανδό.
0: Ναι.
7: Δεν ασχολούμαστε εμείς μαζί σας. Εσείς ασχολείστε μαζί μας. Μιλούσε 5 λεπτά και δεν είπε κάτι για την ομάδα του. Ασχολιόταν μόνο για τον Άρη και τους Αριανούς.
1: Άρα και τον Τρικέρι μην επιμένεις, φίλε, γιατί όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, γιατί σε ακούγεσαι πιο νεαρός. Λοιπόν, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, το λιδωρούσαμε και ο Τρικέρι αποδείχθηκε ότι και τρομερή δουλειά κάνει και εξαιρετικός προπονητής είναι.
7: Γρηγόρη, δεν σου είπα αυτό. Σου είπα πριν έρθει στον ΠΑΟ, ποια ομάδα προπονούσε?
1: Στη Ζαλγκύρης.
7: Πότε?
1: Τι πότε?
7: Μέχρι πότε ήταν?
1: Εδώ και 2 χρόνια ήταν στη Ζαλγκύρης.
7: Ναι, αλλά πότε, φέτος?
1: Ωραία. Για ποιο λόγο δεν ήρθε να κάτσει στον πάγκο αφού απολύθηκε?
7: Ρε Γρηγόρη, δεν ξέρω τις συμφωνίες.
1: Ρωτάω.
7: Αλλά
1: ρωτάω.
7: Ο Τρινκέρι πριν έρθει στον ΠΑΟΚ δεν είχε ομάδα. Είχε απολυθεί από την τέτοια, από την Ζαλγκύρης.
1: Όταν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ ήταν στη Ζαλγκύρης, φίλε. Σε αυτό επιμένω. Για ποιο λόγο δεν ήρθε, δεν ξέρω.
7: Βρε, δεν ήταν στη Ζαλγκύρης. Δες το λίγο και μπορεί να κάνω λάθος. Άμα κάνω λάθος, συγγνώμη, αλλά δες το λίγο.
1: Γιατί να μην κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ τότε? Πες μου ένα λόγο.
7: Γιατί ήθελα να ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Μπορεί να ξέρουμε.
1: Άλυστα.
7: Αλλά δεν είχε ομάδα.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
7: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγο οριστικό ο Χρήστος Τζόλης Κανονιέρης.
0: Μπράβο.
1: 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτός είναι παίκτης.
1: Το ποσό το οποίο αξιώνει η βελγική ομάδα από τους Κανονιέριδες. 3 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους, από ό,τι μαθαίνω, ο Κρίστος Τζόλης. Μπράβο του. Γιατί αγωνίστηκε, δούλεψε, δεν κόλωσε, δεν έκανε πίσω όταν του ξεκίνησε στραβά το έργο και προχώρησε. Ο Θεός να του δίνει υγεία να προχώρησε κι άλλο. Παρακαλώ.
7: Έλα, κόκκινε.
1: Έλα.
7: Για να τα βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Παουξάκη, του Γιώλη, το αξίζει, του δούλεψε, του κουράστηκε, μπράβο του.
1: Τα ίδια θα έλεγα και αν ήταν και.
0: Φρόντισε ο Πάουξ να μην τα καταφέρει πάντως.
7: Βγάζουν διαμάντια και φαίνεται. Πάμε στα Αριανά τώρα για να γελάσουμε. Για το project. Άκου, τι θα σου λέτε αυτό που λέω, τα σε λένε για project. Αυτοί λέγανε για τριετία. Δεν θα ξεπεράσουμε, λέει, τα 4 με 5 εκατομμύρια. Μόλις εμφανίστηκε ο δωτός που λες εσύ.
1: Ισχύει αυτό που λες.
7: Μόλις εμφανίστηκε, άκου εδώ τώρα. Μόλις εμφανίστηκε.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Άλλος έλεγε ο δωτός.
0: Άλλοι λέγατε δωτός.
7: Άκουρε λίγο, άκου. Μόλις εμφανίστηκε και άρχισε να δυναμώνει ο Πάου.
1: Βρε, άλλος το έλεγε τώρα. Μην με
0: φέρνει σε
1: δύσκολη θέση.
7: Άκου να μαθαίνεις, άκου. Φτάσαν στα 8 εκατομμύρια. Τι βγήκε προχθές, είπε ο φίλος σου Γιαννακόπουλος από το μπλε.
0: Είπε για τον Σαββίδη και
7: για τον.
0: Για τον
7: Μητσακίδη είναι καλός άνθρωπος.
0: Καλός άνθρωπος, ναι, καλά αυτά τα σάλια.
7: Γιατί είναι καλός άνθρωπος, ξέρεις γιατί, άκου. Έχουν ένα παίχτη που έχει ένα σου τίποτα άλλο. Στην άμυνα είναι τρύπα. Όλες οι ομάδες σου σημαδεύουν. Ρώτα όποιον ξέρει από μπάσκετ ότι έχει αέρα μέσα μέχρι. Κουφιοκέφαλο που νομίζει έχει άχυρο, το καταλαβαίνει αυτό. Και λέει, θα με μείνει καλαμπαλίκι αυτός εδώ πέρα, τι να κάνω, μη φοβάσαι το λέει αγόρι μου. Θα κάνω εγώ μια πρόταση. Θα κάνω εγώ λέει μια πρόταση 1,5 εκατομμύριο. Θα τσιμπήσουν τα ντουγάνια που δεν θα πάρουν ποτέ τίποτα, γιατί χαίρονται με το τίποτα, είναι τίποτες. Μαχαλάς, ένας μαχαλάς έχει μείνει, γι' αυτό έχει μείνει ένας μαχαλάς, γιατί είναι στενόμυαλοι. Μόλις έφτασε 1,5 εκατομμύριο, μπήκανε αυτοί οι αριανάρχες μπροστά, ο φίλος σου Γιαλάκιας από το Βαθύλακο και άλλοι, αμάν αμάν στο συνέστημα, βάλαν τον κονόμησε ο Κοσμοτέ, κονόμησαν όλοι, λοιπόν, και μια μέρα, γιατί θα τον έμενε καλαμπαλίκι, 500 τον δίνει, δεν τον ήθελε ο Σέρβος ούτε να τον βλέπει, δεν θα τον κάνω, ο Σέρβος άμα δεις τι παίχτες πήρε, όλοι είναι πολυβόλα. Και ο Σμάν γι' αυτό δεν τον κράτησε, επειδή δεν είναι καλό στην άμυνα. Παιχτάρα είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ του τωρινού. Γι' αυτό δεν τον κράτησε ο Σέρβος τον Σμάν. Επειδή δεν είναι τόσο καλό για το επίπεδο του Παναθηναϊκού, μιλάμε έτσι.
0: Ναι,
7: για να καταλαβαίνουμε.
1: Θα σε έσκιζα, αλλά τόσο.
7: Άκου εδώ, άκου. Και λέει, θα με μείνει καλαμπαλίκι, λέει, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, άλλα δύο χρόνια, 1 εκατομμύριο. Το βάζει μπροστά, εμφανίζεται ο δωτός που λες εσύ, 1,5 εκατομμύριο.
0: Δεν το λέω εγώ.
7: 8 εκατομμύρια.
0: Άλλοι το λέγατε.
7: Θα το δώσουμε.
0: Είναι δωτός. Είναι δωτός.
7: Και χαλάσανε. Και χαλάσανε. Δεν είχαν πλάνο. Δεν είχαν πλάνο. Που τους κατέστρεψε. Ξέρεις τι κουκλάκι πρέπει να πουλήσει.
1: Τι άλλη κάτσα. Τι άλλη κάτσα. Αυτό για τον Οσμάν.
7: Άντε αγόρι μου. Άντε.
1: Σου είχα έτοιμη δουλειά. Γραφείο instructor στο Μυστακίδη. Παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Είναι δωτός.
0: Είναι δωτός.
1: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
0: Έλα.
1: Ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Γρηγόρη,
8: αυτά που σε έλεγε ο φίλος ότι ο Τρικέρι δεν δούλευε. Όντως δεν δούλευε, γιατί σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν στον αγώνα. Απλώς ήθελε να αναλάβει να κάνει αυτός, δηλαδή όλο την οργάνωση.
1: Ένα. Όταν είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ δούλευε.
8: Δεν δούλευε αφού ερχόταν στα παιχνίδια.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Μπορεί να έχεις δίκιο. Λέω, όταν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, δούλευε. Δηλαδή ήταν στις Αλγκύρες.
8: Όταν είχε απολυθεί από τις Αλγκύρες. Απλώς ήθελε να αναλάβει να κάνει την οργάνωση αυτός από την καινούργια χρονιά. Δεν ήθελε να υπομειστεί. Μπορεί, άμα γινόταν μια αποτυχία ένα αυτό, να τα υπομειστεί. Μπορεί αυτό να ήταν ο άλλος. Άστο αυτό. Ο προηγούμενος ο κύριος που είπε ο Άρης είναι μια γειτονιά. Δεν μου λες.
0: Μαχαλά είπε. Ναι.
8: Μαχαλάς. Γιατί δεν βάζουν κάτω τα πρωταθλήματα που πήρε ο Άρης στο μπάσκετ και τα πρωταθλήματα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Τρίτο. Ο κύριος από την Ολλανδία ξέρετε ότι κάθε μέρα παίρνει των Αθηνών τα ράδια και κατηγοράει τον Μυστακίδη. Ακούω όλη μέρα. Μια φορά εδώ στο Μητρόπολης δεν είπε μια κουβέντα για καμία διοίκηση. Αν τον ακούει στον Αθηνών, και το Σαββίδι παίρνει μπόρα και το Μιστακίδι παίρνει μπόρα. Δηλαδή, αυτή είναι η μαγιά του. Έτσι καλά, και γιατί ασχολούνται με τον Άρη.
1: Άμα κάνει κριτική, γιατί περίμενε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι με κάποιο τρόπο.
8: Πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Άρης, πόσα πήρε ο ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, ρε Κώστα, Κώστα και Γρηγόρη. Και λένε.
1: Ναι, επειδή, για να το κλείσουμε το φίλο, αν παίρνει και τους κατηγορεί όλους, άρα δεν μπορεί να πεις ότι είναι βαλτός και προσπαθεί να πιέσει.
8: Θέλω να σου πω ότι μια φορά στο ράδιο θα σου
1: μπορεί να είναι γκρινιάρης, ρε παιδί μου. Οκ.
8: Όχι, δεν κατηγόρησε μια φορά μια διοίκηση. Θα λέει στην Αυστρία. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Ο Πολυρός που κάνει τον ξύπνιο από την Ολλανδία, αμφιβάλλανε ή πάει στο γήπεδο.
1: Μπα, νομίζω ότι δεν χάνει παιχνίδι. Μην επιμένεις. Ούτε φιλικό δεν χάνει αυτός. Αυτή την αίσθηση και ενημέρωση έχω.
0: Ωραία πέρασε.
1: Πέρασε ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Για το Σταυρό μιλάς ή για εδώ.
0: Και για το Σταυρό και για εδώ.
1: Είναι δωτός.
0: Είναι δωτός. Είναι δωτός. Δεξιά τον έφερε.
1: Τι ωραία περνάμε ρε. Λοιπόν, να έχετε μια καλή συνέχεια. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. Το Δημήτρη Μπασμπαρέλα και το Κωνσταντίνο Πετωτό. Πρώτο Θεός, θα λέμε αύριο στις 3. Να στολικά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουν καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ, το φάγες μία ρε φιλάρα, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Τέτοιο δούλεμα έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
2: Ξέρετε για τα ενίκια. Το ξέρετε κύριε Τεμπονέρα ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά...
3: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
4: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια, χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται, συνεχίστε.
2: Κάποιος,
4: πρέπει να ακούγονται
2: κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
3: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
5: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν όψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο ο κύριος Ντίλιαν?
5: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλιαν.

0: τριάναλτο. Δεν κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη.
0: Το λέω γιατί ακούω όλη την κρίνια. Συνεχόμενη παίρνει απέναντι και από τα άδικη.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
0: Μα σας είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, πρέπει να είναι κακή άνθρωπος να μην τον αναγνωρίζει. Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
2: Ναι.
0: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Ναι.
0: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
3: Are you ready now?

0: Κυρίες και σμήνες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμωρά με Πασχάλη Καμωρά πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Για άλλον ήταν αυτό. Εξαπενατίας ο άνθρωπος των 10 Ηπείρων, των 8 Ολυμπιάδων, των 9 Μουντιάλ και των 7 Ολυμπιακών Αγώνων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
3: Το μέγα πληκτρολόγο...
0: Μάλιστα. Θα έχεις κάνει τάτσι μητσικότσι με το σύστημα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί κυρίες και κύριοι για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, όπως ήθιστε άλλωστε έτσι κάθε βράδυ. Να επιθυμίζοντας σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 95 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301.
1: FM Πάουκα και έτσι.
0: Ας πούμε. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301.

0: Από πού να ξεκινήσουμε, ότι συγχρόνως θα ενημερώνεστε κατά κάποιο τρόπο και για την κλήρωση του πρωταθλήματος η οποία γίνεται σήμερα αυτή την ώρα και όλες έχει ξεκινήσει. Φυσικά είναι, δεν είναι από την Nova, έτσι, η οποία δεν είναι σε ελεύθερο κανάλι, όσοι είστε περισσότεροι στον περιπτώσιο, αν και θα έπρεπε κανονικά να έχει, να είναι ελεύθερο για τον κόσμο, αλλά θα πεις τώρα ποιος δίνει σημασία τώρα με 35 βαθμούς έξω, να κάθουμε εγώ τώρα να... Εδώ έχουμε Μουντιάλ. Μια ακόμα επιβεβαίωση της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, των προβλέψεών μας μετά την Ισπανία και η Αργεντινή. Είναι η δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής.
1: Έτσι, ακριβώς κάπως έτσι.
0: Έτσι, η Αργεντινή για μια ακόμη φορά απέδειξε ότι και ένας ποδοσφαιριστής αξίζει να κάνει την διαφορά και κατά το ελληνικό ένας κούκος τελικά φέρνει την άνοιξη. Έτσι, κακά τα ψέματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον δύο ασίστμαν Μέση, έτσι δεν χρειάζεται να βάζεις μόνο γκολ. Παίζεις ρόλο να δημιουργείς και τις προϋποθέσεις και για τους άλλους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι λατρεύουν σαν Θεό βέβαια τον πραγματικό Θεό του ποδοσφαίρου, έτσι, και μιλάμε για τον Λίο Μέση, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί όχι μόνο την Αργεντινή, αλλά πιστεύω τους αγνούς και ποιοτικούς φιλάθλους του παγκόσμιου, του πλανήτη μας, έτσι, και κατά ψέματα όλος ο κόσμος θέλει. Εγώ όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω μια τάση με την Αργεντίνα. Θεωρώ ότι η Ισπανία θα το πάρει. Δεν στεναχωριέμαι θα το πάρει η Ισπανία. Χαίρομαι επίσης για την Ισπανία. Θα μπορούσα να πω ότι επειδή είμαι και λάτρης του Ισπανικού ποδοσφαίρου και επειδή βλέπω ότι οι Ισπανοί είναι μια κλάση καλύτερη σε όλα τα επίπεδα από τους Αργεντίνους. Έτσι, και σε θέμα προπονητή και σε θέμα ποδοσφαιριστών. Όλων των ποδοσφαιριστών, δεν μιλάμε για τον Μέση. Ο Μέση είναι η εξαίρεση του κανόνα. Θα γίνει, φαντάζομαι, ωραίο παιχνίδι. Θα ζοριστούν οι Αργεντινοί. Δεν είναι Άγγλοι. Δηλαδή δεν είναι. Πώς να πω, ρε παιδί μου. Going home και Wonderwall και να βρει. Άντε βρε σαλιάρδες κρυοπλάσματα τώρα να πούμε που θέλετε να πάτε. Είναι τα μούτρα σας για τελικό, αρε φίλε. Είναι τα μούτρα σας για τελικό τώρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν ήταν. Ω συνήθω. Ούτε Πουρκουάδες, έτσι που πήγανε ψηλωμένοι οι Πουρκουάδες. Τώρα εσείς μπορείτε να μην ξέρετε ποιος είναι ο Πουρκουά. Ο Πουρκουάς, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γάλλος. Οι Γάλλοι, μικροί και μεγάλοι. Λοιπόν, και αυτοί στα ρηχά νερά, όταν αντιμετωπίσανε το τέρας που λέγεται Ισπανία, κάναν τις κλανοκαθίστρες, τις κλασικές. Τώρα βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι Ισπανίας Αργεντινής. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Δεν το είδα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα απολαύσουμε ένα παιχνίδι τακτικής δύναμης, όχι αντιαθλητικό όπως ήταν το Αργεντινή ή Αγγλία. Γιατί κάποια στιγμή έφτασε το αθλητικό. Σε ένα μουντιάλ επιτομής, το προσέξεις αυτό έτσι, επιτομής της ατιμωρησίας. Δεν τιμωρείται κανένας. Ο Μπέλιχαμ που δίνει σφαλιάρα στο Σιμεώνη εχθές, κανονικά δεν πρέπει να παίξει την Κυριακή. Πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν θα τιμωρηθεί. Όπως και άλλα δραματικές στιγμές που είδαμε σε κάτι τάκλινγκ, σε κάτι τάκλινγκ στο λαιμό και σε αυτά εδώ, πέρασαν με ατιμωρησία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι υπήρξαν οδηγίες από την UEFA για να μην τιμωρείται κανένας, για να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, προφανώς να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια κτλ. Δεν πιστεύω ότι βοήθησε σε κάτι το ποδόσφαιρο αυτό για τον απλούστατο λόγο το ότι μπαίνει στην διαδικασία της επαγγελματοποίησης ακόμα και του τελευταίου, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, προπυργίου που υπήρχε, που είναι και το Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα εικάζεται και νομίζω θα γίνει κιόλας ότι την Κυριακή θα έχει το ημίχρονο θα έχει διάρκεια μισής ώρας. Είναι όπως το Super Bowl. Εσείς φυσικά δεν το έχετε γνωρίσει ποτέ το Super Bowl. Έτσι. Και θα κάνει σε ακύρια συναυλία εκεί πέρα. Λοιπόν, με ό,τι και αν συνεπάγεται. Κακά τα ψέματα, στην Αμερική βρίσκεσαι, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μία χωρίς, σας πάρω. Μία χωρίς.
0: Δεν αγχωνόμαστε, αλλά φίλε, θα μας πάρει ο ύπνος να μου κάποια στιγμή. Δηλαδή, άμα κάνουν αυτοί κάτι διαλύματα, hydration, break. Ημίχρονα, αυτά εδώ, αεροπλάνα, διαστημόπλια, ό,τι άλλο έχουν, εξωγήινους να βγάλουν τον πόλεμο.

0: τον άστρο να κατεβάσουν εκεί. Όλα, εντάξει, okay, ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε εμείς.
1: Και θα γίνει παραπέρον.
0: Αρκεί να μην χαλάσουν το ποδόσφαιρο. Και φαντάζομαι ότι δεν θα το χαλάσουν το ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω. Αν και εικάζεται ότι το επόμενο Μουντιάλ θα είναι με 64 ομάδες. Εντάξει, και σαν ανώτερα, καταργήστε και τους άλλους θεσμούς και κάθε μήνα να έχουμε από 3-4 παιχνίδια, έτσι, για να μπαίνουμε στην διαδικασία της παραγωγής αυτών των παιχνιδιών, των οποίων πιστεύω το 80 με, για να μην πω 90%, κυρίες και κύριοι, δεν το παρακολουθήσαμε. 90% δεν παρακολουθήσαμε τα παιχνίδια. Δεν μπήκε κανένας ότι εγώ τα βλέπα. 3 η ώρα τα μεσάνυχτα σηκωνόσαστε να πούμε και φιλούσατε γερμανικό νούμερο να βλέποντας ποδόσφαιρο, ή σας γιώχνουν το κρεβάτι, ή δεν βρίσκατε κρεβάτι να κοιμηθείτε, ένα από τα δύο. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ, έτσι, για μία ακόμη φορά. Εγώ, παιδιά, είμαι λίγο με Μάριο Κέμπες, να καταλάβετε, εσείς περισσότερο δεν το ξέρετε. Ήταν ο μοναδικός ξένος της Αργεντινής το 1978, Λευτέρη. Τώρα είναι ανέκδοτες ιστορίες αυτές για το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος χρεώθηκε όλη την Αργεντινή, έτσι, και με ένα εκπληκτικό Μουντιάλ έδωσε το πρώτο παγκόσμιο στην πώς το λένε, στην Αργεντινή. Το δεύτερο βέβαια το γνωρίζουμε όλοι, έτσι, με τον μεγάλο, ίσως τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τελικά αν θα βάζω το Μέση δίπλα του. Άλλο ένα, άλλο άλλος. Ο ένας πήγε κόντρα σε όλους. Έτσι. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε. Το τρίτο ήρθε στο Κατάρ. Το τέταρτο τώρα περιμένουν οι περισσότεροι να πάρθει στην Αμερική. Η μεγαλύτερη ήττα θα είναι να το πάρει η Ισπανία για τον Τραμπ. Ο οποίος δεν τους γουστάρει τους Ισπανούς, γιατί δηλαδή τον βοηθήσανε. Γιατί έχουμε τα ίδια εμείς συμφέροντα. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε τσουτσέκια των Αμερικάνων. Και οι Ισπανοί σηκώσαν ανάστημα, σου λέει: κύριε, εσύ κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις εσύ πόλεμο. Κάνεις για άλλους πόλεμο. Εσύ κάνεις, ας πούμε, το σκυλάκι άλλων. Δεν συμμετέχω τόσο πολύ απλά. Αν και τα πράγματα δεν είναι καλά κάτω. Οι Ιρανοί είπαν ότι αν μας χτυπήσετε, αν συνεχίσετε να μας χτυπάτε, θα κλείσουμε και την Ερυθρά Θάλασσα. Γουστάρω. Θα έχει ενδιαφέρον να πληρώσετε. Εσείς τώρα το έχετε λίγο αυτό εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, Λευτέρη, στην Ελλάδα, ως επιτοπλίστων, επειδή λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι μας, είμαστε σαν τους τοξικομανείς, οι οποίοι αγαπάνε πολύ περισσότερο τους εμπόρους ναρκωτικών, δηλαδή τους ίδιους τους δολοφόνους τους δηλαδή, παρά τους ίδιους τους γονείς τους που θυσιάστηκαν για να τους μεγαλώσουν.
2: Tragic.
0: Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί το ίδιο συμβαίνει με όλους όσους εκμετολεύονται τους αδαείς. Η λέξη αδαείς είναι trademark της εκπομπής, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή, οι πολίτες ψηφίζουν τα κόμματα που τους καταστρέφουν τις ζωές, γιατί ακριβώς και τα κόμματα τους ποτίζουν και τους δηλητηριάζουν με το κατάλληλο όπιο, το οποίο είναι υποσχέσεις με ψίχουλα και επιδόματα, ώστε οι ψηφοφόροι να ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο. Όπως οι εχθροί φαίνονται φίλοι και οι φίλοι φαίνονται εχθροί. Δεν πιστεύω ότι γινόσαστε πιο πλούσιοι, έτσι το ξέρατε, αλλά δεν θέλετε να το ακούτε.
1: Μα αυτό... κάνετε τις μωρές παρθένες.
0: Μην σας πιάνει μια τοξικομανία τώρα αυτό το πράγμα, γιατί αυτό συμβαίνει. Όταν δηλαδή γίνεσαι φίλος με το βιαστή σου. Έτσι, δηλαδή υπάρχει το σύνδρομο της Στοκχόλμης ή του Όσλο, δεν ξέρω ποιανό είναι. Υπάρχει και το ελληνικό σύνδρομο, το οποίο ζούμε εμείς και το βιώνουμε. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είμαστε τοξικομανείς. Αν μας κυνηγάει κάποιος και μας δέρνει, είμαστε με αυτόνα. Τα σώματα με αυτόνα. Δεν έχουμε ανάστημα να σηκώσουμε ανάστημα. Έτσι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Ποιον έβριζες, ποιον έκραζες, θες να του μοιάζεις. Αυτό που βρίζεις και τον κράζεις, θες να του μοιάζεις. Για ποιο λόγο? Αναρωτηθείτε το λίγο αυτό που σας λέω και θα το καταλάβετε. Τώρα βέβαια, μετά από αυτά, χαμήλωσε λίγο το χαλί αν θες. Υπάρχει η υπόθεση Τολιόπουλου, η οποία δείχνει ο Τολιόπουλος ότι θέλει να πάει στον Άρη. Είναι δικαίωμα αναφέρεται του κάθε αθλητή να διαλέγει το που θέλει να πάει και εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. μεγάλο κάζο για τον ΠΑΟΚ, κατά ψέματα. Όχι γιατί επέλεξε ανάμεσα σε δύο προσφορές. Αποσύρθηκε. Δεν ξέρω την ιστορία, αν ήθελε πραγματικά να αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ ή αν εξαναγκάστηκε να αποσυρθεί. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, βέβαια, αλλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα να σας τα αναλύσω και να σας δώσω κάποια άλλη εξήγηση ή εικόνα που υπάρχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία το αν αυτό δεν ήταν σωστό, αν αυτό δεν λειτουργήσε σωστά, αν αφήσαν τα ΜΜΕ να δουλέψουν έτσι, να κάνουν, να ράνουν, αν είναι έμπειροι, είναι άπειροι κτλ. Εγώ μένω μακριά από αυτά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι, και είναι και το πραγματικό, ότι ο ΠΑΟΚ πληγώθηκε ο εγωισμός του από αυτή την κίνηση. Φίλαθλα, οπαδικά, όχι σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία ξέρει να κάνει και κόντρα ρελάντς, που λένε και στο χωριό μου, έτσι, από μικρά παιδιά το λέγαμε αυτό το πράγμα. Έτσι, θα ανακοινώσει κάτι άλλο ή κρύβεται κάτι άλλο ή θα μπορείς να βάλεις όλα αυτά τα ή τα τονισμένα για να μπορέσεις να δεις την διαφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, να τα λέμε σωστά!
0: Τα λέμε, εγώ νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου, εγώ δεν ντρέπομαι σε αυτό το πράγμα, εγώ επειδή είμαι και άνθρωπος της και της καζούρας και της και του λογοπαίγνιου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, θεωρώ ότι ήταν μια προστάξου ευκαιρία να συνέλθει λίγο και ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να συνέλθει όμως, θα πει κάποιος, γιατί έχεις κάνει την πιο μεγάλη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει φέτος ομάδα, έτσι, και μιλάμε για τον Οσμάν. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι το κυρίαρχο. Δεν πρέπει να μείνεις εδώ όμως. Και επειδή πάρα πολλοί φτάσαν σε σημείο να βάλουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κατά του προπονητή, ο οποίος προπονητής έχει τρεις παίκτες στην ίδια θέση που έχει ο Τολιόπουλος, το είπαμε και εχθές, το είπαμε και μαζί με τον Πετρωτό, το είπαμε και ξεχωριστά από τις προηγούμενες μέρες. Ένα τέταρτο διάρρη περιορίζει τον χρόνο των υπολείπων πέντε ή ενδεχομένως έξι ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών που υπάρχουν στο ρόστερ. Δηλαδή υπάρχουν τρεις άσοι, τρία διάρρια, έτσι. Έχουν υποσχεθεί χρόνους σε αυτούς. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Έτσι, υπάρχουν άλλοι νεοτερισμοί, κάτι το οποίο εμείς δεν το ζούμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θα πρέπει αρχίστε να το ζείτε. Μην ξαφνικά τώρα εσείς επειδή έχετε μια ποδεσφαιρομανία και νομίζετε ότι είναι όλα τόσο απλά, θα πρέπει να είναι για εσάς κατανοητό ότι είναι άλλοι κανόνες του μπάσκετ και είναι άλλοι προπονητές του μπάσκετ. Οι προπονητές του μπάσκετ δεν είναι χαρτάκι. Να ξέρετε. Ιδίως αν ο προπονητής του μπάσκετ ψελονιώθει κιόλας. Και προφανώς ο Τριγκέρη, από τη στιγμή που επιλέχθηκε να είναι ο προπονητής, κυρίες και κύριοι, του ΠΑΟΚ, έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πήγε πέρα, αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα ένα κερασάκι ακόμα σε αυτή την τούρτα την οποία ετοιμάζει και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το κερασάκι. Σίγουρα το γιογιό από πλευράς και ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά και των φίλων του Άρη, έτσι, είναι θεμητό όταν είναι στα πλαίσια τα λογικά τα οποία υπήρχαν εξ αναπανέκαθεν. Και να υπενθυμίσω κάτι εδώ στους φτωχούς πνευματικά Θεσσαλονικής που δεν θυμούνται βασικά, που δεν γνωρίζουν ίσως, ο ΠΑΟΚ ενίοτε έκανε τις καλύτερες μεταγραφές ξένων στο μπάσκετ. Ανέκαθεν το είχε. Εξών ελαχίστων περιπτώσεων, όπως η μία περίπτωση που πιστεύω ότι ήταν, εντάξει, και δεν ήταν θέμα Άρη, ήταν θύμα Στίβ Γετζόγλου, αν θυμάστε καλά, ήταν ο Ρόι Τάπρι. Έτσι, ο Ρόι Τάπρι ήταν από τους χαρισματικούς μπασκετμπολίστες, NBAers τότε, αλλά λόγω των ναρκωτικών της, πώς το λένε, του αλκοολισμού, διώχθηκε από το NBA, υπέπεσε ξανά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε επίσης ίδιο σφάλμα, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί μια διαπαντός και να μην επιστρέψει ποτέ, μα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει κιόλας ποτέ για άλλους φυσικά λόγους.
1: Να έτσι, λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή στα σίκα, έτσι, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο πάνω αυτό, αλλά πάμε και στη σκάφη. Έτσι, γιατί η σκάφη έχει να κάνει με αυτό εδώ, με το έδαφος το οποίο έχει η Θεσσαλονίκη πλέον και αρχίζει να δημιουργεί άλλα πράγματα. Ανακοινώθηκε και ο Έρλ Ρόμπισον, τον οποίο δεν τον ξέραμε, που έπαιζε κάποιο σε τρίτη κατηγορία του NBA, NCAA. Δεν ήταν NBA, ο οποίο δεν τον διώξανε, πήγε στη δεύτερη. Τι έπαιξε? που έπαιζε, πες μου. Άσε τι έπαιξε. Και ο Τάρπλεϊ έπαιξε. Ο Τάρπλεϊ ήταν στην πεντάδα των καλύτερων πενταριών. Πού κατάληξε. Ακριβώς. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην φύγεστε από αυτό το πράγμα. Δεν έχετε χιούμορ. Λοιπόν, πού έπαιζε ο Έρλ Ρόμπινσον. Ρώτα τώρα εσύ εδώ τον κόσμο. Πού έπαιζε ο Έρλ Ρόμπινσον. Χωρίς να ξέρει το ρεπορτάζ. Αν του πεις Έρλ Ρόμπινσον, δεν ξέρει κανένας. Ούτε η μάνα τον ξέρει. Δεν έχει σημασία. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή, πριν τα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέρνει Λέβινγκστον. Ήξερες που παίζει, φίλε. Χωρίς να υπάρχουν αυτοί οι υπερπροβολοί από τα μίμπια, έτσι, γιατί παίζει αυτό το πράγμα. Έφερε έναν από τους κορυφαίους assist players, Scott Skiles. Σε παρακαλώ τώρα, δεν χρειαζόταν η διαφήμιση.
3: Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
0: Του γελκίζει και δεν είχατε τηλεόραση μέχρι πρότινος. Και τώρα αυτές που έχετε. Όχι, και τώρα αυτές που έχετε να πούμε είναι ασπρόμαυρες. Λοιπόν, αυτό όμως είναι καταγεγραμμένο και είναι καταγεγραμμένο παντού. Και γι' αυτό και το λέω ότι η υπερπροβολή έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και ιδίως σε αυτή τη φάση που σας είπα, πήρε τον Ρόμπινσον, καλή μεταγραφή, τριαρωτέσσαρι καταρχήν, έτσι για να γνωρίζετε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, εφόσον θα υπάρχουν και επιτυχίες.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα, παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι... Κοιτάξτε λίγο να σας πω κάτι. Τα ελληνικά μου, εντάξει, μπορεί να είναι, μην είναι επίπεδου ζαμπούνι, έτσι, ή μπαμπινιώτη, αλλά πιστεύω ότι είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δικαιολογήσουν αυτό που λένε. Το ότι είσαι τοξικομανής και ότι αγαπάς αυτόν που σου δίνει την δόση σου, νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα. Αγαπάνε τους γονείς τους. Μάλλον αγαπούσαν τους γονείς τους, δεν θα πέφταν στα ναρκωτικά. Νομίζω, το βλέπω εγώ φυσιολογικά, δεν ξέρω. Λευτέρη, έχεις διαφωνήσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έπεσε, έκανε. Δείχνουν περισσότερη αγάπη σε αυτόν που θα τους ταΐσει το ναρκωτικό παρά σε αυτόν που τους μεγάλωσε. Γιατί το λέω έτσι και θα σε εξηγήσω τώρα γιατί. Γιατί ο γονιός δεν πάβει να είναι γονιός. Από το γονιό έπαιρνε τα λεφτά ή αυτός είναι η ηθάκη σου, είναι το σπίτι σου κτλ. Κτλ. Τι θα κάνεις, θα μείνεις στον δρόμο? Δηλαδή, όταν φτάνεις σε σημείο να εθιστείς, γιατί θέλεις και εθίζεσαι, δεν εθίζεσαι από το πουθενά. Αν ήταν όλοι, θα ήμασταν να πούμε βλογικομένοι. Όχι ότι δεν έχουμε καταντήσει, αλλά εντάξει, με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό και λέω ότι είσαι εθισμένος με τον έμπορο ναρκωτικών παρά να είσαι εθισμένος με τον γονιό σου, που έχει θυσιαστεί να σε μεγαλώσει. Όχι για να γίνεις ναρκωμανής όμως. Να γίνεις δολοφόνος, να γίνεις το ένα το άλλο κτλ. Αυτό είναι και η επιτομή της πραγματικότητας, της καθημερινότητας. Έτσι ακριβώς εγώ το παρομοίασα και με τον ψηφοφόρο. Εμείς τι κάνουμε? Ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι μας φέρανε σε αυτό χάλι. Χάλι γκάλι. Αυτό είναι. Ψέματα είναι. Άμα είναι ψέματα, πέστε μου. Ξέρεις, καμόρα κάνεις λίγες ψέματα. Δεν ψηφίζουμε αυτούς εδώ πέρα όλους. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κουκουέ μου, όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα για να καλυτερεύσει η ζωή μας, δεν τους ψηφίζουμε? Τότε γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αντίδραση, τέλος πάντων. Σας αφήνω στα κρύα του λουτρού. Προχωράω. Να αναφερθώ σε ένα κομμάτι το οποίο πλεισμόνησα στο πρώτο μισάωρο και είναι στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος ετοιμάζεται, ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, να κάνει το μεγάλο άλμα στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Arsenal, παρακαλώ. Έτσι, δεν πάει σε καμιά δεύτερο κλασάτη. Άκουσες εσύ, Δευτέρη Μανιά, στην Arsenal πάει. Αυτά για τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο τέτοιο. Κατάλαβα. Βραβεύεται ο Μάτος σαν τύρε, φίλε. Εντάξει, βραβεύεστε όλο τον Πάουκ εσείς, την ΕΠΟ. Μάλιστα. Α, είναι ο τέτοιος, ρε, για τον Ζίβκοβιτς. Είπα και εγώ, το παρέλαβε ο Μάτος. Τρώμαξε κατά κάποια. Λέω τι έγινε. Μήπως βλέπω άλλη κλήρωση. Αυτό λέω, ρε παιδί. Μήπως είναι κάποιο παλιά, ας πούμε. Έτσι. Αλλά Ζήφκο είναι Ζήφκο. Έτσι. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Έχουμε τον καλύτερο παίκτη ο οποίος κάνει την καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει στην καριέρα του. Τι θες άλλο, ρε φίλε. Μάνα Θεσσαλονίκη, φτωχομάνα και τα λοιπά. Να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Λευτέρη μου, ζηλεύετε λίγο, εσύ το ξέρετε.
1: Ρε φίλε, εξεπλάγει.
0: Και εμείς εξεπλάγει, αλλά εντάξει, δεν το βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτη τον Παφώτη, στον Θωμά τον Μπουμπόναρη. Χθες εγγενία σε λέει ο Άδωνης, νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήρανε. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη. Συγχαρητήρια, λέγεται το παλικάρι ο Ευστάθιος Θεοδοσιάδης, δουλευταράς. Φίλε, μόνο με δουλειά μπορείς να πας μπροστά. Στην Ελλάδα, όσο επιτοπλίσω να έχεις καλή δημοσιογραφική προσέγγιση, αν έχεις δημοσιογράφους που τους τραπεζώνεις, που τους ταΐζεις, που τους κάνεις, που τους δράσεις, είσαι πολύ καλός παίκτης. Απλά. Είσαι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μα αφού δεν μπορεί να δεν πιάνει μπάλα. Δεν έχει σημασία, αγόρι μου. Δεν βλέπεις εσύ καλά. Εσύ δεν ξέρεις.
2: Για να συνούμαστε.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν συνούμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Καμία, μπορείτε να κάνετε και μια προσπάθεια σε αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από. Από το Ασφρόμουρο Περιστέρι. Είναι λίγο βαρύ. είναι λίγο βαρύ. Δεν θα είμαστε στο ίδιο mood, να ξέρεις. Βασικά, καλησπέρα. Καταλήτης για την ομάδα του 78, εκτός του Κέμπες ήταν και ο Αρντίλες. Ακούστε λίγο τώρα. Αν θέλετε εσείς να κάνετε την τρίχα τριχιά, θα την κάνω κι εγώ. Εάν δεν ήταν ο Μάριο, ο Σούπερ Μάριο, η Αργεντινή όχι δεν έβλεπε, πώς το λένε, Μουντιάλ, ούτε ο Αρντίλες έπαιζε στο τελικό. Το ήταν και ο Αρντίλες, είναι εντελώς, ήταν και ο Ρικάρντο Βίγια. Ήταν και ο Φιγκερόα, ήταν και ο Γκοϊκοετσέα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ήτανε, δεν θα έχει πλειάδα ποδοσφαιριστών? Μπορείς να πάρεις Μουντιάλ χωρίς να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές? Έχεις καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό συμβαίνει και στις εταιρείες και στις δουλειές. Έχεις μια πλειάδα στελεχών, αλλά έχεις τον ένα που ξεχωρίζει. Τον ένα που κάνει τη διαφορά. Αυτό ήταν ο Μάριο. Αν δείτε τι έκανε. Αν δείτε τι έκανε. Ήταν και είναι νομίζω ακόμα λαϊκός ήρωας για τους Αργεντίνους. Απλά τον σκέπασε ο Μαραντόνα με τα τερτύπια του και το Μαραντόνα τον σκεπάζει αυτή τη στιγμή και ο Μέση. Είναι η φύση της ζωής, παιδιά, είναι ο κύκλος ζωής. Αλλά είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ποιοι κάνουν τη διαφορά? Αυτοί που σου δίνουν τους τίτλους. Αυτοί που είναι πρώτοι σκόρερ, αυτοί που κάνουν τη διαφορά, που παίρνουν την ομάδα στην πλάτη τους. Αυτό έκανε ο Μάριο Κέμπες. Ο Αρντίλες ήταν ένας καλός ρολίστας, αλλά μέχρι εκεί, τίποτα ιδιαίτερο παραπάνω. Ένα χαφ πολυτελείας. Μυαλό φοβερό, έτσι, με aggressive τακτική, έτσι, και στην Tottenham, έτσι, εκεί, με Ricardo Villa και το center back πήγε εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Πάτα Μπράουν, έτσι, ήταν ένα center back που μου θύμιζε λίγο Αρίσταρχο Φουντουκίδη. Δηλαδή, τι έκανε, περνούσε η μπάλα, ο παίκτης είναι σαν να έπεφτε πάνω σε τοίχο. Ένα τέσσερι ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν η Αργεντίνη. Οι Αργεντίνοι όμως έχουν και μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική. Γι' αυτό και την παρακολουθούμε και τη βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Και σήμερα οι περισσότεροι παίκτες της, όπως και χθες, φάνηκε ότι είναι ξυλοκόποι. Μπήκανε μέσα για να πλακωθούν στο ξύλο. Του λέει, φίλε, εμείς μπορούμε να σου δώσουμε να καταλάβεις τι σε περιμένει. Και όταν ήρθε η ώρα να παίξουν μπάλα, κλείσανε τους Βρετανούς, τέλος πάντων, ας πούμε Άγγλους κατά κάποιο τρόπο, στα καρέ τους και τελείωσε. Σήμερα όλοι, και από την μόλις τελείωσε και το παιχνίδι, αρχίσανε. Να σας πω. Φταίει ο Τούχελ. Γιατί έβαλε αμυντικούς. Εντάξει. Δηλαδή είπε ο Τούχελ, καθίστε πίσω. Πιστεύετε ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πάει να πει, παιδιά, εγώ θέλω να χάσω το παιχνίδι? Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνεις? Όταν δίνεις έδαφος στον. Παραχωρείς έδαφος. Εδώ πρόκειται περί παραχώρησης έδαφους. Κάνεις το παιχνίδι. Νομοτελειακά. Τι είναι αυτό που λέτε κάθε φορά και το λέτε και το λέτε? Τους έβαλε αμυντικούς. Και τι είπε τους αμυντικούς, παιδιά, εσείς που είστε αμυντικοί, μαζί με τους άλλους αμυντικούς, κάντε ένα τείχος. Έχει μια φάση, στην οποία νομίζω έχει βγει και σε φωτογραφία, είναι 8 παίκτες της Αγγλίας με 2-3 εκτός θέσης των Αργεντίνων. Τους είπε ο Τούχελ, καθίστε μέσα στη τέτοια, χωρίς να υπάρχει. Καταρχήν δεν έχει σεντερφόρ η τέτοια. Η Βραζιλία. Συγγνώμη, η Αργεντινή. Δεν έχει σεντερφόρ, φίλε. Ποιος είναι σεντερφόρ? Έβαλε μετά το Λαουτάρο και εκεί ήρθε η διαφορά. Δηλαδή, να μην κορυδευόμαστε τώρα. Να το βλέπετε λίγο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό να το βλέπετε. Και να εκτιμάτε ακριβώς την κατάσταση. Είναι επειδή έχασε. Δηλαδή, ο Τούχελ ήταν καλός, ας πούμε, μέχρι να γίνει το 1-1 με Έντζο Φερνάντες. Ήταν καλός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ είδα ότι υστερούσαν και σε δυνάμεις οι Άγγλοι. Δεν μπορούσαν να τρέξουν. Αγκομαχούσαν όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου. Οι άλλοι ήταν σκυλιά. Σαν τα σκυλιά τους, τους είχαν στην κλωτσοπατινάδα να πούμε, τους κουράσανε. Κοιτάξτε, είναι πνευματική κούραση, είναι mind games. Τι κάθομαι και σας αναλύω και δεν καταλαβαίνετε, ρε. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, δεν είναι μόνο να τρέξεις και να κάνεις μια τρίπλα. Και μετά να είσαι εξαφανισμένος. Εσείς αυτά με επικροτείτε. Έχεις τώρα, δεν μου λες. Στα ίσια. Εάν θα πάμε την πιθανότητα ότι περνάει η τέτοια, περνούσε η Αγγλία. Θα μιλούσατε για τον περιπατητή Μέση, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε. Δύο κινήσεις έκανε στα 90 λεπτά. Δύο πάσες έδωσε στα 90 λεπτά. Η μία στον Έντσο Φερνάντες και η άλλη στον Λαουτάρο.
2: Μονόνοητο.
0: Και εγώ κάθομαι και μιλάω μαζί σας για ποδόσφαιρο. Για τίποτα δεν πρέπει να σας μιλάω. Να σας αφήνω εκεί σαν τους τοξικομανείς να είστε. Σας ανοίγουμε τα μάτια.
2: Κατάλαβα.
0: Τι να καταλάβει. Του λες το άλλο να καταλάβει και δεν θέλει. Δεν θέλει, ρε παιδί, δεν θέλω. Θα πει το Μέση περιπατητή, ποιος καλώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος καλώνει? Εγώ μαζί σας είμαι στο ποιος καλώνει. Εγώ βλέπω ότι διατηρείται εκεί. Και στις επιλογές του ήταν μέσα. Και στις αποφάσεις του ήταν μέσα. Και ο μοναδικός άνθρωπος που αγκαλιάζει το σκαλόνι παρατεταμένα είναι ο Μέση. Δεν είμαι εγώ. Είναι η αρχή και το Α και το Μ στην Αργεντινή. Ο προπονητής των προπονητών μέσα στο γήπεδο.
2: Τι λέτε τώρα?
0: Αλλά εσείς, σας φταίει ο Τούχελ, γιατί άμα ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος στη θέση του Τούχελ, 8-0 θα κέρδιζε η Αγγλία. Πρέπει να έχει φάει 4 στο δεύτερο ημίχρονο. 4 έπρεπε να φάει. Σε έφταιγε ο Τούχελ. Σας είπα, σκάσαν οι άλλοι. Δεν μπορούσαν να τρέξουν. Δείτε τα τελευταία 20 λεπτά που δεν έχουν ανάσες οι Άγγλοι. Δεν έχουν ανάσες. Και μόλις πάνε να πάρουν ανάσα, κατευθείαν τι τους κάνουνε? Mind game. Κλωτσιά. Αυτό βοηθάει τις ομάδες οι οποίες τεχνικά είναι υποδιέστερες. Που ποντάρουν στον δυναμισμό και στον αντιαθλητικό διάκοσμο μέσα στο παιχνίδι, που οι Αργεντίνοι το έχουν. Έτσι, και από τη στιγμή που το επέτρεψε η FIFA, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αυτό όσον αφορά το φίλο μου τον Ανέστη και τον Οσβάλτο Ραντίλες. Από εκεί ξεκινήσαμε και αλλού καταλήξαμε. Ευχαριστώ τον Σταύρο για το. Τελικά είναι τη Στοχόλμη. Εντάξει, οκ. Okay. Για να καταλάβετε όμως και την ουσία ενός ποδοσφαιριστή, είναι η φάση. Εγώ την έχω ανεβάσει σήμερα αυτήν. Όπου ο. Χαμήλωσα το λίγο εσύ. Λοιπόν, όπου ο Μέση τρώει κανένα δυο κλουστράπια, κλωτσιές και τα λοιπά, και δεν χάνει την μπάλα. Και περνάει και κανένα δύο-τρεις μέχρι να τον κάνουν φάουλ και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι από τον κορυφαίο. Δεν είναι από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι της σειράς. Είναι από τον κορυφαίο. Όταν ο κορυφαίος στα 40 του σου κάνει τέτοια πράγματα, εκεί τον αποθεώνεις και λες, ρε φίλε, είναι η επιτομή, είναι η επιτομή του ποδοσφαιριστή που θες να βλέπεις. Γι' αυτό και λες ότι μακάρι να το πάρεις και να σε ξαναδούμε στα 43 σου. Που δεν θα μπορεί να παίξει φυσικά, έτσι. Γιατί θα μου πεις τώρα, γιατί μπορεί να παίξει τώρα? Παίζει όσο χρειάζεται. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παθαναϊκός Κηφισιά. Είναι τα πρώτα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι.
3: Αλληλούια!
0: Αλληλούια!
3: Μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Έτσι. Και φυσικά θα υπάρξει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και εύνοια για τις ομάδες της Ευρώπης. Τα 4-5-4 αγωνιστικές νομίζω ότι θα παίξουν μεταξύ τους κτλ. Τα είπαμε. Να μην τα ξαναλέμε. Ο Κεργιάννης, τα φιλιά μου, λέει στον κύριο καθηγητή που αποκαλούσε τον Τζόλι Όφερμαρς από το Τεπελένι. Μεγάλη μπαλαδόφατσα ο κύριος Γιάννης. Απαπαπαπα. Μάλιστα. Να κάνουμε, υπάρχουν και λάθος εκτιμήσεις. Ο Τζόλις απέδειξε, και πιστεύω ότι ήταν και το κουλουράκι, όχι το κουλουράκι, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί φεύγοντας σαν αποτυχημένος από την Όριτς, που ήταν κακή μεταγραφή του εξ αρχής, το είπαμε κιόλας. Το είχαμε πει, μάλλον το επισημάνει τότε, βιάζεται να φύγει. Είχε λαχτάρα να φύγει, τέλος πάντων. Πήγε στην Bundesliga 2. Διέπρεψε με την Düsseldorf, πήγε, έκανε μεταγραφή, πήγε στην Brugge και από εδώ πήγε στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι. Όπου και αν πήγε, μετά την Όριτς, ήταν πρωταγωνιστής. Εμείς είμαστε με τους πρωταγωνιστές, όχι με τους χρυσούς κομπάρσους. Εσείς θέλετε να είστε με τους χρυσούς κομπάρσους, θέλετε να είστε με τους απλούς κομπάρσους, θέλετε να είστε με οτιδήποτε. Εμείς καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε για να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι και ο καλύτερος. Δεν ήταν μόνο ο πρώτος assist και scorer της Εμπρίς. Η εγγένη παρουσία του, το χαμηλό προφίλ, ένα παιδί σεμνό, είχε έρθει κάποια στιγμή εδώ στο σταθμό. Νομίζαμε ότι έχουμε να κάνουμε με κοριτσάκι σε συμπεριφορά. Μπορείτε να το ρωτήσετε εδώ. Έτσι, υπάρχουν 50 άνθρωποι εδώ στο Άδειο Μέγαρο. Να δείτε τι σας πούνε. Δεν κατάλαβε κανένας καταρχήν ότι ήρθε ο Τζόλις. Άμα έρχονταν κανένας άλλος, θα γινόταν πανηγύρι. Σεμνός και ταπεινός. Η ζωή μας δίνει πάντοτε αυτό που μας αξίζει. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Αυτά. Τώρα βέβαια, εγώ πριν έρθω εδώ στο σταθμό, σταμάτησα σε ένα μαγαζί να εφοδιαστώ με το κατάλληλο νερό και πέφτω πάνω σε ένα τύπο ο οποίος αγκάλιαζε ένα δέντρο. Το βλέπω, νομίζω ότι κάτι κάνει εκείνη την ώρα. Και το βλέπω να κλείνει και τα μάτια του, να έχει σφιχταγκαλιάσει το δέντρο. Εγώ κάπου νόμιζα ότι κάτι γινόταν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπήρχε μια απορία από μένα, ρε παιδί μου, με ένα θαυμαστικό ήμουν μπροστά. Λέω, τι κάνει αυτό τώρα, αγκαλιάζει ένα δέντρο. Το αγκάλιαζε δηλαδή, είχε νόση. Πώς κάνετε εσείς μια αγκαλιά, που και που δεν ξέρω αν κάνετε κιόλας αγκαλιές θετικής ενέργειας, έτσι. Και επειδή ήταν γνωστός του καταστηματάρχη, του λέει, πάλι ρε αγκαλιάζει το δέντρο. Με λέει, ενέργεια. Μου λέει, μπορεί να μοιάζει απλό, ίσως να είναι και περίεργο, όταν το βλέπεις πρώτη φορά, έτσι. Εγώ δηλαδή αυτά τα δίνω λίγο σημασία, αλλά δεν τα δίνω κιόλας σημασία. Και θεωρούν ότι υπάρχει μια ένωση του δέντρου με το ανθρώπινο σώμα. Λέγεται γύρωση. Ξέρετε τι γύρωση, έτσι, φαντάζομαι το ξέρετε.
3: Δηλαδή,
0: ναι, τι να σε πω τώρα. Δηλαδή, αυτή η άμεση επαφή με τη φύση, ρε παιδί μου, έτσι, μου λέει, μου μειώνει την κορτιζόλη. Λέω, γι' αυτό είσαι 130 κιλά. Άμα σε μειώνει έτσι, θα αγκαλιαζόμασταν όλοι με τα δέντρα. Και θα ήμασταν, να πούμε, 3,60. Δεν είμαστε 3 τόνους και 60 κιλά. Άρα λέω κάτι κάνεις λάθος. Ας την κορτιζολίσεις και του λέω είσαι 50 χρονών άνθρωπος να δεν λες τέτοια πράγματα. Μου λέει είναι σύμμαχός μου να αποβάλω το στρες. Νιώθω λέει το κεφάλι μου να εκραγεί και έρχομαι αγκαλιάζω λέει το δέντρο. Λέω το συγκεκριμένο. Δηλαδή εγώ λέω μπορώ να το αγκαλιάσω. Μου λέει αγκάλιασέ το. Θα καταλάβεις ότι σε διαπερνά μου λέει η γύρωση.
3: Τέτοια πράγματα,
0: Όχι, έφυγα. Δεν το γάλιασε. Δεν ήθελα να πάρω την ενέργειά του. Γιατί μπορεί να έχει την κακή του ενέργεια. Αυτό την έχει αφήσει στο δέντρο. Δεν ξέρω, σα έχει τύχει σα αυτό το πράγμα. Μα δεν είχε άλλο δέντρο. Ένα δέντρο ήταν. Άμα ήταν, θα πήγαινα στο δίπλα δέντρο κι εγώ. Τώρα ψάχνω να βρω κανένα καλούτσικο δέντρο να μπορώ να το αγκαλιάσω. Γιατί να μην είναι κανένα τη πλάκα, ρε παιδί μου. Να έχει και λίγο μια οντότητα, ρε παιδί μου. Για να με διαπερνά, ρε παιδί μου. Να νιώσω τη διαφορά στο σώμα μου. Και μου λέει, όταν θα το αγκαλιάσει, μου λέει το δέντρο. Τώρα, επειδή αυτά τα παιδιά είναι τώρα καταγεγραμμένα, έτσι. Βιντεάκι έχω κάνει, αλλά δεν θέλω να το ανεβάσω, γιατί. Εντάξει. Σέβομαι του καθενός το είναι του. Μου λέει, μόλις το αγκαλιάσεις, θα πάρεις, μου λέει, 3 βαθιές αναπνοές. Μετά μου λέει, θα δεις πώς διαπερνά το σώμα σου αυτό το πράγμα.
3: Σούπερ,
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι μέχρι να το κάνω. Όταν θα το κάνω, παιδιά, θα σας πω πραγματικά. Ότι ξέρεις, είχε δίκιο ρε ο Τσογλάνος.
3: Πάντα τέτοια.
0: Τι πάντα τέτοια, μωρή. Να αρχίσουμε να αγκαλιάζουμε τα δέντρα, μωρή. Τι πάντα τέτοια. Και άτε καλά, παλιά στη Θεσσαλονίκη είχαμε και κάποια δέντρα. Τώρα δεν έχουμε, ρε φίλε. Πρέπει να πάμε τίποτα σε λιβάδια, σε βουνά. Δηλαδή, να πάμε στα βουνά, έτσι. Να πάω στα βουνά. Άιτε, ανεβείτε στα βουνά εσείς, να πάμε να αγκαλιάζουμε τα δέντρα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, ρε φίλε. Του λέω, ρε εσύ, τι ομάδα είναι αυτός. Και μου λέει, τι ομάδα μπορεί να είναι. Λέω, ΠΑΟΚ. Μου λέει μέσα έπεσε. Λέω εντάξει, κάτι τέτοιο το περίμενα να πω. Εντάξει, τώρα μη συγχωρείτε, αλλά. Είμαστε πολλοί. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι το πέτυχα. Όταν οι 9 στου 10 είναι ΠΑΟΚ, φίλε, πάση. Σαν το στοίχημα. Πα με το ποσοστό, το στάνταρ. Καλάβατε, αυτό. Και λέω εντάξει, λέω το ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Άρα θα έχει κάποιο νόημα που το κάνει. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει κανένα δύο στροφέ να υπολείπεται τη πραγματική στροφή που θα έπρεπε κτλ. Ναι, θα τρέξω εγώ τώρα, Γερόνιμε, με αυτές τις χαζομάρες. Λοιπόν, αυτό το συζήτησα με κανένα δυο ακόμα πριν μπω στο σταθμό, γιατί στο σταθμό το απέφυγα, γιατί ξέρω τι είπα ακολουθεί μετά, και μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέω, υπάρχει τίποτα κανένα σύλλογος που πάμε και αγκαλιάζουμε τα δέντρα, ξέρω εγώ, και μιλάμε και μαζί τους, μας απαντάνε κιόλας, ας πούμε. Λέει, υπάρχει κόσμος που το κάνει. Υπάρχει κόσμο που πάει. Καταρχήν, ναι. Μου λέει, όχι, ο ένας είναι σοβαρός τώρα. Έτσι, δεν είναι τέτοιο. Και μου λέει, καταρχήν δεν πας και το αγκαλιάζει. Μου λέει, λάθος, άμα πήγε το αγκαλιάζει κατευθείαν, δεν έκανε τίποτα. Λέει, κορόιδεψε, κορόιδεψε. Λέω, εμένα κορόιδεψε. Εγώ πήγα να πάρω νερό. Είδαμε αυτόν να αγκαλιάζει το δέντρο και λέω, τι έπαθε αυτό. Λέω, νόμιζα έπεσε κρυφτό. 5, 10, 15, πώς κάναμε, παίζαμε κρυφτό. Αν δεν είχε τείχο, τείχο χωρίς ήχο, λοιπόν πήγαμε σε δέντρο. Κάναμε δεμέκ πως φιλούσαμε. Μου λέει πρέπει να βάλεις πρώτα απ' όλα τις παλάμες. Θα τεντώσεις, μου λέει, τα χέρια σου. Θα βάλεις παλάμες σε απόσταση περίπου ένα εκατοστό με πέντε εκατοστά, δηλαδή ίσα ίσα να ψιλοακουμπάς. Αυτό λέω, το ψιλοακουμπάς, μην το ξαναπείς, λέω, γιατί πάει το μυαλό μου αλλού, συνειρμός είναι αλλού πάει. Τέλος πάντων, κλείνεις λέει τα μάτια σου και περιμένεις λέει να σε δεχτεί. Λέω, φίλε, δεν μπορώ να το ζω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ είμαι λίγο και λίγο κάπως περίεργος σε αυτά. Και κάνω το και τον παθητικό. Γιατί προσπαθώ να εκμεύσω, ρε παιδί μου, αν όντως είναι τη φαντασία μου ή πραγματικότητα. Και έτσι πιέμαι και που και που. Λέω, τώρα μην τυχόν βλέπω κανένα όνειρο. Και μου λέει, μόλις το νιώσεις, τότε μου λέει, αγκαλιάζει το δέντρο. Λέω, παίζει ρόλο τι ρούχα φοράω. Με λέει όχι. Λέω τα παπούτσια. Γιατί μιλάει λέω για γείωση. Άρα μήπως πρέπει να φοράω κρέπ. Δεν ξέρετε ποια είναι τα κρέπ παπούτσια τώρα εσείς, αλλά τέλος πάντων. Όχι, μου λέει, κλείνεις τα μάτια σου και νιώθεις μια, να σε διαπερνά, μου λέει, μια γλυκιά ζεστασιά. Είναι αυτό, λέει, υπάρχει γιατί δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεστε εσείς, μου λέει. Που δεν έχετε ψυχή, νομίζετε ότι δεν έχουν ψυχή τα δέντρα, και όμως έχουν. Και λέω, εντάξει, κάπου θα το καταλάβω κι εγώ, ας πούμε, με τα ύστερά μου. Δεν πίστευα, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα, αλλά τελικά τίνω να το πιστέψω. Έτσι, δηλαδή, ότι αγκαλιάζουν τα δέντρα. Και πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος το κάνει, μου λέει, και σε καθημερινή βάση. Πώς θα τους βλέπω εγώ αυτούς, ρε φίλε, να πω. Τώρα, επειδή έτυχα, δεν σταματούσε, δεν το βλέπω, θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι, περπατάω και πολύ εύκολα. Λοιπόν, μου λέει, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί. Αυτοί που πηγαίνουν περισσότερο για να δράσουν με το δέντρο είναι στα ποτάμια. Αν πας στα ποτάμια, μου λέει, σε ποτάμια, τα οποία είναι προσβάσιμα, ρε παιδί, με τα πόδια, θα δεις ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος και αγκαλιάζει τα δέντρα που είναι κοντά στην κήτη του ποταμού. Δηλαδή, μου λέει, αν θες πραγματικά να δεις, θα πας το πρωί 6 με 7 η ώρα στον Άγιο Νικόλα της Νάουσας. Όπου τα ποτάμια περνάει από εκεί, παντού. Θα δεις πόσο κόσμο έχει που κάθεται δίπλα στο δέντρο, που ακουμπάει το δέντρο, που ενδεχομένως, άμα είναι ένα δέντρο που έχει γύρι, κάθεται πάνω του αγκαλιασμένο. Με συγχωρείς, του λέω. Τον ένα λέω, αλλά αυτό είναι λίγο ξένο με εμένα.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Απτό είτε κατά συρροία, ιστόρος ακριφνός και αδιακρίτος. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε βέβαια και τα γραμμάς κατά τα γραφάς, που σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και φυσικά oreyakamoro@gmail.com. Αυτά όσον αφορά την ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, για τα συγκεκριμένα θέματα και για τα αθλητικά μας αλλά και για τα θέματα του δέντρου. Έτσι. Τώρα, εγώ το βλέπω λίγο σαν χαζό, ρε παιδί μου, αλλά θα το δοκιμάσω να δω αν τελικά υπάρχει γύρωση. Τώρα είπα στο διάλειμμα να αγκαλιάσω το Λευτέρι για να δω αν δουλεύει η γύρωσή μου. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Αλλά δεν είναι δέντρο, μου λέει, δεν είμαι δέντρο. Λέω εντάξει, ρε Λευτέρι, λέω αφού δεν είσαι δέντρο, άστο σε εμά. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου του Λευτέρι. Δάσκαλε μου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Το λησμόνισα, Αλέξανδρε. Να σε αναφέρω. Καλησπέρα στον Ανδρέα, στον Καρατζό. Πάω κάρι στη τέταρτη αγωνιστική κτλ. Γιατί παλιά είχαν σημασία, τώρα αυτά δεν έχουν σημασία, γιατί το πρόγραμμα των ομάδων μαγειρεύεται μέχρι και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μαγειρεμένο. Άμα δείτε ότι από την πρώτη μέχρι την. Ο πρώτος γύρος δεν είναι ο δεύτερος γύρος δεν είναι ο καθρέφτης του πρώτου. Να ξέρετε. Ο δεύτερος γύρος, δηλαδή, πρώτη αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου του Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Την χάνει να είναι στην τελευταία αγωνιστική. Όπου ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει 5 εύκολα παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό, γι' αυτό σας λέω, τώρα τα έχουν κάνει κουλουβάχατα. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και ωραίος. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Με ένα κουμπί έγιναν όλες οι εκκληρώσεις, Δευτέρη μου. Τόσο απλά. Είχε μια ώρα. Είχε μια ώρα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, λέει και εγώ ποιο ήταν και δεν τον πήγαμε στα Καμένα να δει το Καμένο το νησί. Ήρθε ο Μητσοτάκης εκεί στα χωριά σας. Εντάξει, δεν πειράζει. Σταμάταγαν, λέει, την κυκλοφορία. Δεν μπορούσε ο κόσμος να περάσει για να περάσει η κουστοδία. Πώς γίνεται να κυβερνάει ακόμα αυτός ο άνθρωπος σε εισαγωγικά για να μην έχει πάει φυλακή? Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζω σε μια τέτοια χώρα. Πέφτω από τα σύννεφα που δεν μπορείς να το πιστέψεις. Ειλικρινά, πέφτω από τα σύννεφα. Εγώ νομίζω ότι το θεωρώ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Πλέον. Εδώ είπαμε. Δεν το είπαμε, ο τοξικομανής τι ψάχνει να βρει. Αυτό που θα του δώσει την πρέζα του. Είπατε, τον παπά του περιμένει, η μάνα του. Λοιπόν, πάμε στους φίλους ακροάτες και μετά θα πάμε και στα μηνύματα. Έχουμε πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
1: Μισό.
0: Ναι. Σας καταλάβαμε.
1: Γιάννης Μελισσοκόμος, πολύ καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη, μας μιλήσε ο κόμμα μας.
1: Λοιπόν, Πασχάλη, να σας ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Έχω μπροστά μου μια σικιά. Εάν την πιάσω, θα κάνω γύρωση ή απογείωση?
0: Θα ξεκινήσεις με γύρωση και θα κάνεις απογείωση μετά. Κοιτάξτε, καταρχήν μου είπε το εξής. Δεν παίζει ρόλο τι μάρκα είναι το δέντρο. Αρκεί το δέντρο, αρκεί να το κάνεις μια. Να αισθανθείς την αγκαλιά του. Να μην είναι κανένα, ξέρεις, αυτά τα μικρούτσικα, ρε φίλε.
1: Έτσι. Δεν πάω κάπου να έχει αγκάθια.
0: Δεν λέω και να κουμπάει αγκάθια.
1: Αλλά γιατί η σικιά δεν είναι γεροδέντρο, δεν
0: είναι. Γιατί είναι. Αγκάλια τσέτα. Να είναι μεγάλη, να είναι ο κορμός μεγάλος, αυτό θέλω να σου πω.
1: Αν θέλει μεγάλο κορμό, έτσι.
0: Εντάξει, άμα είναι κανένα μικρό τώρα τη πλάκα, α πούμε, τι να αγκαλιάζει. Είναι σαν να αγκαλιάζει ένα τσάκνο.
1: Όχι, οι μεγάλοι κορμοί μας αρέσουν.
0: Είσαι to the point. Βέβαια, φίλε, είσαι to the point. Πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Συγχαρητήρια σε αυτό το ένα τεράστιο μπράβο σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή που δύσκολα μετά τον Ροναλντίνιο, να μην πω και παραπίσω, τέλος πάντων αυτά που ζήσαμε. Έρχεται ένα τέλος και συγχαρητήρια και στον Τζόλι, το παιδάκι. Μπράβο του.
0: Είναι αυτό που λέμε η επιτομή της δουλειάς. Δηλαδή έχει δουλέψει, έχει κάνει και η ζωή του το δίνει. Χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω από ό,τι πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Γιάννη. Τόσο απλά.
1: Έτσι, μπράβο και
0: μακάρι να τα ακολουθήσουν όλα τα παιδιά, όλα τα νέα τα παιδιά να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Γιατί αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε γάμο.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι πραγματικό παράδειγμα, ρε Τζόνι, αυτό όμω. Είναι το πρόγραμμα.
1: Θες πάνω για να μην σε κρατάω άλλο. Πάω να αγκαλιάσω τη σικιά.
0: Τράβα.
1: Και θα σου πω αύριο.
0: Ναι, πες μου αύριο τι έγινε με τη γύρωση και την απογείωση.
1: Φιλάκια.
0: Τσάω. Γεια. Μωρή σικιά εσύ τώρα. Παρακαλώ. Αν μην πεις αχλαδιά, να πω εντάξει. Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Δεν μου απασχάλει, άρεσε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία.
0: Το δεύτερο ημίχρονο.
2: Αυτό το, εμένα γενικά αυτό το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο ήταν σαν γινόταν αγώνας. Αυτό το, εμένα γενικά αυτό το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο

0: κάτι τεχνίδες και λοιπά δεν μπορούν να σταθούν εκεί. Εάν ο διτητής τους προστατεύσει δηλαδή ουσιαστικά, με κίτρινες και με κόκκινες κάρτες δεν μπορούν να σταθούν.
1: Μα δεν βλέπεις, μα δεν βλέπεις ότι δεν τους τιμωρούν.
0: Αυτό με κάνει εντύπωση. Αυτό είναι γραμμή δηλαδή προς τα
1: κύπρα. Ναι, είναι γραμμή του Μουντιάλ φέτος. Φέτος είναι γραμμή του Μουντιάλ. Η FIFA είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να τιμωρούνται οι παίκτες.
0: Είναι του Μουντιάλ ή γενικότερα από εδώ και πέρα στάγμα αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα, εάν η FIFA βγάλει οδηγία για όλα τα πρωταθλήματα μέσω της UEFA κτλ. Θα εφαρμοστεί σε όλα τα. Αλλά το στόμα, το κλείσιμο του στόματος απαγορεύεται μία διαπαντός. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείνει ο παίκτης το στόμα του και να πει, να μιλάει και να κάνει και να ράνει. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Και τώρα στον αφάντο δεύτερο μήχρον την δόση της Αγγλίας, νομίζω ότι το λάθος που έγινε ήταν αυτό που είχες πει και εσύ, ότι δεν είχαν πλέον ανάσες και θα έπρεπε να κάνει αυτές τις πέντε αλλαγές.
1: Αναγκαστικά. Εδώ έρχεται,
0: οπότε θα μπορούσε να κρατήσουν κάπως.
1: Εδώ έρχεται και αυτό που είπε πριν από χρόνια ο Γκουαρδιόλα, λέει αν έχω και 11 ποδοσφαιριστές να αλλάξω, εάν πνευματικά δεν μπορούν να αποδώσουν, είναι άχρηστες οι αλλαγές μου. Και τα παιδιά τα οποία μπήκανε, δεν μπορούσαν πνευματικά να αποδώσουν και το. Να κρατήσουν.
0: Σε μια φάση που. Σε μια αντεπίδυση ο Άγγλος, ο αριστερός εξτρέμ που ήταν εκείνη την ώρα.
1: Ο Γκόρντον.
0: Προς την περιοχή και ο Σέντερφορ δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
1: Ο Κέιν, ναι, δεν μπορούσε.
0: Ναι, είχε κολλήσεις. Το πέρασε η Άρη και τα λοιπά. Ήταν φανερό τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι του είπε να μείνουν πίσω, αλλά όταν βλέπει το πράγμα, κάνει αλλαγές. Έχει τόσου παίχτε.
1: Τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία δικαιούται το Μουντιάλ, έτσι. Το ποδόσφαιρο που παίζει, με τη συνέπειά τη κτλ.
0: Εγώ το ίδιο.
1: Δεν ξέρω την Κυριακή τι θα γίνει όμως.
0: Είδες με περίμενες αυτή την εξέλιξη του Τζόλι.
1: Του Τζόλι, ναι.
0: Περίμενες, ε.
1: Φάνηκε στην Bundesliga αυτό. Τη Bundesliga το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο σκληρό από αυτό που ήταν. Απλά πήγε και επιβεβαίωσε την άνοδό του. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι ευκαταφρόνητο, έχουν πάει άλλοι ποδοσφαιριστές και δεν έχουν παίξει ούτε δύο παιχνίδια στη σειρά, να ξέρεις. Δεν θέλω να ανοίξω.
0: Αυτό στην αρχή πήγε σε κάτω χώρο, εκείνη η Ολλανδία.
1: Όχι, πήγε Νόριτς. Μετά την Νόριτς που απέτυχε. Μπράβο, είχε πάει κάπου δανεικός, μετά πήγε στην Ντίσσελντορφ, νομίζω πήγε. Πού πήγε.
0: Ναι, νομίζω πήγε σε.
1: Μπράβο, έγινε εκεί και εκεί ήταν πρωτοσκόρερ, μετά πήγε στη Σέρκλ, στην Μπριζ και έκανε αυτό που έκανε. Το οποίο, σου είπα, είναι επιτομή του, για τους ποδοσφαιριστές όταν προσπαθείς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πήγε στην Όριτς, τραυματίστηκε σοβαρά και έμεινε και πάρα πολύ καιρό έξω, έτσι. Δεν το βάλε κάτω, γιατί ήταν σεμνός.
0: Έπαθε δηλαδή χιαστούς, το λέει σοβαρά
1: τραυματισμό. Ναι, είχε σοβαρό τραυματισμό. Ο Τζόλις είχε σοβαρό τραυματισμό. Και μπράβο του. Και σου είπα, εγώ το βγάζω το καπέλο, γιατί
0: μπράβο,
1: σου είπα, είναι και σαν παιδί, είναι κορίτσι, να το σου λέω, κορίτσι.
0: Ο αγώνας που δίνουν οι προσεχείς στα αντίπαλοι μας, σε τι φάση είναι?
1: Νιρβάνα. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, γιατρέ.
0: 0-0 είναι?
1: Ναι. Και τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Καλό βράδυ, γιατρέ μου.
0: Να σε καλά, να σε
1: καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Έχω παρακαλώ.
2: Πασχαλή.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα σου. Πασχαλή. Πρέπει να ζητήσεις. Καταρχήν να ξεκινήσω εγώ, συγγνώμη.
1: Να κλείσεις καταρχήν από εκεί που μας ακούς.
2: Είμαι μακριά πολύ.
1: Δεν θα σε ακούσουμε, άμα είσαι μακριά πολύ δεν θα σε ακούσουμε, γιατί ακούγεσαι με έκο.
2: Συγγνώμη.
1: Άιντε πάλι.
2: Συγγνώμη. Ξεκινάω με συγγνώμη όχι για σένα, για το ράδιο αυτό που με είπες, για το Μητσοτάκη. Εσύ ξεκίνησες με συγγνώμη.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός και είπε να ζητάτε συγγνώμη.
1: Εγώ κοίταξε.
2: Όχι, αυτό η κατηγορούμενη. Δεν ξέρω, το άκουσες.
1: Όχι, δεν το άκουσα.
2: Όταν θα ξεκινάς τις εκπομπές σου, θα λες συγγνώμη.
1: Για σε ποιον να, αυτό λέω, σε ποιον να τη λέω. Για ποιο λόγο να τη λέω κιόλας.
2: Δεν το άκουσες.
1: Δεν το άκουσα.
2: Να ζητήσουν όλοι συγγνώμη, λέει.
1: Όλοι ποιοι?
2: Είναι όλοι αθώοι. Για τον ΟΠΚΕΠΕ είναι όλοι αθώοι. Βάλτο να τα ακούσεις. Βάλτο, το λέει έτσι όπως σε λέω.
1: Κάσε κανένα τα το λέω αυτά.
2: Βάλτο Μητσοτάκη να το ακούσεις να το πει. Είναι όλοι αθώοι, λέει. Και πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Και ξεκίνησα εγώ την παρουσία μου με το συγγνώμη. Όχι για σένα που με είπες κλείσε το τέτοιο. Συγγνώμη για το Μητσοτάκη. Και εσύ όταν θα ξεκινάς την εκπομπή θα λες συγγνώμη Μητσοτάκη και μετά ξεκινάς τα ότι

0: σύλλογό σου και αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει οδηγία πλέον τώρα. Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη πριν ξεκινήσουμε.
0: Βάλ το τέτοιο. Να σε βάλουν το τέτοιο.
1: Μισό λεπτό. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό.
0: Ναι, ζωντανά. Μιλούσε στου δικού του και έλεγε να ζητήσουν όλοι συγγνώμη.
1: Είναι αυτοί που,
0: υπόθεση,
1: ναι, που δεν δικάζονται ποτέ. Για αυτούς λες, έτσι.
0: Τι ζούμε, ρε παιδιά.
1: Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα, σε πληροφορώ.
0: Τι ζούμε, δεν ξέρω πού θα μας πάει. Πού πάμε, δεν ξέρω πού πατάμε. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει.
1: Έλα,
0: ντρέπομαι για την τροπή.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Bye bye. Και συγγνώμη, έτσι. Εκ των υστέρων. Λογίζεται, μετράει. Εντάξει, ωραία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ.
1: Εσείς.
2: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να παρομοιάζεις αλλιώς τους ψηφοφόρους.
1: Για πες.
2: Όχι σαν τους τοξικομανείς. Τοξικομανείς είναι...
1: Τοξικομανείς.
2: Ναι, τοξικομανείς είναι άρρωστος.
1: Ο ψηφοφόρος που ψηφίζει 30 χρόνια το ίδιο κόμμα δεν είναι άρρωστος.
2: Λέω, θα τους παρομοιάζεις σαν αυτούς που πηγαίνουν στο καζίνο και ξέρουν ότι χάνουν. Αλλά την άλλη μέρα ξαναπηγαίνουν.
1: Για να ρεφάρουν.
2: Ναι, είναι η τέλεια παρομοίωση,
1: είναι.
2: Γιατί δεν είναι το ίδιο. Όχι,
1: γιατί?
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, γιατί όμως.
2: Γιατί στο καζίνο πας και ξέρεις ότι θα χάσεις.
1: Όταν πας να πάρεις την πρέζα σου, τι ξέρεις.
2: Ο Μανέστα λέει, παίρνω την δόση μου
1: για να γίνω καλά.
2: Και για μία-δύο ώρες είμαι στα άστρα. Βλέπω το βουνό σαν λίμνη. Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
2: Τελείως διαφορετικά. Και θέλω να σε κάνω και μια ερώτηση άλλη.
1: Να κάνεις δύο.
2: Ο περιπατητής τον έχεις μέσα στους 5 καλύτερους του αιώνα.
1: Θεωρώ ναι. Είναι.
2: Το λίγο απέχουμε.
1: Γιατί? Δεν το θεωρείς?
2: Όχι. Εσύ. Σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, Πελέ Μαραντόνα στην αρχή. Δεν ξέρω αν σε αποχιώ. Γιατί το Πελέ δεν το πρόλαβα. Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
2: Δεν πιάνει το άνθρωπο. Ρονάλντο το φαινόμενο. Κρόιφ.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι η Ζιντάν ή Μέση. Το τι έκανε ο Ζιντάν μέσα στο γήπεδο, ο Μέση δεν μπορεί να το φτάσει ούτε κατά διάνοια.
1: Ναι.
2: Αν ο Μέση στη Βαρσελόνα δεν είχε τον Ινιέστα και τον Τσάβη.
1: Με το αν. Μιλάς τώρα με αν.
2: Ήταν ένα καλό παίκτη.
1: Ναι, ωραία.
2: Όλη τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Ο Ζιντάν έκοβε, έραβε, μοίραζε. Ήταν όλη η ομάδα μόνος του.
1: Ο Ζιντάν.
2: Ο Μαραντόνα ήταν όλη έπαιξε, ομάδα μόνος του.
1: Ο Ζιντάν όπου και αν έπαιξε, είχε και αυτός όμως πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές δίπλα του.
2: Μα το ξεχνάς. Δεν περπατούσε μες στο γήπεδο όμως.
1: Γκαλάκτικος, καλά περπατάει στα 40 το Μέση.
2: Εσύ
1: τώρα ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν δεν περπατούσε γιατί σταμάτησε νωρίς.
2: Κάτσε ρε φίλε, στην Παρσελόνα ξερνούσε μέσα στο γηπέδο.
1: Καλά, τι σχέση έχει τώρα με τον Αντάλλο. Δηλαδή, εσύ τώρα με συγχωρείς, αμφισβητείς ας πούμε την αξία του Μέση κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι, λέω ότι είναι ένας καλός
1: παίκτης.
2: Λέω ότι είναι ένας καλός παίκτης. Δεν είναι ο κοτ που λέω, ο κοτ που λες της τέτοια και ο καλύτερος στον κόσμο και τέτοια.
1: Δεν μου λες, οι μεγάλες ομάδες από τους τίτλους δεν φαίνονται. Μεγάλες. Όταν λέμε ότι μια ομάδα είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο είναι η Ρεάλ Μαδρίτη, σωστά.
2: Ωραία.
1: Ναι. Πρόσεξε, και επόμενη ερώτηση όμως σε σωματιακό επίπεδο. Από όλους αυτούς που είπες, υπαριθμούν έναν ο Μέση.
2: Όχι, λάθος κάνεις.
1: Ποιος είναι?
2: Λάθος κάνεις.
1: Ποιος είναι?
2: Δεν
1: είναι Ζιντάνε, φίλε. Δεν είναι Ζιντάνε. Ποδοσφαιρικά μιλάμε για ποδοσφαιριστές και μου λες για τον Ζιντάνε, ο οποίος έκανε και προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, πάρω το αυγό και κούρευτο. Και εκεί να πας εσύ. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά, ο Μέση δεν είναι ο νούμερο ένα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη μιλάμε, δεν μιλάμε για μετά.
2: Εδώ μιλάμε για.
1: Καλά,
2: για
1: δεν το... θες, εντάξει, έχεις θέμα με τους Μέση. Εντάξει, okay, δεν είναι τίμερο.
2: Εντάξει,
1: παιδί μου, το δέχομαι. Την άποψή σου θεωρείς ότι δεν είναι. Εντάξει, οκ.
2: Άμα ρωτήσεις από κάποιους που ξέρουν ποδόσφαιρο, θα σου πούνε.
1: Εντάξει, επειδή δεν συμφωνούμε μαζί σου, δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Τώρα
2: δεν είπα ότι δεν ξέρει.
1: Αυτό λες όμως, τώρα λες άμα ξέρει ποδόσφαιρο. Εσύ ξέρει ποδόσφαιρο. Ξέρεις ποδόσφαιρο. Ξέρεις ποδόσφαιρο.
2: Για πες μου, ποιος
1: σε ρωτάω, πες μου, ξέρεις ποδόσφαιρο, είναι παιδί μου.
2: Ξέρω, πες μου,
1: έληξε, τελειώσαμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, είπες, ακούστηκες και ξαναθες να πεις τα ίδια πράγματα και προσπαθείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Συνειδησιακά σου λέω ότι ο Μέση, λόγω της ομάδας που ήταν κτλ., θεωρείται
3: ο πρώτος των πρώτων. Τώρα, εσένα μπορεί να μην σ' αρέσει. Να σ' αρέσει ο Ροναλντίνιο, να σ' αρέσει ο Ρονάλντο. Και αυτά εδώ. Δυστυχώς ο κόσμος για σένα βλέπει άλλα πράγματα. Ακόμα και για τον Μαραντόνα, που για μένα ο Μαραντόνα ήταν ο μύθος. Που πήγε από το. Έφυγε διωγμένος από την Ισπανία, πήγε στην Καμόρα της Νάπολη και ανέστησε μαζί με την Καμόρα, θα σου πω εγώ, μία Νάπολη, το νότο στην Ιταλία. Από εκεί πέρα αυτά είναι επιτεύγματα. Έτσι, μιλάμε και για άλλα πράγματα συγχρόνως. Δεν μιλάμε μόνο για τα επιτεύγματα ενός παίκτη. Οποιοδήποτε παίκτη, έτσι. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
4: Μ' ακούτε καλά,
3: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, φίλε Καμόρα, έχω να κάνω μια παρατήρηση που για μένα είναι σοβαρή.
3: Ναι.
4: Δεν μπορεί, αφού τα ξέρουμε όλοι, ότι τι έχουν προσφέρει η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι τώρα, κλέβουν, ρημάζουν δισεκατομμύρια.
3: Mm-hmm.
4: Αυτοί που κυβερνήσαν 50 χρόνια να έχουν βάλει την Ελλάδα στο πάτο και να τα βάζεις μαζί με οποιοδήποτε κόμμα. Τώρα, ας πούμε ότι έβαλες προηγουμένως το ΚΚΕ, δεν προσφέρει τίποτα. Να μου πεις, σε παρακαλώ, τι μπορεί να κάνει να προσφέρει. Και θα παραδεχτώ ότι, κοίταξε, κάντε αυτό, μπορούσε να κάνει αυτό, μπορούσε να κάνει. Βάλιστε στο ίδιο που βάλει τώρα τη Νέα Δημοκρατία αυτούς τους κλέφτες, συγγνώμη, αυτούς που κυβερνήσαν έτσι με το ΚΚΕ, ό,τι μπορεί
3: δεν
4: κάνει,
3: διαφωνούμε.
4: Μια δυναμική.
3: Εγώ τους έβαλα, τους έβαλα σαν βουλή.
4: Σαν βουλή,
3: γιατί,
4: ναι,
3: σαν
4: βουλή.
3: Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
4: Μα κάποιος που δεν έχει δύναμη, Καμόρα, από τι να κάνει.
3: Άμα δεν έχει δύναμη, τότε δεν έχουμε λόγο εμείς να συντασσόμαστε με κάτι που δεν έχει δύναμη.
4: Ναι, εγώ... Κοίταξε, ούτε τα άλλα κόμματα τα μικρά δεν μπορεί να τα βάζει πέρα με αυτού που κυβερνήσαν.
3: Μα δεν, εγώ δεν είμαι του δόγματος. Εγώ, προσέξτε λίγο. Εγώ, αν θα πήγαινα να ψηφίσω ή αν ψηφίσω, ας πούμε, θα πάω να ψηφίσω κάτι συγκεκριμένο. Αν ψηφίζω αφοριστικά. Ναι, αν ψηφίζω αφοριστικά, δεν θα έχω καμία απέτηση αύριο μεθαύριο να.
4: Μα σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες τι να πάνε να ψηφίσετε.
3: Τι να πάνε να ψηφίσετε,
4: αφού το ίδιο βγαίνουν. Μα αυτό είναι αντιδημοκρατικό.
3: Γιατί είναι αντιδημοκρατικό. Αυτά αντιδημοκρατικό σε μια χώρα που έχει δημοκρατία. Εδώ δεν έχουμε δημοκρατία.
4: Ναι, δημοκρατία που έβγαλε η Ελλάδα, που την έβγαλε η δημοκρατία η Αρχαία.
3: Σήμερα το 2026, αγαπητέ μου άνθρωπε, δεν έχει σήμερα δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
4: Ωραία, δεν έχει.
3: Να το λέμε δεν μόνο. Άμα το λέμε, γιατί, εντάξει, το λέμε.
4: Ξέρετε γιατί δεν έχει δημοκρατία? Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν, γι' αυτό δεν έχει δημοκρατία.
3: Δηλαδή, μισό λεπτό, τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μιλάμε με αριθμούς, μιλάτε και εσείς για αριθμούς. Τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε λιγότερη αποχή από ό,τι έχουμε σήμερα, που είναι ο ένας στους δύο. Έτσι.
4: Είχαμε
3: περισσότερη δημοκρατία.
4: Εγώ πιστεύω ότι ήταν καλύτερη, όχι δημοκρατία. Περισσότερη, ναι, ήταν η καλύτερη δημοκρατία.
3: Έτσι.
4: Αλλά δεν μπορεί να βάλει στους ένας του βάλει όλους και όλα. Αυτό είναι η αρχή του φασισμού, να του βάλουμε όλους το ίδιο πράγμα. Σε οποιοδήποτε θέμα. Όχι μόνο στην πολιτική, σε οποιοδήποτε θέμα να πάρουμε.
3: Άρα εσείς θεωρείτε ότι αξίζει τον κόπο να πάει να ψηφίσει κάποιος.
4: Βεβαίως. Μα γι' αυτό σου λέω και δεν με προσέχεις. Στην αρχή, αλλά το ξέρεις καλά, είσαι διαβασμένος ότι άνθρωπος δεν έλαβε μέρος στην πολιτική, δεν έλαβε μέρος αυτό, τον είχαν ένα πεταμένο από τα πόδια. Το ξέρεις πολύ καλά αυτά.
3: Ναι.
4: Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες που διδάξαν δημοκρατία σε όλο τον κόσμο πηγαίνανε και ψηφίζαν όλοι. Και τους είχαν για ποταπούς αυτούς που δεν λάβανε μέρος στην κοινωνία.
3: Αλλά, δεν ψηφίζανε όλοι. Δεν ψηφίζανε όλοι, μην μπερδευόμαστε.
4: Δεν είπα ότι ψηφίζαν όλοι, αλλά αυτοί που δεν πηγαίνανε τους είχαν παραπεταμένους στην κοινωνία των Αθηνών.
3: Όχι, δεν τους δίναν το δικαίωμα ψήφου. Όχι, δεν τα πιω. Οι πλεμπαίοι που λέμε στην καθημερινή, οι πλεμπαίοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.
4: Και αν δεν πηγαίνανε μετά, δεν είχαν δικαίωμα, τους τιμωρούσανε. Διάβασα τα καλά να δεις, εντάξει.
3: Μόνο οι Αθηναίοι. Καλό βράδυ. Μόνο οι Αθηναίοι πολίτες ψηφίζαν, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν θυμάμαι καλά, με διορθώσετε. Εγώ ρωτάω, αξίζει τον κόπο σήμερα να πας να ψηφίσεις με αυτά που γίνονται? Αν νομίζετε ότι αξίζει, να πάτε να ψηφίσετε. Πολύ απλά. Οι εκλογές δεν είναι ένα μαγικό κουμπί που το πατάς και αλλάζουν τα πάντα. Είναι ένας μηχανισμός συστήματος που ελέγχεται από το ίδιο το σύστημα. Δεν αλλάζουν τίποτα οι εκλογές από μόνες τους. Αυτά τα ξέρουμε. Τώρα, το τι είναι καλύτερο, είτε ψηφίσεις, είτε δεν ψηφίσεις, είτε είναι πολιτική πράξη. Είναι μια συμμετοχή, καταγράφει συμμετοχή. Έτσι, απλά πράγματα. Σε μια περίπτωση συμμετέχεις με την ψήφο σου. Στην άλλη περίπτωση συμμετέχεις δια της απουσίας σου. Για τους δικούς σου λόγους, όπως πας και ψηφίζεις, έτσι και απουσιάζεις. Ζεις σε αυτή την κοινωνία. Δεν είσαι κάτι έξω από αυτήν, γιατί συνεχίζεις να φορολογείσαι, να κάνεις τα πάντα. Δεν χάνεις κάποιο δικαίωμα, ούτε κερδίζεις και κάτι. Δηλαδή, είτε ψηφίσεις, είτε δεν ψηφίσεις, είναι σαν να ψηφίζεις. Ή τι προσπαθείς να κάνεις, ότι είναι καλύτερο. Τώρα φυσικά, ανάλογα την περίπτωση και την περίσταση, θα επιλέξεις να κάνεις αυτό που σε ωφελεί περισσότερο. Αν δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να πας και δεν υπάρχει το παραμικρό όφελος, τότε δεν υπάρχει λόγος να πας. Αν υπάρχει έστω ένας λόγος να καταφέρεις κάτι και να βγει κάτι θετικό, τότε πας. Πέστε μου εσείς πόσες φορές από τις τελευταίες 5-6 φορές που έχετε ψηφίσει, υπάρχει αυτό που σας είπα τώρα. Στις εκλογές δεν πας μόνο για να σε σώσουν και για να αλλάξουν τα πάντα μαγικά μόνα τους γύρω-γύρω ξαφνικά. Το κτίριο που μεταμορφώνεται με γρανίτες απ' έξω και αυτά εδώ. Σας είπα, είναι ένας μηχανισμός. Μπορείς να τον εκθέσεις, μπορείς να τον πληγώσεις και αυτό έχει σημασία. Αυτό θέλει την δική μου διαδραστικότητα. Όχι δια της ψήφου όμως. Η ψήφος είναι μια μνήμη, είναι ένα σημάδι, ας το πούμε. Βλέπεις τι κάνεις. Τους αναγκάζεις με τον τρόπο σου να κλέβουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη με τα Τέμπη.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημητρή, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Μεγάλη, μεγάλη. Κάθομαι στο μπαλκόνι και ακούω από τη γειτονιά κατέβηκαν κάτω τρεις άντρες και άρχισαν να αγκαλιάζουν τα δέντρα. Τους ρωτάω, Καμόρα, ακούγατε? Και μου λένε, ναι, τα κατάφερες, μου λέει, ρε τσακάλι. Εσείς κοροϊδεύετε, αλλά πάτε αγκαλιάστε ένα δέντρο να δείτε τη γείωσή σας πως... πάτε, δεν πάτε όμως, για πάτε και ελάτε να με πείτε μετά, γιατί εγώ θα πάω, ρε, να ξέρετε. Καλησπέρα και στον Ελισέο. 0-0, δεν ξέρω, όποιος κάτσει θα τον αποκλείσουμε, να ξέρεις, με το νου μας. Το στέλνω τώρα, Μπαβίλα, στη Λεμεσό. Από αμυντικούς, Φαμπιάν Αγιάλα ή Χαβιέ Ζανέτη, καμπεώνει στην Κυριακή. Και οι δύο είναι θανατηφόροι. Κοίταξε, ο Ζανέτη είναι, θεωρώ, ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές που έχουν εμφανιστεί ποτέ στα γήπεδα. Έτσι, ο Ζανέτη ήταν. Έπεσε, είναι αλαστήλ Σκαρτάδου, δηλαδή από το 2 στο 11. Πού να βρει τέτοιου παίκτες σήμερα? Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία Καμόρα Παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε, Λευτέρη, πάμε. Παρακαλώ.
14: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
14: Αυτό που είπες με τα δέντρα, ήταν που ήταν, κάνανε κουμάντο οι κουφάλες, τώρα θα γίνουν ανάρπαστες.
3: Λες.
14: Με κουφάλες τα δέντρα.
3: Δεν βρίσκεις και δέντρα με κουφάλες τώρα. Αυτό ήταν.
14: Είδες πως θα δικαιωθεί και έρχεται η δικαίωση, κουφάλες, όλοι δεν λέμε κουφάλες, τέλος.
3: Ναι.
14: Κάτι για τον κομμουνιστή,
3: ναι.
14: Λέει κλέφτες, ας σταματήσουν να τα λένε αυτά για νομίζουν ότι κάνουν και είναι και κάτι και πουλάνε προοδευτισμό, γιατί ο καλύτερος κλέφτης είναι αυτός που είναι πλουσιότερος από αυτούς που λέει κλέφτες, χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη, χωρίς να τον βρίζει κανένας.
3: Ορθώς.
14: Και του ασφαλούς να είναι δισεκατομμυριούχος.
3: Mm-hmm.
14: Αυτά τα παραμύθια να τα κόψουν οι αριστεροί. Και άμα θέλουν πραγματικό κομμουνισμό, να τους πω εγώ ποιος είναι ο πραγματικός κομμουνισμός. Αυτά τα παραμύθια που πουλάνε οι δισεκατομμυριούχοι και λένε τους άλλους κλέφτες εκ του ασφαλούς, ενώ αυτοί τα παίρνουν χωρίς να κάνουν τίποτα, χωρίς να τους βρίζει κανένας, έχοντας το αλάθητο, έχοντας τη διαμαρτυρία να χορεύουν στα πανηγύρια για να τρώνε και να πίνουν και να έχουν δισεκατομμύρια όλοι τους. Αυτά δεν περνάνε το 2026. Περνούσαν κάποτε σε κάποιους τελείους αγράμματος, να πούμε, τώρα δεν περνάνε αυτά τα πράγματα. Ας το στρίψουν αλλιώς, να πούμε, αν τολμάνε. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν για να μην κάνουν τίποτα. Να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κάτι άλλο.
3: Ναι.
14: Παρακάτω. Για αυτούς που κλέβουν, τους οπικεπέδες, βέβαια είναι όλοι αυτοί. Όταν αυτός που υποτίθεται κλέφτης είναι στο κόλπο και τον βολεύει να κλέβεις εσύ μαζί με αυτούς που επιλέγει για να δημιουργούν μια κατάσταση στη χώρα σου, ώστε αυτοί που υποτίθεται κλέβεις να κερδίζουν περισσότερα. Ευρωπαίοι και επίτροποι και τα λοιπά.
3: Μα το νομιμοποιήσανε αυτό, δεν το κάνανε. Κοίταξε, νομιμοποιήσανε, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν αμπέλια στο δεύτερο.
14: Μα και το ξαναείπαμε αυτό.
3: Ναι,
14: γιατί κατηγορεί ο κόσμος. Ούτε πολιτική ευθύνη υπάρχει, ούτε ο Φραπές φταίει, ούτε ο κανένας.
3: Δηλαδή βρήκαν και κάνανε.
14: Για να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να τα λέμε, θα πούμε κάποτε πέντε αλήθειες. Θα βγουν κάποιοι άνθρωποι σοβαροί να πούνε πέντε αλήθειες. Θα κατηγορήσω εγώ τον άλλον όταν η εξουσία του επιτρέπει. Δηλαδή, αν ένας τραπεζικός μου πει εμένα, έλα και κάνει αυτό και θα υπεξαιρέσεις από την τράπεζα ο διευθυντής, χωρίς να μπορεί να σου κάνει κανείς τίποτα, δεν θα φαίνονται πουθενά. Ποιος δεν θα το κάνει? Θα φταίω εγώ που θα το κάνω ή ο διευθυντής που θα μου δείξει τον δρόμο? Σε ποιους να απολογηθούμε δηλαδή? Σε αυτούς που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση, αυτή τη σύγχυση, για να είμαστε σε μια αποχάβνωση τελείως, για να μην καταλάβουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, μάλλον τι μας κάνουν. Να κατηγορούμε δηλαδή τον ένα, τον Α και τον Β που φοράει ένα προσωπείο ιδεολογικό ή οτιδήποτε και κάνει ότι κυβερνάει και κάνει ότι είναι πολιτικό κόμμα και κάνει ότι είναι πολιτικός που δεν είναι τίποτα στην ουσία. Πότε θα συνειδηθούμε σε αυτόν τον τόπο?
3: Νέβα.
14: Για τον Τζόλι που πήγε?
3: Arsenal. Στους πρωταθλητές.
14: Δεν τον πίστευα ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα επειδή είναι ταπεινός και δουλεύει και έχει την έκρηξη, κάτι θα κάνει.
3: Εντάξει, θα τον δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
14: Καλό βράδυ.
3: Δεν έχει όχι. Καλό βράδυ. Προλάβουμε τους υπόλοιπους. Έτσι, έχουμε και άλλα πράγματα. Παρακαλώ.
15: Χαίρετε.
3: Καλώ την Πέρδικα.
15: Σαν το Ροναλντίνιο δεν υπάρχει παίκτη.
3: Έχετε θέματα.
15: Ένας ήταν ο Ροναλντίνιο.
3: Έχετε σοβαρά θέματα εσείς.
15: Και ένας ήταν ο Ζιτάν.
3: Ποιος το ζητά?
15: Αυτοί οι δύο. Ποιος Μέση, μωρέ, τώρα. Άιντε τώρα. Ποιος Μέση?
3: Η Μέση.
15: Τότε στρατούλα.
3: Μάλιστα. Οκ. Εσένα η άποψή σου είναι αυτή. Εγώ δεν απαξίωσα κανέναν άλλον παίκτη ποδοσφαιριστή. Εσείς απαξιώνετε ποδοσφαιριστή. Άρα δεν λαμβάνετε σοβαρά η άποψή σας και η γνώμη σας. Όταν απαξιώνεις μεταξύ πρώτων να είσαι, μεταξύ μάλλον πρώτων δεν θα το λέγα, μεταξύ ίσον να είσαι πρώτος, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εάν τώρα εσείς θεωρείτε ότι είναι δευτεροκλασάτος ο Μέση, οκ, πάω πάσο. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
16: Γεια Πασχάλη, πώς είστε?
3: Καλά εσείς?
16: Ας λέμε. Mm-hmm. Είναι 5-6 θέματα, αλλά ποιο να πιάσει πρώτα?
3: Ξεκινήστε από το έκτο.
16: Λοιπόν, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εκλέγειν,
3: ναι.
16: Είναι δηλαδή κάτι αδρανοποιημένο ή έχει μείνει σε τι μορφή, σε τι κατάσταση? Εγώ νομίζω ότι υπήρχε υποχρεωτικότητα.
3: Υπήρχε, ναι, αλήθεια. Και υπάρχει, νομίζω, υπάρχει ακόμα.
16: Δεν θα μπορούσαν κάποιοι πολίτες έτσι να κάνουν επιτροπές και να αιτηθούν, να αξιώσουν, ώστε να ενεργοποιήσουν έτσι το υπόλοιπο του εκλογικού σώματος, που τόσο τέλος πάντων η το παθός λειτουργεί, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν είναι λυπηρό?
3: Το βάζετε σε μια πολύ ωραία ρομαντική. Το βάζετε πολύ ρομαντικά. Να σας βοηθήσω σε κάτι έτσι για να το κάνουμε πιο απλό. Εσείς όταν θα πάτε στην αγορά, μπαίνετε και να ψωνίσετε στο πρώτο μαγαζί χωρίς να δείτε το εμπόρευμα, ή βλέπετε το εμπόρευμα και μπαίνετε?
16: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι βλέπετε.
3: Λοιπόν, κάτι. Εγώ βλέπω σήμερα το εμπόρευμα. Πέστε μου έναν λόγο που να πάω. Όταν, να σας πω το εξής. Δεν έχουμε το 50-1. Έτσι, έχει καταργηθεί το 50-1. Πάει στο 42. Το 42 σιγά σιγά θα το κάνουν 32 για να μπορούν να υφίστανται σαν κυβερνώντες. Έχουν μπόνους. Έχουν μπόνους. Έχουν ασυλία. Εάν τα είχα κι εγώ αυτά, θα έλεγα ότι είμαστε ίσως προς ίσο και θα μπορούσαμε να μιλάμε για υποχρεωτικότητες. Δεν τα έχουμε, δεν θα είμαστε ίσοι, δεν μπορώ να τον εγκαλέσω όπως μπορείτε εσείς να με εγκαλέσετε. Εγώ δεν μπορώ να εγκαλέσω έναν βουλευτή, ούτε έναν πρωθυπουργό. Δεν έχω το δικαίωμα, το νόμο. Τι δημοκρατία είναι αυτή που πρεσβεύει έναν ψηφοφόρο που τον αναγκάζει να πάει? Πιστεύω ότι θέλει να περάσει πιο ευχάριστα την Κυριακή του, ικανοποιώντας την προσωπική του επιθυμία, τον εγωισμό του ότι ψήφισε αυτούς για να μην ψηφίσουν τους άλλους και τους κερχανάδες. Κάπως έτσι σκέφτεται ο μέσος Έλληνας σήμερα.
16: Μα δηλαδή ούτε ίχνος πατριωτισμού δεν υπάρχει στον Έλληνα?
3: Δεν υπάρχουν πατριώτες, τίποτα, όχι. Πεθάναν αυτά εδώ. Πεθάναν από τη στιγμή που έχει πολιτικοποιηθεί η καθημερινότητά μας. Τι εννοούμε, μάλλον έχει αποκομματικοποιηθεί και έχει πολιτικοποιηθεί. Δηλαδή σου λέει, ρε φίλε, εγώ θα πάω στον πόλεμο. Πιστεύετε ότι θα πάει κάποιος από εμάς στον πόλεμο? Θα σας πληροφορήσω. Όχι. Να πάνε τα παιδιά τους. Να δούμε αν αυτά που κάνουν σε μένα, σε εσάς, τον οποιονδήποτε, τα κάνουν και στις οικογένειές τους. Εγώ βλέπω ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια πιο πλούσια από ό,τι ήταν.
16: Είναι οξύμορο.
3: Οξύμορο. Είναι πραγματικότητα.
16: Είναι οξύμορο.
3: Ναι.
16: Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος αντιλαμβάνεται, θα χρησιμοποιήσω και ένα λαϊκό όρο, ότι ο ηγέτης αυτής της χώρας έχει, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, έχει μπετονάρει. Είναι σωστό?
3: Μ' αρέσει όμως. Και να μην είναι, δεν με πειράζει, αλλά είναι μπετονιασμένος είναι. Ναι, έχει μπετονιάρει.
16: Συγκεκριμένο, ναι. Δανείζομαι τον όρο, εντάξει, δεν κάνω
3: χρήση. Εντάξει, δεν πειράζει.
16: Έχει τέλος πάντων, τον ικανοποιεί τέλος πάντων ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εφόσον έχει δημιουργήσει αυτό το ποσοστό που θέλει. Και κατά τα άλλα δεν ενδιαφέρεται έτσι για το υπόλοιπο ποσοστό, άλλωστε μπορεί και να τον εξυπηρετεί.
3: Μα τον εξυπηρετεί, γι' αυτό και σε εμάς φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να εξυπηρετούν τα προσωπικά του συμφέροντα.
16: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι οξύμορο, δηλαδή το υπόλοιπο του εκλογικού σώματος, τόσο ή το παθός λειτουργεί.
3: Δεν ξέρω αν θέλει να πάει να κάνει, εγώ εδώ είναι η ένστασή μου εμένα, δεν ξέρω αν θέλει να πάει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να πάει.
16: Από τη στιγμή που υπάρχει δυσαρέσκεια στους πολίτες.
3: Και που υπάρχει, δηλαδή τι θα
16: γίνει.
3: Στην καθημερινότητά του να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Να μποϊκοτάρει πράγματα. Αλλά εδώ τι κάνουν, τρέχουν από πίσω τους. Όσο τρέχεις, όταν βλέπεις κόσμο να τρέχει από πίσω από κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή από κάποια ιδεολογία ή από κάποια κατάσταση, απομακρύνεσαι.
16: Ναι, και εντάχει, επειδή ναι. Δεν θέλω να κάνω.
3: Κλείστε με αυτό, κλείστε με αυτό.
16: Ναι, και εντάχει λέω. αν πούμε ότι το δημόσιο, το κράτος έχει το management, έχει δηλαδή το 51% όσον αφορά το νερό, πιστεύετε ότι σύντομα...
3: Ναι, θα αλλάξει και αυτό.
16: Σύντομα θα περάσει στον ιδιωτικό
3: τομέα. Βεβαίως.
16: Και αυτό δεν είναι λυπηρό.
3: Είναι. Όπως πήγανε όλα για το καλό της πραγματικότητας, της καθημερινότητάς μας, το ίδιο έγινε και με την Ολυμπιακή, το ίδιο έγινε και με τη ΔΕΗ και όλα, όλα πιο ακριβά τα πληρώνουμε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
16: Σε μια χώρα καθαρά αγροτική θα έλεγα να καταφέρνουν ηγεσίες να καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και ο Έλληνας να πρέπει τελικά να καταναλώνει, θα το πω έτσι χαριτολογώντας αν θέλετε εισαγωγικά, είτε από Μερκοσούρ είτε από άλλους.
3: Έτσι, με αυτή είναι η οδηγία. Μονσάντο και Μερκοσούρ, τυχαίο δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ.
16: Ευχαριστώ,
3: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι να ξαναεπικοινωνήσετε. Χρειάζονται τέτοιες φωνές, άσχετα αν σε φωνούν, μην τη φωνούν. Παρακαλώ.
17: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
17: Από Κλάντα.
3: Ναι.
17: Εγγλέζους δεν έχουν.
3: Τα έχουν οι Εγγλέζοι πλέον.
17: Όχι, άσχετο έχουν οι Εγγλέζοι.
3: Τι.
17: Οι κάτοικοι είναι οι Εγγλέζοι.
3: Ορίστε.
17: Οι κάτοικοι.
3: Κλείστε λίγο από εκεί, δεν μπορώ να σας καταλάβω, ακούγεστε με έκο. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε.
17: Ναι, ναι. Οι κάτοικοι, λέω, είναι Εγγλέζοι.
3: Εντάξει, μετά από 30 χρόνια, ξέρω εγώ, πρέπει να γίνανε Εγγλέζοι.
17: Ακούτε.
3: Ναι, σας ακούω, ναι.
17: Οι κάτοικοι του Φόκλαντ είναι Εγγλέζοι, Άγγλοι.
3: Ναι.
17: Γιατί να τα πάρουν οι Αργεντινοί, θα είναι σκλαβουμένοι, οι Άγγλοι, επειδή είναι κοντά τους.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω αν ήταν, είναι μόνο Εγγλέζοι, δηλαδή δεν υπάρχουν Αργεντίνοι εκεί.
17: Αργεντίνοι καταρχήν δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν.
17: Είναι Αμερικάνοι και Αμερικοί είναι. Και στην Αργεντινή περισσότεροι είναι τέτοιοι, Ισπανοί.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα έχουν γίνει 1000 πράγματα τώρα εκεί πέρα.
17: Δεν υπάρχει Αργεντινός, έτσι ονομάζονται. Όπως οι Αμερικάνοι ονομάζονται Αμερικάνοι. Όπως οι Βόλιοι είναι. Αλλά είναι Έλληνες, είναι Κινέζοι, είναι από όλα.
3: Μάλιστα.
17: Στο Φόκλαντ όμως, δηλαδή 80% είναι Εγγλέζοι και υπάρχουν και 10-20% τους άλλους.
3: Εντάξει, δεν έγινε για, έγινε για τα εδάφη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Για δύο νησιά, νομίζω, ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν οι κάτοικοι. Έτσι, ήταν δύο νησάκια.
17: Δεν σας άκουσα.
3: Λέω, ήταν δύο νησάκια η αιτία που έγινε η ναυτική απόβαση ή πήγε να γίνει. Έστειλαν οι Άγγλοι αεροπλάνα και βαπόρια, ξέρω εγώ. Ήταν δύο νησάκια. Δεν θυμάμαι εγώ για να. Αν ήταν, ας πούμε.
17: Νησιά είναι. Ναι, νησιά είναι.
3: Νησιά, ναι.
17: Αλλά πήγαν εκεί οι Εγγλέζοι. Και τα κατοικούν οι Εγγλέζοι.
3: Ναι, ήταν εδώ.
17: Τώρα λέει η Αργεντινή, πριν κοντά του, πρέπει να τα πάρει. Δηλαδή, τι θα πει.
3: Είναι κάτι σαν τυχή, ότι δικιά μα τη Σάμμο και δεν συμμαζεύει.
17: Ο Καστελόρη είναι κοντά.
3: Α, Καστελόρη, ακριβώς, ακριβώς. Καλά, όπου καπνό και φωτιά, πρέπει να υπήρχε κάτι. Και τότε και αυτό.
17: Σωστές θεωρίες.
3: Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να προλάβουμε και του υπόλοιπου. Από ένα λεπτό, παρακαλώ.
18: Ναι, κύριε Καμόλα, καλησπέρα.
3: Γεια σα, γεια σα.
18: Γιάννη με λένε τηλεφωνώ από τα Βέροπ.
3: Λοιπόν,
18: να σου πω, σε κάθε εποχή βγαίνει κάποιο που είναι φαινόμενο. Δεν θα κοιτάξουμε εμεί τον αρχή ήταν προηγούμενο με τα καλύτερα του μέσα. Μέσα σε όλο τον κόσμο έχουν βρεθεί ένα δυο να πούμε όπω είπε και ο προηγούμενο.
3: Ναι.
18: Λοιπόν, εμεί θα κοιτάξουμε πώ θα βρει καλά. Αλλά και μην ξεχνά, και εμά μα άρεσε ο Ζιντάν, αλλά ο Ζιντάν είχε κάνει μια απλή χειρονομία, έτσι.
3: Mm-hmm.
18: Που χτύπησε τον άλλον.
3: Ναι.
18: Θυμάστε κύριε Καμόλα.
3: Ναι, βεβαίως, πώς θυμάμαι, ναι. Και...
18: Λοιπόν, τι ακούς και εσύ κάθε μέρα, άλλο πράγμα. μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνεις εκπομπή μόλις ξεκινάει με αυτό με τα προβατάκια και του Παπατζαφυρίου. Σε έχουμε καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά, καλό
18: βράδυ. Δεν υπάρχει άλλος μέσα να μας κρυπουχιουνίσει τώρα. Αυτός, τι μας είπε τώρα. Του ζηλεί του κουντό. Αφού είναι πικταράς ο άνθρωπος. Κάθε Κυριακή είναι πικταράς. Είναι να πεις ότι τράβηξε μια
3: ζηλεύει. Και... ζηλεύει γιατί δεν είναι ο Μέση. Αυτό είναι τώρα, τι λέμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
18: Αελάρα
3: για τα μυαλά στα κάγκελα. Τώρα αλλάξατε. Τώρα αλλάξατε και πρόεδρο, εντάξει είστε. Ωραία, μια χαρά.
18: Πήραμε αφοπλιστέ.
3: Ναι, ωραίος, ωραίος. Καλό βράδυ,
18: κύριε Καμόλα.
3: Καλό βράδυ, κύριε μου. Το πρώτο τελευταίο. Τελευταίο και τυχερό και μα κάνει για την κλήρωση, παρακαλώ.
19: Ναι, μάλιστα. Εγώ είμαι Πασχαλή.
3: Εσύ είσαι, ναι. Καλώ το να.
19: Θα σου πω ένα πράγμα,
3: να πεις.
19: Ίσως ίσως να αντιληφθείς ότι κάπου κάνεις λάθος. Γιατί αναφέρθηκες λίγο πιο μπροστά για ναρκωμανείς και αλκοολικούς. Σωστά.
3: Προχώρα το για να καταλάβω τώρα. Για πες, η έστασή σου που είναι, δεν κατάλαβα.
19: Η ένσταση μου είναι ότι δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα το πώς λειτουργούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο, τέλος πάντων. Να το πάμε έτσι. Η αμυγδαλή που λέμε.
3: Για ποιους μιλάς τώρα, που δεν καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε.
19: Για σένα μιλάω, για την έστασή σου. Που...
3: Η παρομοίωσή μου, όχι έστασή μου, η παρομοίωσή μου είναι ότι όπως ο τοξικομανής ζητάει την πρέζα του, ζητάει σε εισαγωγικά τον δολοφόνο του, ο ψηφοφόρος που ψηφίζει 30 χρόνια, 40 χρόνια το ίδιο κόμμα και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ζητάει την πρέζα του κι αυτός. Αυτό, πού είναι το κακό δηλαδή, πού βλέπεις εσύ ας πούμε κάτι το οποίο...
19: Μήπως εγώ το αντιλήφθηκα λάθος.
3: Μπορεί.
19: Θα με συγχωρέσει.
3: Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση.
19: Θα ήθελα τώρα, στον αέρα που μιλάμε,
3: ναι.
19: Να σου πω κάποια πράγματα και για τον αλκοολισμό.
3: Δεν προλαβαίνουμε σήμερα όμως. Να το κάνουμε αύριο, την Κυριακή. Θα έχουμε άπλητο χρόνο. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να το κάνουμε την Κυριακή, γιατί είναι ενδιαφέρον η κουβέντα που. Και ο τρόπος που μιλάς μου αρέσει, αλλά και το θέμα του αλκοολισμού, που είναι συνώνυμο, μάλλον. Να το πω συνώνυμο και με την πρέζα και με την ψηφοφορία της πρέζας. Και με τον τζόγο. Βάλουμε και τον τζόγο. Και τις γυναίκες. Έχουμε και αυτά. Όλα το κόλπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Περιμένω την Κυριακή. Καλησπέρα στον Άκη. Λέει ο Άκης, πριν πάμε σε Νίκ Μιλ, Νίκο Μελτζακάκη, κατά κόσμο κτλ. Άλλοι τα αγκαλιάζουν τα δέντρα και άλλοι τα καπνίζουν. Τι προτιμάς, δέντρο που πιάνεις ή δέντρο που το πίνεις? Καταρχήν θα πρέπει να πάω να αγκαλιάσω ένα δέντρο. Να δω αν δουλεύει η γείωσή μου. Γιατί δόξα τω Θεώ δεν αγκαλιάζω δέντρα και δουλεύει η γείωσή μου. Αν αγκαλιάσω και το δέντρο. Και έχει πρόβλημα το δέντρο με τη γείωσή μου, τότε να το συζητήσουμε, Άκη μου, να το συζητήσουμε. Όχι βέβαια. Λοιπόν, έγκυκε η ώρα, κυρίες και κύριοι, Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμον, για να μας διαφωτίσει και να μας βάλει στον μύθο του χρήματος. Καλησπέρα, κύριε Νικοτή.
20: Καλεσμένος θα είμαι στο θέμα του αλκοολισμού.
3: Ο πρώτος καλεσμένος σε σειράς.
20: Δεν πρέπει να πω τη γνώμη μου.
3: Ναι.
20: Αλλά καλά το έθεσες. Δεν είναι αλκοολισμός. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ναρκωτικά. Χίλια δυο είναι. Ο εθισμός, έτσι.
3: Έχεις 8 ολόκληρα λεπτά.
20: Σε έχω μάθει απ' έξω. Σε λίγο θα με πεις 3 λεπτά, το ξέρω.
3: Ναι.
20: Γιατί έχει καλό τραγούδι, θα μου πεις.
3: Όχι. Λοιπόν,
20: αυτή είναι η δικαιολογία.
3: Ναι. Συνέχισε εσύ.
20: Όλο καλά τραγούδια. Πώς γίνεται, δεν ξέρω.
3: Πάντα έχει καλά τραγούδια.
20: Ας είναι το τρίμερο, τώρα χορτάζαμε τραγούδια. Όσο είμαστε γεμάτοι.
3: Μια χαρά περάσατε, μην μιλάς καθόλου.
20: Και το κακό είναι, δεν μπορούσα να πιω γιατί έπαιρνα αλκοφρέντο, τότε μου πονούσε.
3: Αυτό είναι. Βρήκες ευκαιρία.
20: Γύρισα από το θέατρο. Yeah. Τυχερός ήμουν που μιλούν στο δόντι, γιατί με τα τραγούδια που έβαλε στο τρίμερο, στο 269, εντάξει ήταν εκπομπές δυνατές. Άμα φτάσουμε ρε Πασκάλη, σε σημείο να φυσιτούμε και το Μέση, δεν πάμε καλά, εντάξει πραγματικά. Yeah. Πραγματικά δεν πάμε καλά. Να είναι καλά άνθρωπος ακόμα να παίξει ένα δύο χρόνια, να απολαμβάνουμε αυτά που κάνει.
3: Mm-hmm.
20: Γιατί είναι τελευταίος των Μοϊκανών, δυστυχώς. Στο στυλ παιχνιδιού, έτσι, ξεκάθαρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι προσφέρουν όχι το θέαμα του Μέση, είναι γκολτζίδες, είναι καλά, καλή αμυντική, είναι καλά χάφα, αλλά αυτό το πράγμα που έχει ο Μέση είχαμε χρόνια να το δούμε.
3: Η διάρκεια, μιλάμε για μεγάλη διάρκεια. Ναι, γιατί δεν είναι σε επίπεδο, ξέρεις, λάσπης. και διατηρείται στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κτλ. Η διάρκεια που έχει ο Μέση, σαν ποδοσφαιριστής και σαν ποδοσφαιρική οντότητα, και μην ξεχνάς ότι είναι ένα πακέτο. Έτσι, όπως είναι ο Ζιντάν, όπως είναι ο Ζιντάν, και ο Ζιντάν είναι, είναι πάρα πολύ σεμνός. Ίσως να είναι ο πιο σεμνός από όλους. Έτσι. Αλλά ο Μέση, οικογένεια. Είναι σε αυτό εδώ. Ο Μαραντόνα, μάθαμε τι εκ των υστέρων. Ο Ροναλντίνιο επίσης, εντάξει, σου μου του κτλ.
20: Έδειξε τα δικά του. Και ο Νεϊμάρ έδειξε τα δικά του.
3: Ο Νεϊμάρ δεν το συγκαταλέγω. Θεωρώ ότι είναι μία από τις ποδοσφαιρικές απάτες που υπάρχουν.
20: Δεν το νομίζω, Πασχάλη, όχι.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιρική απάτη ο Νεϊμάρ.
20: Τον Νεϊμάρ τον ήξερα τότε που έπεσε στη Σάντος. Δεν άλλαξε.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι έβλεπε πριν από 20 χρόνια. Εγώ βλέπω, γιατί μόνο εκεί το είδε και το είδε σε περιορισμένο μοτίβο.
20: Στην Ευρώπη, ρε παιδί.
3: Άλλο, τι ήξερε, πού ήρθε, βραγόρι μου, τι έπαιξε, πού έκανε τη διαφορά ο Νεϊμάρ.
20: Δεν έπαιξε, χάλα. Και
3: αυτό δεν σου λέω, ρε φίλε. Ποδοσφαιρική απάτη.
20: Κάει και μόνο του.
3: Ποδοσφαιρική απάτη. Οι άλλοι δεν μπορεί να πει τίποτα ούτε για το φαινόμενο το οποίο σταμάτησε για άλλου λόγου, ούτε και ακόμα για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Έτσι, και αυτός είναι μηχανή γκόλφιλ. Όλοι τους κάτι έχουν, ρε παιδί μου. Αλλά μεταξύ όλων αυτών διακρίνεις κάποιον ο οποίος σε κρατούσε, ρε φίλε. Γιατί δεν έκανε μόνο δύο τρίπλες και μετά τα παρατούσε. Περνούσε μια ομάδα, περνούσε και την άλλη ομάδα. Πρώτο σκόρε, πρώτο σε ασίστ. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά. Και δύο σε ψηλό επίπεδο.
20: Η διαφωνία μου με τον Ρονάλντο, δεν διαφωνώ ότι είναι καλός παίκτης. Αν και για μένα είναι ο Μέση, έτσι. Δεν κάνω τη σύγκριση.
3: Εντάξει, okay.
20: Η μόνη μου διαφωνία είναι ότι στη φουρνιά του τα τελευταία χρόνια έχουν καεί πάρα πολύ καλοί παίκτες της Πορτογαλίας εξαιτίας των Ρονάλντο. Δηλαδή δεν παίζουν εξαιτίας αυτού που πρέπει να παίζει. Δηλαδή
3: δεν το πιστεύω αυτό που λες, να ξέρεις.
20: Κοίταξε, καταρχήν δεν κάλεσε στην εθνική τον Κονσάλβες, ο οποίος έκανε μια χρονιά καταπληκτική. Να σου πω τώρα πέντε παίκτες που δεν κάλεσε τώρα εξαιτίας
3: των Ρονάλντο. Όχι, όχι, δεν θα πεις. Άκου λίγο, να σου πω κάτι. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάνω πολλά σε όλες τις ομάδες. Παραδείγματος χάρη πάρουμε στην Ελλάδα που πήρε το Euro. Το καλύτερο της χαφ δεν το έπαιρνε ο Ρεχάγκελ. Δεν τον πήρε ποτέ.
20: Θύμισε μου.
3: Ζήκος. Τι να σε θυμίσω.
20: Ζήκος, ναι.
3: Είναι το καλύτερο σου χαφ.
20: Μονακό τότε, ναι.
3: Χαίρομαι πολύ. Πήγε στον τελικό με τη Μονακό και τα. Λοιπόν, δεν τον πήρε ποτέ. Τι σημαίνει δηλαδή. Πήρε το Euro, το πήρε.
20: Ναι.
3: Δεν είναι παρανομό. Επειδή
20: δεν μπορεί να του πει και τίποτα όταν βγαίνει κερδισμένο δηλαδή από του παίκτε που κάλεσε και πέρασε.
3: Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο Κιουμουρτζόγλου, ήταν που είχε μαλώσει με το Φασούλα. Σε ένα προμουντιάλ, δεν ξέρω πώς αλλιώς, και συνέχισε μετά με Δεδρινό. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αντικαταστάτης του Μουρτζόγλου ή ο Κιουμουρτζόγλου ήταν, που μάλωσε με τον προπονητή ο Φασούλας, και όλοι βρίζαν τον Φασούλα, και μετά ο Φασούλας όλη τη διάρκεια του τουρνά μπάσκετ ήταν ο πρώτος παίχτης. Και το ξέχασες ποιος ήταν προπονητής, δεν θυμάμαι και εγώ ποιος ήταν προπονητής τότε, και ποιος τον αντικατέστησε. Εκεί πέρα, βοηθός του. Όταν δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες επιλογές, πρέπει να σέβεσαι επιλογές αυτών οι οποίοι έχουν την ευθύνη των επιλογών. Του προπονητή. Ο προπονητής αποφασίζει. Γιατί ο προπονητής είναι εξαρτώμενος από τον Ρονάλντο, ρε συγγενικό τώρα. Αυτός εδώ τώρα, άμα φύγει από την Εθνική Πορτογαλία, για πες μου, πού θα πάει.
20: Πραγματικά.
3: Ούτε στα άσπρα χώματα θα πάει, φίλε. Γιατί και οι άλλοι ήταν στραβωμένοι. Δεν ήταν στραβωμένοι με τον Ρονάλντο. Είναι με τις επιλογές. Γιατί ο Φερνάντες. Όλοι οι άλλοι μέσα, η πλειάδα αυτών των ικανών ποδοσφαιριστών δεν ήταν στραβωμένοι με τον Ρονάλντο, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να τρέχουν και για αυτόν.
20: Ναι.
3: Και πρέπει να δίνουν και την μπάλα σε αυτόν που δεν. Παίζουν ρόλο όλα αυτά τα πράγματα.
20: Όλα αυτά. Όλα
3: δεν αυτά είναι. Πρόσεξε να δεις. Η εθνική Πορτογαλίας δεν κρέμεται από τον Ρονάλντο. Η εθνική Αργεντινής κρέμεται από τον Μέση. Όλοι στην εθνική Αργεντινής τον Μέση τον έχουν σαν Θεό.
20: Όλοι ψάχναν τον Μέση να δώσουν την μπάλα σε αυτόν.
3: Τον έχουν σαν προσωπικότητα, σαν Θεό τον έχουν. Φίλε, άμα τους δεις όταν βγαίνει από το ξενοδοχείο η ομάδα. Περιμένουν να έρθει ο Μέση να βγει μπροστά και μετά να πάνε οι άλλοι από πίσω. Φίλε, αυτό μόνο στο κινηματογράφο το βλέπεις.
20: Είναι, να σου πω κάτι, μετράει και το ήθος του Μέση όμως. Έτσι.
3: Ξυπακούεται, φίλε.
20: Δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι.
3: Το έχει κερδίσει, δεν το επιβάλλει.
20: Δεν είναι σαν τον Εμπαπέ, δεν είναι σαν τον Ρονάλντο.
3: Όχι, ρε, αυτή
20: είναι. Είναι άλλο.
3: Αυτοί προσπαθούν να επιβληθούν, Νίκο μου. Ο άλλος έχει φυσικό χάρισμα.
20: Ναι.
3: Τέλος.
20: Ξεκάθαρα. Και τζάμπα συζήτηση κάνουμε, γιατί αποδεδειγμένα είναι το νούμερο ένα.
3: Και, και έχεις αποδεδειγμένα άλλα δύο λεπτά.
20: Ναι, δεν πειράζει.
3: Εγώ απλά λέω το χρόνο γι' αυτό.
20: Πάντως έπεσε μέσα και στην Αργεντινή, παραδέχομαι. Πόσα μάτς γύρισε η Αργεντινή εσύ στα τελευταία λεπτά. Πίστευα πράγματα.
3: Γιατί δεν λες ότι πάλι έπεσα μέσα στην πρόβληση.
20: Είπα, έπεσε μέσα. Αυτό είπα.
3: Ο Λευτέρης το είπε αυτό τώρα, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω.
20: Γιατί είπε ο Λευτέρης.
3: Για ποιο λόγο, ρε.
20: Έπεσε μέσα στην Αργεντινή.
3: Ναι. Ναι, ρε, δεν το άκουσε ο Λευτέρης, γι' αυτό λέω.
20: Εγώ έλεγα Αγγλία. Αλλά η Αγγλία...
1: Όπως είπες και η Γαλλία.
20: Ναι, αλλά η Αγγλία όταν στο 60 άλλος γυρνάει, βάζει 15 αμυντικούς και... Εντάξει, μόνο στο χαστομάτι.
1: Εσύ δίνεις στοίχημα τώρα. Έχεις άποψη για τον Τούχελ. Ο Τούχελ δηλαδή έχασε το παιχνίδι. Δηλαδή όταν ήταν 1-0 ήταν καλός ο Τούχελ.
20: Δηλαδή,
1: όταν πιστεύω... δεν μπορούσε να τρέξει ο ποδοσφαιριστής, είναι κακός ο Τούχελ όταν δεν έχει να κάνει άλλες αλλαγές.
20: Όταν παίζεις, για να δώσουμε το στοίχημα, όταν παίζεις με την Αργεντινή, έτσι, κερδίζεις 0-1 και γυρνάς πίσω, είναι θέμα χρόνου να φας τον γκολ.
1: Ο παίκτης γύρισε πίσω, φίλε, γιατί δεν έχει. Ο παίκτης γυρνάει πίσω υποσυνείδητα γιατί δεν έχει δυνάμεις. Όσο είχε δυνάμεις ήταν μπροστά η Αγγλία. Το κατάλαβες αυτό ή όχι?
20: Για μια και λες για τις δυνάμεις, να επενέσουμε πάλι το Μέση. Ξέρεις πόσα λεπτά έχει παίξει ο Μέση και πόσες παρατάσεις μέχρι τώρα.
1: Νίκο, είναι νομίζω άτοπο το παράδειγμα.
20: Ούτε αλλαγή γιατί δεν έχει βγει.
1: Δεν έχει βγει γιατί δεν κάνει αυτά που κάνουν οι άλλοι. Αν δεις τα εργομετρικά των αγώνων, τα σουτιέν που λέμε, όταν τελειώνουν, ποιοι παίχτες τρέχουνε.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
21: Θέλεις να σε ακούσουν
22: και να την ακούσουν
21: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
22: Παίξε σε εμάς.
21: On Air Media Group.
22: On Air Media Group.
21: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
22: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα.